0: αναρωτιέμαι αν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει αυτό το κομμάτι.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος.
0: Λες.
1: Ναι, απλά δεν μπορώ να σου πω ποιος.
0: Λοιπόν, 1984 στην Αγγλία.
1: Και γνωρίζουμε για πρώτη φορά τον Jimmy Somerville.
0: Mm-hmm. Small town boy, mm-hmm. Broski beat.
1: Μιλάει για τον εαυτό του,
0: ναι,
1: στο
0: ναι.
1: κομμάτι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει ένα come out στην ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Της ιδιαίτερης ταυτότητας, της σεξουαλικής του ταυτότητας mm-hmm. με αυτό το κομμάτι. Και προσπαθεί να δείξει πόσο δύσκολο να έχει μια ιδιαιτερότητα σεξουαλική σε εκείνη την εποχή μέσα uh-huh. σε μια μικρή πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Τραγούδι σύμβολο για γενναίες.
0: Ναι, ναι. Και παραμένει.
1: Παραμένει, παραμένει, mm-hmm. βέβαια.

0: πω ότι οι επιλογές ανήκουν στην Άννα. Αναβή, η οποία βρίσκεται εδώ. Είναι τρίτη φορά που το παραδέχομαι. Σταμάτα πια. Δηλαδή, πάλιωσε. Λοιπόν.
1: Να πούμε λίγο ότι οι επιλογές θα έχουν σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Δεν πάμε να χορέψουμε. Okay. Να ακούσουμε μουσικάρες σε δεκαετίες 80-90. Και θα φτάσουμε οριακά μέχρι και το 99,5. Που σημαίνει ότι τώρα μπορεί κάποιος να κουνάει το πόδι του ή να χτυπάει το χέρι του στα μπλότα αυτοκινήτου ή στην πόρτα. Αλλά μετά μπορεί να μπει σε σκέψεις με τις επόμενες μουσικές. Γιατί θέλω να δείξω κι εγώ ότι η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, ότι είναι κάτι ψυχρό, σκληρό. Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι. Όχι.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, www.voltagepavlarecords.com, πάνω δεξιά, υπάρχει σηματάκι radio, όπως και σε εσάς.
1: Όπως και σε εσάς.
0: Λοιπόν, 24 ώρα σταματούμε πάρα πολλές εκπομπές, όχι ζωντανές αυτή τη στιγμή, γιατί να σχεδιάζουμε. Μέχρι τώρα ήταν κάθε μία ώρα, από το απόγευμα και μετά, από το βραδάκι μετά, είχαμε, ας πούμε, καλεσμένο τον Πάνο Ρίλο και έπαιζε μία ώρα σετ.
1: Okay.
0: Από το τέλος του, από τις αρχές Ιουνίου και μετά, θα το πάω με δομή κλαμπ το ραδιόφωνο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, ο Πάνος Ρίλος από τις 8 και μετά, ο DJ, ο guest του σταθμού, θα έχει όλη τη βραδιά δική του.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι θα παίζει ένα φρέσκο σετ και άλλες 4 ώρες δικιά του μουσική συνεχόμενα. Κάνει takeover στο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα έχουμε 30, 28 με 31 διαφορετικούς DJ ανά μήνα για κάθε μέρα.
1: Εξαιρετικά.

0: πάμε στο 1982 και πάλι στο νησί.
1: Α, στην Αγγλία.
0: Ναι. Η Γιαζού.
1: Δεν είναι αυτό το μεγάλο του hit, βέβαια.
0: Όχι.
1: Το Don't Go,
0: το μεγάλο του hit. Αλλά είναι disco.
1: Είναι disco και είναι κομματάρα.
0: Έτσι.
1: Το γέλιο που ακούσαμε στην αρχή του κομματιού δεν ήταν. Γέλασε η. Αχ, πώς τη λένε, κόλλησε το μυαλό μου. Έχει τρομερό όνομα. Καλά, θα το θυμηθώ.
0: Θα το βρω,
1: λοιπόν. Όχι,
0: ένα άλλο.
1: Μπράβο, γέλασε η Άλισον Μουαγιά και το βάλανε κομμάτι.
0: Ναι.
1: Του άρεσε.
0: Ξέρετε.
1: Ντροπή μου να μην ξέρω την άλλη
0: σου. Εντάξει.
1: Στις ζωντανές εκπομπές εμένα.
0: Situation το κομμάτι.

0: τι δούλευα τρώω από τους δυο τους, πρέπει να σας πω, εκτός αέρας, δεν λέγεται, αλλά τέλος πάντων, για κλείσε περί...
1: Κυρίως από μένα τρως δούλευα.
0: Ναι, καλά, έχω και τον προβοκάτορα απέναντι Στέφανο Πολότολο, ο οποίος, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή.
2: Καμία.
0: Να, τα ακούτε.
1: Απορώ πως το επιτρέπει Στέφανο να σου μιλάει έτσι αυτός ο κύριος.
0: Είδες, είπαν τα νιάτα τώρα, τα νιούφια να...
1: Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το ραδιόφωνο, η Voltage είναι πολύ ενεργή. Κάνουμε μια σειρά από... Κάναμε. Τώρα δεν έχουμε κάνει, δεν κάνουμε πλέον. Κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις, κάναμε διάφορα πράγματα. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της τέχνης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος κλείνει 10 χρόνια το label. Είναι πολύ σημαντική χρονιά. Θα ολοκληρωθεί με την έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο θα βγει σε 100 αντίτυπα.
0: Ωραία.
1: Ένα μεγάλο φορμά 40x40 τετράγωνο βιβλίο με συμμετοχές από ξένους παραγωγούς της μουσικής μας, από τον Τζόι Μπέλτραμ και πολύ μεγάλα ονόματα της μουσικής τέλος πάντων, τα οποία συνεισέφεραν με το μανιφέστο τους, με τα κείμενά τους, με φωτογραφικό αρχείο, μια μικρή συλλεκτική έκδοση που δεν θα πωλείται, μόνο θα την δώσουμε, την προσφέρουμε εμείς. Και είναι μια σειρά, μια χρονιά πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι η δεκαετία μας, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ίσως θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Με το καλό, με το καλό.

0: Ένα χρόνο αργότερα, 1983, και πάλι στην Αγγλία. Έχεις παίξει πολύ, πολύ, πολύ Αγγλία στην αρχή του τρίτου ημιώρου, της δεύτερης μας ώρας.
1: Eurythmics, δεν έστειψε πολλά. Dave Stewart και Annie Lennox. Η Annie Lennox εισήγαγε την ανδρόγινη μορφή. Έβαλε δηλαδή και το κομμάτι της εικόνας μέσα. Αν θυμηθείτε τα βίντεο κλιπ της εποχής, όσοι μπορούσατε να τα δείτε τότε. Δεν ξέρω αν η ελληνική τηλεόραση έπαιζε τέτοια.
0: Πώς δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε, οκ. Ήταν μπάντες παίζανε πίσω από όργανα χωρίς καλώδια συνήθως. Λοιπόν, η Annie Lennox έφερε μία. Εισήγαγε μία μορφή την οποία πιο πριν την είχε δημιουργήσει. Την είχε επίσης κάνει introduce ο David Bowie, άλλο είδος. Αλλά η Annie Lennox είναι το ανδρόγινο θηλυκό του. Που ο David Bowie είναι ανδρόγινο αρσενικό. Δηλαδή είναι ένα τρομερό πράγμα. Και οι Eurythmics, παρότι δεν κάναν τεράστια δισκογραφία, κάναν τεράστια αίσθηση.
0: Ισχύει.

0: Συντονισμένοι πάντα στο Big Wins Sport FM 94,6, παρέα με την Άννα V, τον Στέφανο Παλαιότολο. Λαχάκι, ναι. Okay, ναι. Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και όλα τα συναφή. Πάλι στην Αγγλία θα πάμε. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το Here Comes the Rain Again.
1: Ναι. Θα τελειώσει σε λίγο. Θα ακούσουμε Βυσάζ. Εγώ θα το πω ότι θα ακούσουμε. Θα κάνω spoil. Λοιπόν,
0: αυτός περίεργος τύπος.
1: Περίεργος. Το επώνυμό του, το θυμάσαι.
0: Strange. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι και ψευδόνυμο το Strange για την ακρίβεια.
1: Μπορεί. Το Dr. Strange είναι αληθινό πάντως. Το έχω τσεκάρει.
0: John Harrington, το πραγματικό του όνομα. Έφυγε το 2015 από τη ζωή. Ένας τύπος ο οποίος έρχεται από το κύμα του νεορομαντισμού. Το λεγόμενο τότε, στα τελειώματα του 70, αρχές 80. Βέβαια δεν έχει μπει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία, λέμε για εκείνο.
1: Όχι όμως μόνο για τη μουσική. Αν θυμάσαι και η εικόνα ήταν στη μέρη του Βυσάζ.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα στυλ 1910 αισθητική, αλλά λίγο μεταφρασμένο σε μοντέρνα έκδοση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η αισθητική έχει μπει για τα καλά στη μουσική πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί που μέχρι τα μέσα του 80 ήμασταν μουσική, μουσική, μουσική και όργανα χωρίς καλώδια. Τώρα πήγαμε.
0: Μπαίνουμε σε άλλα κόλπα.
1: Στημένο. Τώρα δεν έχουμε όργανα. Αλλά δεν παίζουμε Βυσάζ.
0: Αλλά δεν παίζουμε Βυσάζ.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Big in Japan. Πάμε, Alphaville.
0: Okay.

0: Λοιπόν, Γερμανία. Επιτέλους έφυγαμε από το νησί.
1: Επιτέλους, λέει Γερμανία. Επιτέλους.
0: Όχι, εντάξει, επιτέλους εννοώ ότι πήγαμε 4-5 κομμάτια. Πόσα έχουν, 1, 2, 3, 4 στη σειρά. Δεν ήρθαν οι Visage και το Fade to Grey, αλλά ήρθαν οι Alphaville από το 1984 και το Forever Young με το πολύ κλασικό πλέον Big in Japan. Ξέρεις τι αναφέρεται, αλήθεια.
1: Για πες.
0: Σε χρήση σκληρών ναρκωτικών σου.
1: Εσύ τι θα αναφέρω.
0: Κάτσε ρε, το Big Jump Up δεν πάει καθόλου προς τα εκεί.
1: Δεν πάει, αλήθεια είναι. Λάδι. Αλλά και τα ψεδώνω πολλών ναρκωτικών προς αυτό που είναι.
0: Μεγάλη αλήθεια. Αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι. Όχι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Ας ακούσουμε λίγο και θα σκεφτώ κάτι να πω.

0: Εντάξει, το προλογίσαμε ένα κομμάτι νωρίτερα.
1: Εντάξει, μου πατήσαμε λάθος κουμπί σιγά.
0: Εγώ λοιπόν θα σας πω για το Big in Japan. Καμία σχέση με Ιαπωνία το κομμάτι, έτσι. Για μια, είναι η ιστορία ενός ζευγαριού στο Βερολίνο. Έτσι, την απελπισία των δύο ανθρώπων τέλος πάντων και τη χρήση ναρκωτικών και την προσπάθειά τους να απεξαρτηθούν.
1: Θες να μου πεις συμβαίνει, με ποιο κόμμα μιλάς, εγώ χαθέ.
0: Για το Big in Japan.
1: Γιατί μιλάς για το Big in Japan.
0: Γιατί το πήγαμε ανάποδα. Και όταν το πας κάτι ανάποδα, κάντε σωστά.
1: Ξέρω, σας το ζήτησα και πριν, κύριε Χολίπτη. Μπορεί να έρθει το security, αλήθεια.
0: Το security τον έχω μιλημένο. Δεν μπορείς.
1: Λοιπόν, ωραία, ναι, και τελικά τι γίνεται στο ζευγάρι αυτό, χωρίζουν.
0: Εντάξει τώρα. Είναι η φαντασίωσή τους, τέλος πάντων, θα ξεφύγουν κάποια στιγμή από το βούρκο εντός εισαγωγικών που έχουν πέσει.
1: Ωραία, κοίτα. Το δεκαετία του 90 και το μάλλον τέλος 80, αρχές 90 σημαδεύτηκε από το νησί. Mm-hmm. Έτσι, okay. Το νησί λοιπόν είχε πολλή συμμετοχή γιατί βγήκαν πολλά hit, πολλά κομμάτια, πολλά mm-hmm. τραγούδια. Λοιπόν. Ακριβώς επειδή λοιπόν η pop άνθιζε, μεσουρανούσε mm-hmm. και επειδή η pop ήταν πλέον άρχισε να γίνεται και πιο εύκολη υπόθεση για τους συνθέτες να ξεφύγουν από τα μεγάλα στούντιο, μεγάλες παραγωγές, μεγάλες γραφείς, πολλά έξοδα. Και να σου πω κάτι, φαντάζομαι, χωρίς να ζούσα τότε και χωρίς να είμαι ο Χρήστος Σιδηρακόπουλος της ελληνικής μουσικής. Αλλά φαντάζομαι, mm-hmm. ζούσα, ναι, τότε mm-hmm. ζούσα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ήταν και πιο συμφέρον να παραχθεί κάτι σε ένα πιο μικρό στούντιο, άρα mm-hmm. ενδεχομένως αν πουλήσει να σου φέρει και περισσότερα.
0: Περισσότερα χρήματα.
1: Λοιπόν, music biz.
0: Και για τον συνθέτη, τον δημιουργό και για τη δισκογραφική σε κάθε περίπτωση.
1: Ωστόσο, ο Steve Strange, δηλαδή ο αρχηγός των Visage, mm-hmm. ο Visage βασικά,
0: ναι, ναι.
1: Λέγεται, δεν το έχω τσεκάρει αυτό, ότι στα πάρτι που έκανε mm-hmm. σε κλαμπ, έκλεινε ολόκληρα κλαμπ και ήταν αυτός πόρτα. Και δεν άφηνε κανένα να μπει μέσα αν δεν τον ενέκρινε αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγεται ότι είχε βγάλει έξω και φίλους του πολλούς, έχει πετάξει από την πόρτα, τους έχει αφήσει να μπουν.
0: Τέτοια πέτρα.
1: Ήταν πολύ περίεργο σε την αισθητική. Αυτό που πες πριν.
0: Okay.

0: Έτσι θα κλείσει το τρίτο μας ημίωρο από το 1987, το άλμπουμα Actually, το δίδυμο από την Αγγλία, το οποίο ξέρεις που γνωρίστηκε, έτσι.
1: Εγώ ξέρω να σου πω ότι ήταν αμαρτία να μην παίξουμε αυτό το κομμάτι. Του άρεσε.
0: Γνωρίστηκαν σε ένα κατάστημα που κοιτάζανε όργανα ηλεκτρονικής μουσικής.
1: Α, έμεινες πολύ ωραία στο όργανο και λέω ότι θα πειθέ μου.
0: Ο κύριος Χρήστος και ο κύριος Νίλ.
1: Ο Χρήστος. Πού σε ρεστάκω.
0: Ο Χρήστος Λεύ και ο Νίλ Τέναντ.
1: Τέναντ, ο ενοικιαστής.
0: Αυτό, αυτό. 1987 λοιπόν, Pet Shop Boys, It's a Sin. Έτσι κλείνουμε την, το τρίτο μας ημίωρο. Mm-hmm. Έχουμε άλλο ένα και θα μπει πολύ χαλαρά, αλλά πολύ,
1: πολύ συναισθηματικά.
0: Μελωδικά,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Συναισθηματικά.
0: Pet Shop Boys, It's a Sin, αναβεί Πάνος Δρύλος και Στέφανο Παλουότολο στον ήχο για το υπόλοιπο του κομματιού και άλλη μισή ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε και εκεί που περιμένατε να σπάσει το τελευταίο ημίωρο με δυνατή μουσική, εμείς χαλαρώσαμε.
1: Λίγο για την αρχή.
0: Λίγο για την αρχή. Εντάξει, δεν είναι πολύ, πολύ δυνατό το ημίωρο ενώ σε καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια. Εδώ είμαστε στη Νέα Υόρκη.
1: Ένα σπάνιο live είναι αυτό. Στο Roseland. Το οποίο είναι ένα ballroom στην ουσία.
0: Συνοδεία μεγάλη ορχήστρα, την οποία δεν ακούς αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι πιο γεμάτο το κομμάτι από, από την στουντιακή του εκτέλεση, να το πούμε έτσι.
1: Να πούμε ότι είναι το Rhodes, από Sportishead.
0: Από Sportishead.
1: Είναι
0: η φωνάρα της Beth Gibbons.
1: Καθηλωτική φωνάρα της Beth Gibbons.
0: Αυτό
1: το
0: εδώ
1: κομμάτι είναι hybrid, για να μας πει κάποιος δεν παίζει ηλεκτρονική μουσική. Ναι, δεν είναι ηλεκτρονικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο δίσκος όμως, η στοντιακή ηχογράφηση είναι πολύ περισσότερο από το live. Αυτό που ξεκινάει το όργανο είναι ένα Rode, ένα synthesizer plate Rode, το οποίο παίζει το μελαγχολικό θέμα της εισόδου του κομματιού και μετά αναλαμβάνει ορχήστρα, όπως είπε, παίζουμε.
0: Στα 67 BPM.
1: Ναι, είναι πολύ αργό. Μπορείς παρακάτω, δεν είναι 67.
0: 67.
1: 67, ναι.
0: Συνήθιστα αργό, όπως γράφουν οι πληροφορίες εδώ.
1: Είναι μπαλάντα με ρυθμό. Όχι με ρυθμό, μπαλάντα με beat.
0: Και για όσους δεν παρακολουθείτε την εκπομπή από την αρχή, Άννα Β και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας για λίγο ακόμα, με τον Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και τις όποιες ρυθμίσεις. Μην χτυπάς το μικρόφωνο αν θες. Είδες, για να μην κράζεις την αρχή. Η τιμωρία σου ήταν αυτή. Πάμε.

0: Μάλιστα, 1991, mm-hmm. λατρεμένη μας η Βατάκ.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Amphinist Sympathy.
1: Το πέρασε ως ξετσιμένη, αλλά ναι.
0: Εντάξει, ατέλειωτη, όπως λέγαμε, ατέλειωτη.
1: Δεν είναι endless, είναι Amphinist, είναι ναι. Μη τελειώμε, μη ολοκληρωμένη συμπάθεια.
0: Ναι, παρόλα αυτά, okay, θα το μπορούσες να το πεις ατελείωτη.
1: Αν το μετέφραζε αυτό που μετέφρασε το Miami Vice, μπορεί να το ονόμαζε σοκολάτα στο μπαλκόνι.
0: Ναι, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Είναι ένα κομμάτι που έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν έχει ρεφρέν. Έχει, είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Και ναι, είναι και αυτό υβριδικό. Είναι ηλεκτρονικός κορμός με αληθινή ορχήστρα που ηχογραφήθηκε σε μία μέρα στο Abbey Road. Από τα πιο φημισμένα στούντια. Στούντια, είπα. Γελάει. Γελάνε όλοι. Γελάνε όλοι. Ευχαριστώ, παιδιά. Είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Εδώ λοιπόν από τα στούντια του Big Wins for FM 94,6 συνεχίζουμε με τους μας συμμετάξεις.
1: Η ειρωνία σου δεν έχει όριο.

0: για να σοβαρευτούμε και λίγο,
1: ναι,
0: πέρα
1: καλά
0: του χαβαλέτε πάντων. Είπες για εξελισσόμενο κομμάτι διαρκώς, χωρίς ρεφρέν κτλ. Κάτι ανάλογο κάναν και στο βίντεο κλιπ. One take.
1: Σε σοβαρή απάντηση.
0: Ένα πλάνο, ναι, έτσι. Διαρκώς εξελισσόμενο. Ναι. Πράγμα πολύ δύσκολο, το κάνεις εύκολα.
1: Τότε ίδιο, ναι.
0: Καλά, ναι. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούσες να το κάνεις, τέλος πάντων. Συνάδεια μουσικής και εικόνας.
1: Θέλω να τον κοροϊδέψω πάρα πολύ.
0: Δεν
1: το κάνω.
0: Έτσι,
1: δεν το κάνω. Ψάχνω να βρω κάτι να πεις για να σε αυτά. Δεν μπορώ.
0: Γιατί.
1: Έτσι.
0: Γιατί το κάνατε εδώ πέρα με τη λεγατάρα.
1: Γιατί είπα, τι είπα, τα στούντια, είπα, τι είπα, τα στούντια. Και με κοροϊδεύει για τα στούντια από εκείνη την ώρα. Και όταν κλείσαν τα μικρόφωνα, συνέχισε η κοροϊδία.
0: Τι είπα μετά.
1: Δεν είπε, ο κύριος εκεί είπε.
0: Α, ο κύριος εκεί.
1: Ο κύριος εκεί. Από μέσα του λέει.
0: Από μέσα του. Δυνατά.
1: Καλά, λοιπόν. Η Μάση Φατάκη είναι ένα τεράστιο συγκρότημα για τη σύγχρονη. Α, δεν θα πω χορευτική, να πω για τη σύγχρονη. Contemporary music, για τη σύγχρονη μουσική. Λοιπόν, ήταν ένα συγκρότημα που διάβασα, γιατί δεν το ήξερα αυτό, ότι δούλευαν συλλογικά. Που σημαίνει ότι μοιραζόντουσαν τις ιδέες που βγάζανε για κάθε κομμάτι και προφανώς κάθε κομμάτι ήταν και πολλές διαφορετικές ιδέες που ενωνόντουσαν κάτω από μία ταυτότητα του Ρόμπελντερ Νάγκα.
0: Νάγια.
1: Νάγια. Νάγια. Να το πω τον άνθρωπο. Να πω ότι αυτό δεν το ήξερα, έτσι, το έψαξα και το βρήκα, γιατί για τους Massive Attack ξέρω πολλά, αλλά ήθελα να βρω κάτι το οποίο δεν θα ήταν αυτό που ξέρουν όλοι, γιατί είναι πολύ γνωστό συγκρότημα. Μεσουράνησαν, κάναν αίσθηση, βγάλανε μουσική η οποία κινούσε συναισθήματα, σε τσίμπαγε μέσα.
0: Trip hop.
1: Ναι. Trip hop. Αυτό τουλάχιστον, ναι.

0: ή αριστερό πεδίο.
1: Η αριστερό πεδίο.
0: Left field. Από το 1995 στο νησί και πάλι. Αυτό είναι το original.
1: Τι σέριφο εννοείς. Ωραία είναι σε σέριφο.
0: Ωραία σε σέριφο, αλλά μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όση ώρα μίλαγες λέγοντας το αριστερό πεδίο, το οποίο το θεώρησες μάλλον αστείο. Λοιπόν, σκεφτόμουν το εξής. Με φέρνεις αλλαγή από τον πάγκο, πολύ συχνά, πολύ σπάνια,
0: ναι,
1: για να παίξουμε άλλο σύστημα. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η θεματολογία του σταθμού συγκεκριμένη και μία φορά το χρόνο, άντε δύο βαριά, με φέρνεις να παίξουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Έχεις πρόβλημα, παιδί.
0: Δεν έχω πρόβλημα, απλώς ο σταθμός αντέχει.
1: Ο σταθμός είναι, όαση, να ξέρεις.
0: Οπότε...
1: Ο σταθμός είναι όαση.
0: Σηκώνει. Γι' αυτό υπάρχει περίπου 30 χρόνια και όσον ούπου θα τα γιορτάσει κιόλας.
1: Ναι, πέρα από αυτό, ο σταθμός είναι όαση και προσφέρει και μια, πέρα από την αθλητική θεματολογία, έχει περιθώρια πολύ διευρυμένα και μου κάνει, από την πρώτη μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μου το πρότεινες να κάνουμε εκπομπή γύρω από την τέκνο. Μ' αρέσει
0: για
1: πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Γι' αυτό λοιπόν είμαστε και διασκεδαστικός σταθμός.
1: Να πούμε ότι εδώ πέρα από τα κομμάτια που παίξαμε δεν έχουμε ακουμπήσει ιδιαίτερα τα Origins, πες μου, βοήθαμε, του τέκνο, ας πούμε.
0: Τα πρωτότυπα.
1: Όχι, τα Originals, να πούμε τις αρχές. Τα θεμέλια, ας το πω. Δεν έχουμε πατήσει ιδιαίτερα, με εξαίρεση, δηλαδή εγώ και η Kraftwerk δεν ήταν τέκνο. Πιο πολύ ήταν ο Μορόντερ, πιο κοντά. Αλλά δεν έχουμε βάλει κάποιο κομμάτι το οποίο να έχει να κάνει με το σύγχρονο τέκνο, το οποίο την εποχή που βγήκαν οι Left Field, οι Massive Attack, ό,τι ακούσαμε
0: άρχισε
1: τώρα.
0: Ενίδια, στην ουσία.
1: Το τέκνο είχε ήδη αρχίσει να κάνει κίνημα δυνατό. Από το 88 είχε αρχίσει να κάνει κίνημα.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά εμπορικό τότε.
1: Ναι, ήταν κυρίως εμπορικό τότε, σε αντίθεση με αυτό που θεωρείται τώρα το τέκνο underground, που είναι και δεν είναι.
0: Και δεν είναι.
1: Αυτό που δεν είναι δεν είναι τέκνο. Αυτό που είναι είναι. Δηλαδή έχει ισιώσει το πράγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί δεν προϋπάντησαν το τέκνο.
0: Ναι, όχι.
1: Αυτοί
0: όχι.
1: Πήγαν στα δικά τους μονοπάτια, χρησιμοποιώντας τα ίδια όργανα. Με μας πες με τέκνο.
0: Α, να.
1: Ναι. Πάμε, πες το. Πες.
0: Ήταν η αγαπημένη του Γιάννη Τσαούση, η λατρεμένη του Γιάννη Τσαούση και πολλών. Deep Ace Mode, It's No Good.

0: 1997, ένα το στουδιακό άλμπουμ για τους Depeche Mode. Με τον τίτλο Ultra, It's No Good, Ugly, εννοείται. Δεν θα πω αυτά που λέτε εκτός αέρα με τον Στέφανο.
1: Όχι,
0: θα αφήσω να περάσουν. Έλα.
1: Ας πούμε ότι είναι ένα από τα πιο χορευτικά κομμάτια σου, δηλαδή σχεδόν μπορείς να το χορέψεις άνετα. Δηλαδή, ναι, όχι, έχει ένα τέμπο, καλό, και έχει μια γκρούβα που σε κουνάει.
0: Μέσα σε τίποτα σκοτεινά δωμάτια.
1: Δεν δηλώνω ειδική των τυπέσμων. Δηλώνω ότι μου αρέσουνε. Αλλά δεν θα σου πω ότι ξέρω για την ιστορία του πάρα πολλά πράγματα εκτός από αυτό που είπα. Εκτός αέρα, το οποίο επίσης δεν είναι και διασταυρωμένο. Αυτό και το πάμε και εκτός
0: αέρα. Είναι για μια άποψη, ας πούμε, του θέματος.
1: Μια άποψη για τη μουσική της πορείας. Λοιπόν, ωστόσο.
0: Και αυτό γραμμένο στα Abbey Road, πρέπει να σου πω.
1: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Κάνανε τεράστιο κίνημα σαν συγκρότημα, έτσι. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι η αδελφή μου, ας πούμε, που είναι μεγαλύτερη, είχε πάνω στην τσάντα της που πήγαινε στο σχολείο το Depeche Mode και στο μπουφάν της και σε αυτά. Δηλαδή, σπάνιο για pop συγκρότημα.
0: Εντάξει, ναι, απλά είχε αυτό το πιο σκοτεινό στοιχείο που όταν γίνεται εμπορικό, όταν τέλος πάντων φτάνει σε μεγάλες μάζες και το αποδέχονται, συνήθως δημιουργείται ένα ρεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα το συναντά στα διάφανα κρίνα, ας πούμε, σε άλλο στυλ μουσικής προφανώς, έτσι, αλλά ισχύει το, αυτό που τσιμπάει τη σκοτεινή πλευρά του καθενός, ας πούμε, όταν γίνεται μαζικό, παίζει πάρα πολύ.
1: Αγγλία πάλι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα μείνουμε και στην Αγγλία γενικά και θα σου πω
0: δεν
1: ότι...
0: Δεν έχουμε και πολλά ακόμα.
1: Δεν έχουμε πολλά ακόμα, ναι. Έχουμε άλλα δύο κομμάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωράει.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά το επόμενο κομμάτι, αν το βάλω σωστά αυτή τη φορά, είναι ένα κομμάτι που εμένα προσωπικά μου αγαπημένο, υποτονικό, χορευτικό, ατμοσφαιρικό κομμάτι με πολύ moody διάθεση. Πάμε να ακούσουμε την Depeche Mode και τα λέμε όταν ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε στην εποχή ακόμα, τώρα εδώ είμαστε το 1989, όταν στη δισκογραφία κυριαρχούσε τι, βγαίναν πρώτα singles, ένα-δύο, και μετά κυκλοφορούσε το album. Αυτό άρχισε να αλλάζει προς το τέλος της δεκαετίας, αρχές της 2000, όπου κυκλοφορούσε το album και ανάλογα τον γκέλ των κομματιών κυκλοφορούσαν τα συγκλάκια. Άγγλοι και πάλι.
1: The Beloved.
0: Η Beloved, λοιπόν, και το ο ήλιος παρατέλει. The Sun Rising.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γενικά στη δισκογραφία. Από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι σχεδόν τελετουργικό, είναι σχεδόν τελετή. Είναι η φωνή τόσο ήρεμη, μου λέει κάτι ότι συμβαίνει. Και είναι το φωνητικό, το γυναικείο από πίσω, το στυλ όπερας. Το οποίο με βάζει σε κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο που ακούω μαζί σύνολο με το. Και επίσης αυτό μου κάνει πολύ τέκνο, σαν ήχος.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Θα το πεις.
1: Και η γκρούβα και το μπάσο και η ψυχή και όλα. Ο Τζον Μάρς, ο οποίος ήταν
0: ο leader της κατάστασης.
1: Ο αρχηγός των Beloved, ξεκίνησε με μια indie pop πάντα. Και για πολλούς θεωρείται ότι ανακάλυψε. Ότι, όχι ανακάλυψε, ότι ίδρυσε την Acid House σκηνή στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τελείωμα της εκπομπής. Ανά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ.
0: Και ελπίζω στη συνέχεια καλά να είμαστε. Έτσι. Θέλω μια μέρα που θα βάλω δικά μου κομμάτια.
1: Μα έχουμε και μια κάτι πρέπει να κάνουμε δυο μας κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Θα το μάθουμε, ελπίζω.
0: Λοιπόν, για τελευταίο κομμάτι, τι έχουμε για να το ακούσουμε και ολόκληρο.
1: Ένα προσωπικό μου αγαπημένο έβαλα.
0: Και δικό μου. Ξέρεις πόσα χρόνια είχα να το ακούσω.
1: Ναι, γι' αυτό το έβαλα πάνω.
0: Πόσα χρόνια είχα να το ακούσω.
1: Έχουμε φύγει πλέον από τα ιστορικά εικόνικα κομμάτια τη Ελληνική. Και πάμε σε μια κομματάρα χορευτική. Έτσι. Blue Pearl, Naked in the Rain. Όποιος το θυμάται, θα θυμάται και το βίντεο κλιπ, και όποιος δεν το θυμάται, θα πει τι κομματάρα έβαλες.
0: Λοιπόν, 1990 και πάλι στην Αγγλία. Αυτή είναι πλέον η κατάσταση της... Το προτέκνο ή τέλος πάντων η εμπορική.
1: Άγνωστο.
0: Α, ναι, τέλος πάντων. Ή,
1: κάποιοι όλα τέκνο ήταν τότε.
0: Κάποιοι τη λέγαν και... Αχ, Eurodance.
1: Δεν είναι Eurodance κομμάτι αυτό, είναι πριν. Είναι πριν. Είναι πριν.
0: Okay. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, για τις προηγούμενες δύο ώρες στην παρέα σας ήταν η Άννα Βή, ο Πάνος Δρύλος και ο Στέφανος Παλότολο. Ο Στέφανο Παλότολο ρύθμιζε ήχους και στάθμες για να έρθουν όλα όπως πρέπει στα αυτιά σας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ρίλο, και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Και η Σάλα με υγεία. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Yeah. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
5: come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Και αν κάτι ακούτε πίσω στο χαλί για να σας βάλει στο κλίμα, καλά ακούτε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε τάξει στις 22 Ιανουαρίου, οπότε και κάναμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στην ελληνική ροκ σκηνή, θα κάναμε και δεύτερο μόλις βρίσκαμε την ευκαιρία. Κάτι, τι να κάνεις με ένα, δεν φτάνει με ένα, δεν φτάνει ούτε για ζήτου. Λοιπόν, το κάνουμε πράξη λοιπόν σήμερα, λιγότερο από ένα μήνα μετά, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην ελληνική ροκ σκηνή. Τάκης Μπουλής στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις μόντες εδώ πέρα για να βγουν τα πράγματα όπως πρέπει. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Μηνύματα, mail και τα λοιπά δεν λέω, διότι σήμερα δεν θα προλάβουμε, τους θα τα διαβάσουμε. Χαρά να τα στείλετε, βεβαίως εμείς θα τα δούμε, αλλά στον αέρα δεν θα διαβαστούν. Παραγγελίες δεν θα δεχτούμε, καθότι η λίστα είναι καθορισμένη. Για όσους δεν έχετε ακούσει το πρώτο μέρος, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, στο fightclub.gr, όπου θέλετε τέλος πάντων, για να ξέρετε, θα πείτε ρε φίλε τι θα παίξει τώρα και τι είχατε παίξει τότε. Η λογική μας είναι πάντα ένας καλλιτέχνης, ένα τραγούδι. Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στην ελληνική ροκ ακούστηκαν κατά σειρά 2002 GR, Δημήτρης Πουλικάκος, Τζιμάκος, Μωρά στη φωτιά, Σιδηρόπουλος, Ξύλινα σπαθιά, Τρύπες, Άσημος, Πελό Μαμποκιού, Πολ, Φατμέ, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μιλιόκας, Night Stalker, Aphrodite's Child, Σόκρατες, Deus Ex Machina και Last Drive. Λοιπόν, αυτά ακούστηκαν στο πρώτο μέρος του αφιερώματος. Σήμερα 18 τραγούδια. Σήμερα φιλοδοξούμε να ακουστούν περίπου άλλα τόσα, έτσι για να καλύψουμε κάτω δυνατόν ένα κομμάτι, ένας καλλιτέχνης, ένα τραγούδι δηλαδή. Έτσι θα πάμε πάλι. Και μαζί μου, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς και στο πρώτο μέρος του αφιερώματός μας, έχω τον drummer των Schizodolls, με κίνα των τεχνών και των γραμμάτων, λαμπρό επαγγελματία, πατέρα και άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Σαλάπα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα στο όμορφο παρέα και έχω να πω.
0: Έτσι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε που μας ακούτε. Τα χαιρετίσματά μας στην Ακριτική Κυψέλη.
1: Έτσι, στη Μαρτυρική.
0: Στη Μαρτυρική.
1: Στη Μαρτυρική. Θα έλεγα να μπούμε. Δηλαδή να μην μιλήσουμε ιδιαίτερα. Να μπούμε και να βάλουμε το πρώτο κομμάτι.
0: Νομίζω έτσι είναι. Ο στόχος είναι να ακούσουμε αρκετά. Λοιπόν,
1: ο κόσμος ξέρει τώρα.
0: Κόσμος ξέρει. Χοντρικά απλώς να πούμε ότι η πρώτη ώρα είναι περισσότερο παραδοσιακή. Έτσι, ναι. Νοσταλγική, και η δεύτερη ώρα περισσότερο. Με λίγο περισσότερο γκάζι, ας το πούμε.
1: Ανήκει στην τέχνη η βραδιά μου.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε με πασίγνωστο κομμάτι. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι.
0: Δεν θες να πεις τίποτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βάλτε τα ποτά σας, τα αυτά σας, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Αράξτε αναπαυτικά μέχρι τις 12, ελληνικό ροκ, μέρος δεύτερο.

0: μεγάλος Γιάννης Γιοκαρένης με την αφάνα του πάντα σε μεγάλη φόρμα.
1: Και αυτό το κομμάτι το είχε γράψει ένας τύπος που λεγόταν Αλέκος Κολιόπουλος, γιατί αποδίδεται στο Γιοκαρίνη.
0: Ναι.
1: Έχω ένα post story μικρό με αυτόν.
0: Δέχτω.
1: Παίζαμε με μια μπάντα νεανική που έπαιζα τότε σε ένα φεστιβάλ, δεν θυμάμαι καν πού. Και θα εμφανιζόταν αυτός ο Αλέκος Κολιόπουλος να πει μόνο αυτό το τραγούδι για αρχή.
0: Ναι.
1: Που ήταν δικό του. Και θα έκανε ένα καμέο η ζωή Λάσκαρη στη φάση.
0: Πολύ καλά.
1: Δηλαδή θα έσκαγε και απλά θα χαιρέταγε κόσμο και τέτοια. Επί ήταν γύρω στα 60, αλλά ξέρεις, καλοκρατιόταν, όμορφη κτλ. Οπότε λέω στον μπασίστα, βλέποντας τη ζωή Λάσκαρη να έρχεται, του λέω, έδινες Αποστόλη? Και μου λέει, ναι, με όλο το σεβασμό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά όχι για μένα, για τον πατέρα μου. Έτσι.
0: Μεγάλη ατάκα. Μεγάλη ατάκα. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι μάθαμε ότι ο Αλέκος Κολιόπουλος είχε γράψει τον σταλό του ροκανρόλ.
1: Ναι.
0: Ή κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από κάτω να πούμε ότι θα ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια του διόρου Τζόνι Βαβούρα, έτσι, με Βαβούρα Band, προ 35 ετών, προ 45 ετών, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Μεγάλος Τζόνι Βαβούρας. Δεν έχουμε κομμάτι του και είπαμε, επειδή δεν χώρεσε. Λοιπόν, και είπαμε να βάλουμε από κάτω να βαράει Βαβούρας.
1: Να είχε μαλλιά προ 45 ετών.
0: Ναι, ρε.
1: Να είχε.
0: Ναι, ρε, πώς δεν θα είχε, προφανώς. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τον Κροταλία της ασφάλτου. Ήρθε η ώρα για το θάνατο της Αμερικής. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα.
1: Με το μεγάλο τίτλο κομματιού.
0: Με το μεγάλο τίτλο Άτομο Παρφέ.
1: Ζόρζ Πιλάλα.
0: Ρίχτα Ζόρζ. Είναι για.

0: Εντάξει, μέγας.
1: Τεράστιος.
0: Μέγας. Τεράστιος ο Σπυλαλή.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε την Μπετονιέρα, θα έλεγε κάποιος, αλλά η Μπετονιέρα είναι μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και αυτό κιόλας, το άτομο Παρφέ έχει πολύ ωραία παίξηματα, αν πρόσεξες. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο.
0: Όσο νογάω, Κώστα.
1: Όσο νογάει ο καθένας, Γιάννη μου.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι πολύ ωραίο ενορχιστρωμένο, έχει πολύ ωραία παιξίδια. Γενικότερα ο Πυλάλας είναι καλλιτεχνόπουλος, έτσι δεν είναι τυχαίος.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, όσοι για όσους το ξέρετε, δεν χρειάζεται καμία σύσταση και καμία εισαγωγή. Για όσους δεν το ξέρετε, στήστε αυτή και μας ευχαριστείτε μετά.
1: Ναι.

Περαστείς λίγο, κάνα ψαρεματάκι πως στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πως θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα. Κοίταξε να δεις, λέω, νομίζετε όλοι σαν ότι θα.

0: Πούρα πως μου δουλειά. Πούρα πως μου δουλειά. Πούρα πως μου δουλειά. Πούρα πως μου δουλειά. Πούρα πως μου δουλειά.
1: Ο ορισμός του κλασικού τραγούδου, έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ ισχυρό το μήνυμα.
1: Είναι αλήθεια.
2: Lost Bodies, έτσι, για όσους
1: το ξέρουν. Lost Bodies και Σωλήνες. Λοιπόν, και επόμενο, δεν χρειάζεται να πούμε ούτε πριν ποιος είναι, ούτε
2: το
1: μετά.
2: Το επόμενο κομμάτι, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν για έναν άνθρωπο οι Ελληνίδες θα έπρεπε να φωνάξουν Σάκη,
1: έτσι.
2: Αυτός δεν είναι ο Ρουβάς.
1: Συνυπογράφω, Κώστα. Είμαι κάθε λέξη αυτής της πρότασης σου, Κώστα.
2: Και μετά.

0: Σπουδαίος Σάκης Μπουλάς.
1: Σάκαρος.
0: Σάκαρος, δεν σημαίνει. Ο Σάκαρος τραγούδησε αυτό, ο Σάκαρος τραγούδησε το Ζαμανφού, ο Σάκαρος τραγούδησε και το Φλασάκι.
1: Ο Σάκαρος όλα αυτά. Ένας τύπος που είχε πολύπλευρο ταλέντο, έτσι. Ήταν καλός σαν ηθοποιός.
0: Τραγουδιστής. Ο Σάκαρος είναι ο Σαχαρνής, θυμίζω επίσης.
1: Ναι, είναι καλός σαν τραγουδιστής. Είναι ωραίος τύπος, κατά γενική ομολογία. Ναι. Δηλαδή, ωραία πράγματα.
0: Ωραίος, ωραίος. Ήταν πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω και από κοντά. Ήταν πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ήταν. Όχι, αυτό που λέμε. Έξω καρδιά. Άνοιγε η καρδιά σου. Να είσαι μαζί του. Αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλησιάζοντας προς το κλείσιμο του πρώτου ημίωρου, κάνουμε μια διπλή εισαγωγή. Πρώτα για το τραγούδι που θα κλείσει το ημίωρο, αλλά και αυτό που θα ανοίξει το επόμενο ημίωρο. Το τραγούδι που θα κλείσει το ημίωρο δεν θα το λέγαμε ακριβώς ροκ. Θα το λέγαμε goth pop, Κώστα.
1: Θα το λέγαμε έτσι, είναι πιο dark wave, ναι, φάση ελληνικό, αλλά γενικώς αν δεν το βάλεις αυτό θα φας πολύ κρά. Αυτούς ξεχάσατε.
0: Ναι,
1: θα είναι,
0: ναι,
1: το πιο αυτούς τους ξεχάσατε. Που...
0: Και επειδή θα το φάμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Πώς να παρατείνουμε λίγο το σταύρωμά μας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Οπότε κλείνουμε με διάφανα κρίνα το ημίωρο και το ανοίγουμε με μεγάλο
1: Τζιόρτζιο.
0: Με μεγάλο Τζιόρτζιο, δεν χρειάζεται να σου πούμε τίποτα άλλο. Ανάμεσα στα δύο αυτά τραγούδια θα μεσολαβήσει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM, 94,6, Fight Club και αφιέρωμα στην ελληνική ροκ σκηνή, μέρος δεύτερο. Είμαστε εδώ με Κώστα Σαλάπα στο τηλέφωνο. Έχουμε φτιάξει μαζί την playlist την οποία ακούτε. Μπήκαμε με Γιώργα Ρομαργαρίτη. Με ένα φανταστικό, ένα τραγούδι, ρε Κώστα, που πέρα από όλα όσα μπορείς να πεις γι' αυτό, ένα τραγούδι που ξέρεις, δεν έχει προηγούμενο και δεν θα έχει και επόμενο.
1: Με τους 667, έτσι.
0: Με τους 667, ναι.
1: Ουσιαστικά είναι ενορχιστρωμένο ροκ μαζί με λαϊκό. Δηλαδή ουσιαστικά έβαλε ροκ παίχτες να παίξουν μαζί με μπουζούκια.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Και βγήκε πολύ όμορφο. Οπότε...
0: υπέροχο.
1: Και είναι και πολύ ωραίος τύπος και έχει εκφράσει πολλές καλές απόψεις που πολλές φορές δημοσιογράφοι θέλουν να του πούνε. Άδειξε, τον πιάνουν λαϊκό τύπο και τον ρωτάνε για τους γκέι γάμους, ας πούμε, και τέτοια. Και τύπος απαντάει.
0: Δεν τους βλέπει ο Μαργαρίτης.
1: Δεν τους βλέπει.
0: Δεν βλέπει ο Μαργαρίτης τον περισσότερο κόσμο γενικώς.
1: Ναι, τώρα. Με αυτά που έχει δει ο Μαργαρίτης, λογικό είναι.
0: Άγια σου. Άγια σου. Για όνομα. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί τα κομμάτια αυτού του ημιώρου είναι μεγάλα σε διάρκεια. Λοιπόν, πάμε στους Τερμίτες, ένα σημαντικό συγκρότημα για την ελληνική μουσική.
1: Ξεκίνησαν ως progressive band αυτοί, ναι, και με περγαμινές, δηλαδή με κριτικές θηραμβικές για ένα δίσκο που είχαν βγάλει, ναι, έτσι, το όνομα τους, PJL, κάπως έτσι.
0: Mm-hmm. Και ότι είχαν στίχους από την αποκάλυψη του Ιωάννη σε αρχαία ελληνικά, τόσο που είχαν διάφορα, κάναν αίσθηση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν πουλήσαν τότε, αλλά σταδιακά άρχισαν να τους ακούνε και τους έχουν εκθιάσει γενικώς στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο 1987 και βγάλαν αυτό το αριστούργημα.

0: αυτά.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγμα.
1: Το προηγούμενο και το επόμενο βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι τραγούδια που άμα είσαι Έλληνας μουσικός και έχεις παίξει σε μπάντα από τραγουδιστής ή τραγουδίστρια τραγουδά ελληνικά,
0: ναι,
1: σε υποχρεώνουν να τα παίζεις στον αιώνα τον άπαντα σαν το Σύσυφο που ανεβάζει την πέτρα του και την ξανακατεβάζει. Γιατί ωραία τα τραγούδια, δεν λέμε, αλλά τώρα ξελέω και τον πόνο μου εγώ, ας πούμε.
0: Καλά κάνεις. Από την άλλη θέλω να σου θυμίσω, δεν είναι ώρα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το τραγουδιστή των Texas Midnight Runners, ο οποίος βγήκε και είπε «Δεν θέλω ο κόσμος να μας θυμάται για το Come on Eileen». Και γιατί να σε θυμούνται, ρε φίλε.
1: Δεν θέλω να με θυμούνται για το Smoke on the Water.
0: Ναι, δηλαδή, σε αυτά τα τραγούδια τα κουβαλάς. Ευλογία, κατάρα, οκ, τα βαριέσαι, το καταλαβαίνω, αλλά οκ, παίζουν, θα παίζουν.
1: Προφανώς.
0: Όπως είπε και ο Λαβρέντης στον Πορτοκάλο, μην θυμάμαι ότι είχε βγει λίγες μέρες μετά που πέθανε. Λίγες μέρες πριν ή λίγους μήνες πριν είχα δώσει μια συναυλία και λέει κατεβαίναν κάτω, ήταν καλοκαίρι, τελειώσαν τη συναυλία, ας πούμε, μαζί και έλεγε ο Μαχαίρης στον Πορτοκάλο, ρε Νίκο, τι θες, μια χαρά δεν είμαστε, ο κόσμος ακόμα γουστάρει να ακούει τα τραγουδάκια μας, εμείς ακόμα γουστάρουμε να τα παίζουμε, περνάνε όλοι καλά, μια χαρά δεν είμαστε. Αυτό.
1: Ναι. Οπότε
0: όλα οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Γιώγαλα. Έναν πολυγραφότατο Έλληνα μουσικό, συνθέτη, ναι, τραγουδιστή, τραγουδοποιό. Θα μπορούσαμε να το πούμε τραγουδοποιό.
1: Πολλούς δίσκους εκεί, χαμός.
0: Το Σγιώγαλα, ναι. Εγώ πριν να σου πω, τραγούδι που θα ακούσουμε δεν μου άρεσε ποτέ. Πρέπει να το πω.
1: Τι εγώ τρελαινόμουν, αλλά είναι το mainstream του Σγιώγαλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να χωρέσει και χώρεσε στο σημερινό μας αφιέρωμα.

0: Θεών.
1: Πηγαίνοντας προς το επόμενο κομμάτι,
0: ναι,
1: θα ήθελα να σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας,
0: ναι,
1: είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούμπο του ελληνικού ροκ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν είναι. Και δεν είναι για τον απλούστατο λόγο ότι ακόμα και εμείς οι μεγαλύτεροι δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ποιος. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον Γιάννη και τον Θανάση.
1: Ξέρεις ξεκάθαρα ποιος είναι ποιος.
0: Ένα, ένα.
1: Με Χάρη και Πάνο όμως. Εντάξει, όχι. Στα εξώφυλλα πάντα ο Χάρης έβγαινε μαρκίζα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Άρα ξέρεις λίγο πιο καλά.
0: Όπως
1: δεν είναι δίδυμη.
0: Όχι. Όπως επίσης υπήρχε μια περίοδος που πίστευες ότι ο Σταυρός του Νότου του ανήκει.
1: Ότι είναι του Χάρη και του Πάνου,
0: ναι,
1: Κατσιμίχα.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανότατα του Χάρη στα,
0: ναι,
1: χαρτιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Τέλος, αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα πάντως,
1: ναι,
0: είναι ότι στην ερώτηση που γίνεται, πες μου ένα δίσκο, μια κυκλοφορία, ένα CD, ένα όπως θες πες το. Πες μου ένα CD, το οποίο ακούγεται μέχρι σήμερα ολόκληρο, από το πρώτο, ναι, μέχρι το τελευταίο τραγούδι, με ευχαρίστηση. Εμένα τα ζεστά ποτά είναι πάντα το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό.
1: Νομίζω ότι μπορώ να κάνω μπάνιο στο πόσο δίκιο έχεις.
0: Ρε παιδί μου, είναι τίποτα. Είναι μια κυκλοφορία ορόσημου για την ελληνική δισκογραφία. Εντάξει, δεν είμαστε προφανώς.
1: Είναι, σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, πρέπει να πούμε και την αλήθεια.
0: Έτσι. Και αυτό πρέπει να πούμε, επειδή πρέπει να ακούσουμε το κομμάτι. Θες να πεις κάτι ακόμα, πες.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Επειδή θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τα ζεστά ποτά, τα οποία ακούγονται ολόκληρα. Για τους μικρούς τώρα τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε για τους μεγάλους.
1: Έμα
0: για τους μικρούς τα λέμε.
1: Πες τα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε. Είναι αφαιρωμένο.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: μεγάλο κομμάτι.
1: Πες μου πώς θα ανοίγουμε τις μπύρες τώρα που έχασες και τον τελευταίο σου δόντι.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι είχα δει τους Αέρα Πατέρα σε ένα live,
0: ναι,
1: το οποίο από ό,τι θυμάμαι, Γιάννη,
0: πρέπει χωρίς να είσαι και σίγουρος για αυτά που θυμάσαι,
1: πρέπει να είχε γίνει σε σπίτι. Ήταν ένας, αυτό το θυμάμαι περίπου, ήταν στην Μπουμπουλίνας, σε ένα χώρο που ήταν κάτι σαν κοινόχρηστος, αλλά ζούσε κάποιος εκεί και κάναν live Αέρα Πατέρα έτσι. Μυθικές στιγμές.
0: Ωραία φασούλα.
1: Πολύ ωραία φασούλα.
0: Λοιπόν, Big Wins Sport FM 94,6. Αφιέρωμα στην ελληνική ροκ μέρος δεύτερον. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η πρώτη ώρα πήγε περισσότερο έτσι με κλασικά παραδοσιακά, ας το πούμε, κομμάτια. Κάποια κροβατούν στο όριο της ροκ, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν έχει σημασία. Θέλαμε να τα βάλουμε, τα βάλαμε. Ας μην είμαστε και πολύ αυστηροί. Η δεύτερη ώρα θα είναι διαφορετική. Έτσι, θα είναι πιο, πιο γρήγορη, πιο ροκ, να το πούμε έτσι. Και στο τελευταίο ημίωρο, βεβαίως, βεβαίως, όπως κάναμε και στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, θα έχουμε αγγλόφωνο στίχο. Έτσι, θα κρατήσουμε αυτή τη μίνι παράδοση που χτίσαμε μόνοι μας σε μία εκπομπή.
1: Ναι, ότι ελληνικό ροκ είναι αυτό που παίζεται από ελληνικές μπάντες.
0: Έτσι.
1: Αγγλόφωνο ή ελληνόφωνο.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε από Αέρα Πατέρα, πάμε στο μακρινό 1997. Έτσι, όπου Τσοπάνα Ρέιβ βρίσκονται ήδη 2 χρόνια στο κουρμπέτι.
1: Μεγάλη μπάντα, είχαν και ένα στούντιο στους Αγίους Αναργύρους, δεν ξέρω αν το είχαν ακόμα, αν το έχουν. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω μια χαρά. Έχουν βγάλει ήδη την Κορνηλία, βγάζουν τον πρώτο κανονικό τους δίσκο, τον Τσοπάνα Ρέιβ, και μέσα στον δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι με πολλά ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι μέχρι σήμερα, Κώστα, φίλες και φίλοι, παραμένουν αναπάντητα.
1: Έτσι.

0: πολύ ωραία.
1: Τι ωραία είσαι.
0: Και ξέρεις ότι όπως σε επισημαίνει και ένας ακροατής, όντως τραγουδάνε πάνω στις νότες μιλάρε εσύ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αλήθεια.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είναι αλήθεια. Όπως το λες.
0: Ωραία μπάντα, ωραίο και όγκος γενικότερα. Παίζει ξύλο.
1: Η επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε, η ιστορική Πανκς Δωμάνα,
0: ναι,
1: η οποία έχουν υπηρετήσει
0: την Πανκ σκηνή πιο πολύ.
1: Την Πανκ περισσότερο, ναι. Θα λέγαμε, είμαι λίγο από ροκ, είμαι πολύ από σκα, αλλά ναι, την Πανκ βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πω ένα fun fact. Η Πανκς Δωμάνα είχαν διαλυθεί το 99.
0: Α, το story θες να πεις, ναι.
1: Θα πω ότι είχαν διαλυθεί το 99 και επανασυνδέθηκαν το 2005, 6 σχεδόν χρόνια μετά τη διάλυσή τους, ως καλεσμένοι στη συναυλία των Τσοπάνα Ρέιβ. Εντάξει, μεγάλο fun fact.
0: Δεν το ήξερα.
1: Είναι αυτό, ναι, ναι.
0: Και σε ευχαριστώ γι' αυτό, Γιάννη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, για το Πανκς Δωμάνα, πραγματικά ιστορικό συγκρότημα της ελληνικής.
0: Ναι, και τίμιο και εξής.
1: Rock punk σκηνής, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία, να πεις με τον drummer, ε.
0: Ναι, που ουσιαστικά είχαν να παίξουν μια συναυλία, ο τύπος είναι 60 χρονών και κάτι. Και έπαθε τροχαίο στον δρόμο και πήγε και έπαιξε με δεμένο χέρι, γιατί λέει αυτό πρέπει να κάνω σήμερα. Ο κόσμος ήθελε να μας δει, ας πούμε. Το οποίο εγώ ξέρω, βγάζω καπέλο σε αυτά, ξέρεις.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
0: Ένας τύπος ο οποίος είναι, ξέρεις, δεν είναι 25.
1: Όχι, ήταν 60. Ήταν, ναι. 60. Ήταν 60.
0: Λοιπόν. Και έβγαλε το live.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Πάμε, Πανκς Δωμάνα, πάμε να ρίξουμε φως στα μέλλοντά μας.

0: Ωραία μπάντα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία τραγούδια, ωραία τραγούδια.
0: Ξύλο ιδιαίτερη, πανκ στοιχείο εμφανές. Αγγλικό, αγγλική σκηνή πανκ επηρεασμένο πιο πολύ, έτσι. Mm-hmm. Όχι αμερικάνικη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Black Flag και Dead Kennedys και τέτοια είναι ξεκάθαρα προς το αγγλικό.
1: Ναι. Γραφείο, ο οποίος είχε ακολουθήσει για ένα χρόνο σε όλα τα live τους. Τόσο πολύ γούσταρε.
0: Πανκς.
1: Πανκς, ναι.
0: Εντάξει, τίμιος.
1: Ναι.
0: Τίμιος και εργάτης.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Αυτά είναι ωραία σκηνικά. Λοιπόν, με τι τελειώνουμε και με τι μπαίνουμε.
1: Αυτά θα πούμε τώρα. Για την ακρίβεια, θα κλείσουμε με αυτό που είναι να κλείσουμε και θα γυρίσουμε να πούμε με τι θα μπούμε. Αυτό θα κάνουμε, γιατί το καθένα θέλει κάτι ξεχωριστό.
0: Θα γυρίσουμε να πούμε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θα πούμε, εντάξει, το ξέρετε.

0: Λοιπόν, και τώρα Κώστας Αλάπα.
1: Ναι.
0: Έχεις, μάλλον αφού πω ότι και εμείς θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και ότι θα μπούμε με το Mexican Blanket, έχεις 2 λεπτά να μιλήσεις για τον Τέρι Παπαντίνα.
1: Δεν τα πάρω και τα δύο, εντάξει. Αλλά γενικότερα ήθελα να βάλω πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί ούτε εσύ τον ήξερες, έτσι?
0: Όχι. Εδώ δεν τον ήξερε ο Τάκης Μπουλής. Είναι τρομερό, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Ο Τάκης τους έχει ζήσει, δεν τους ξέρει απλώς. Τους έχει ζήσει. Πουλίκες και τέτοια, ο Τάκης τους έχει ζήσει, δεν τους ξέρει απλά. Πάμε.
1: Είναι περίεργο, γιατί ο Παπαντίνας με τον Πουλίκα ήταν πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Ο Τέρι Παπαντίνας, λοιπόν, είναι ένας τύπος ο οποίος εγώ τον είχα δει σε ένα μαγαζί που πουλάγε τύμπανα και είχα πει, ποιος είναι αυτός ο τύπος, ρε φίλε? Ήταν ένας σύφουνας, ο οποίος είχε περάσει κάποια χρόνια στην Αμερική και είχε γυρίσει από την Αμερική, αλλά μίλαγε μπρούκλικα.
0: Ναι.
1: Κανονικά, έτσι.
0: Συμβαίνουν αυτά, ναι.
1: Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ναι. Στον καθένα, έτσι. Όταν είχε γυρίσει, λοιπόν, αυτός είχε ένα τεράστιο ταλέντο στο να παίζει καλά ροκ, αλλά old school rock. Οπότε έγινε ο πιο περιζήτητος παίχτης της φάσης εκείνης. Δηλαδή έπαιξε με τον Σιδηρόπουλο, έπαιξε με τον Σαββόπουλο, έπαιζε με όλους και έβγαζε πολύ καλά λεφτά. Ο Τέρι Παπαντίνας όμως, αν και άγνωστος, ήταν στην ψυχή rockstar. Έτσι, δηλαδή αν αναζητήσετε το όνομά του στο Google θα δείτε συνεντεύξεις του. Ήταν on και off χρήστης, έχει φύγει από τη ζωή. Το θέμα με τον Τέρι Παπαντίνα είναι ότι όταν έπιανε την κιθάρα, έπαιζε σαν Αμερικάνος, δηλαδή μπορεί να μίλαγε μπρούκλικα, αλλά έπαιζε σαν Αμερικάνος ροκάς. Και θα καταλάβετε ακούγοντας το Mexican Blanket για τι τύπο μιλάμε. Ένας χαρακτηρισμένος απόκληρος του ελληνικού ροκ, δηλαδή στους τύπους θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά με το ταλέντο του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στο YouTube, αν κάποιος ενδιαφέρεται,
1: η ταινία.
0: Υπάρχει το ντοκιμαντέρ, σχεδόν 2 ώρο, για τον Τέρι Παπαντίνα, με τίτλο Trouble and the Self-Admiration Society.
1: Που τσακώνεται σπίτι του με τη μάνα του στην κουζίνα.
0: Του 2009.
1: Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η σκηνή, μεγάλη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δελτίο.
1: Και
0: μπαίνουμε με Τέρι Παπαντίνα στο τελευταίο ημίωρο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όνειρο.
1: Ρε φίλε, δεν είναι κομματάρα.
0: Όνειρο, όνειρο, είναι κομμάτι.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, ο Παπαντίνας,
0: ναι,
1: που ήταν ένας Έλληνας που μίλαγε μπρούκλικα και ξέρεις, έπαιζε blues, ενώ δεν ξέρω που ήταν στην Ελλάδα, blues rock. Νομίζω ότι η μουσική του κρύβει μια αλήθεια που είναι πολύ βαριά καλλιτεχνικά. Δηλαδή με όλο αυτό το πράγμα που το περιτριγίζει. Δηλαδή είναι Keith Richards σε παίξιμο καινοτροπία χωρίς τα λεφτά όμως.
0: Ναι.
1: Ήταν μια τέτοια περίπτωση ο τύπος. Έτσι. Τώρα πρέπει έχει φύγει από αυτή τη ζωή.
0: Έχει φύγει, ναι.
1: Ό,τι άφησε, άφησε.
0: Αυτό.
1: Αλλά σούπερ περίπτωση άρα. Και μηνύματα, έτσι, ξέραν πολύ τον Τέλη Παπαντίνα.
0: Ναι, ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Πολύ και διθυραμβικά μηνύματα, έτσι.
0: Ναι, ναι, μου έκανε εντύπωση και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Και ο Τάκης σιγά σιγά κάπως εδώ κάτι άρχισε να θυμάται, πρέπει.
1: Κάτι, εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο.
0: Έχεις συνεργαστεί, θυμάσαι, έχεις συνεργαστεί με Στέλιο Βαμακάρη.
1: Νομίζω ναι.
0: Ε?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Του είχε διηγηθεί ο Στέλιος Μαμακάρης του Τάκη για έναν τρελιάρη κιθαρίστα. Οπότε μάλλον αυτός ήταν.
1: Δεν απαιτούμε και από τον Τάκη να θυμηθεί τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Τρία κομματάκια ακόμα.
1: Πάμε σε ελληνική σκληρή σκηνή.
0: Ναι.
1: Στα χιλιομόδια.
0: Στα χιλιομόδια της Κορινθίας.
1: Από τα χιλιομόδια τα παιδιά, ναι, οπότε ονόμασαν και την πάντα 1000 Mods.
0: Ναι,
1: το οποίο είναι ωραίο ροκ όνομα. Θα βάζαμε το Vintage.
0: Αλλά.
1: Αλλά είναι 8 και 8,5 λεπτά. Είναι 8,5 λεπτά και δεν μας έπαιρνε. Οπότε, με τι συνεχίζουμε, Γιάννη Τσαούση?
0: Οπότε είναι ώρα νομίζω να συνεχίσουμε με Electric Car.

0: Ρήλο.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Σωστό όμως, ωραίο ξύλο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τίμιο.
0: Τίμιο, και γενικότερα πέρα. Έχουμε φτιάξει μια σκηνή σε αυτή τη φάση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, με πατεράδες του Night Stalker από τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει δημιουργηθεί μια σοβαρή σκηνούλα, ας πούμε, γενικότερα στην όλη φάση. Με Planet of Zeus, με... είπα, εμέσω πλην σαφώ τι θα παίξει τώρα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτό που έχω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Μιλάμε τώρα για μπάντες οι οποίες έχουν σε κομμάτια τους 10 εκατομμύρια views. Το Vintage πρέπει να έχει 8 με 10.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι Planet έχουν ανάλογα. Οι Night Stalker έχουν ανάλογα. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη σκηνή, έτσι. Είναι σε φάση ότι γίνεται πολύ δυνατή δουλειά, ναι, από εδώ, με ευρωπαϊκές περιοδίες, με τέτοια.
1: Καλά, Planet of Zeus σκίζουν με περιοδίες.
0: Ναι, υπάρχει market opening. Άρα, δεν μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό, να παίξουν περισσότερο, να... γιατί δεν παίζουνε. Δηλαδή, mainstream τηλεόραση είναι μόνο ο Κοκλώνης, ας πούμε.
1: Γιατί δεν παίζουν την ελληνική τηλεόραση, εννοείς.
0: Γιατί δεν παίζουνε, ναι, είναι μπάντες οι οποίες δεν φίλε έχουν πάρα πολύ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, τι ζητάς, Κώστα μου.
1: Ναι, Κώστα μου, σε παρακαλώ πολύ.
0: Αλλά να μην το πω, να μην πω τον πόνο μου.
1: Ας τα παιδιά. Ας τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους με τις συναυλίες και το YouTube.
0: Τι το κάνουν, έτσι δεν το συζητάω. Και μια χαρά την επιτυχία τους την έχουν και κάνουν και αυτό που γουστάρουν. Το συζητώ.
1: Άγιο σου. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Αυτό είναι το story. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις ότι υπάρχει. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό. Ας μην το πάμε ότι ποιότητα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό. Είναι πολλά 10 εκατομμύρια views για ένα κομμάτι. Και δεν είναι fake views, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή αυτά δεν είναι αγορασμένα views.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι trap artist, δεν είναι, ξέρεις.
1: Λοιπόν, είπαμε πολλά. Μάτσο, ναι, λίμπρε.

0: Ωραία μπάντα.
1: Ωραιότατη. Και από ό,τι ξέρω, μου πει και κάποιος ή κάποια από την πάντα είναι και ακροατές της εκπομπής.
0: Υπάρχουν Planet of Zoot's Fly Fight Club εκεί.
1: Ναι.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αμέσως καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Γενικότερα πολύ δεμένη μπάντα. Ξέρεις, είναι αυτές τις μπάντες που ουσιαστικά παίζουν καιρό μαζί. Είναι σαν να ζουν μαζί, παίζουν συνέχεια live. Οπότε ξέρεις, το ακούς αυτό στο αποτέλεσμά τους, ότι είναι ξέρεις tight.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και καλοί παίχτες, έτσι το συζητάμε.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Φτάνουμε προς το τέλος και φτάνοντας προς το τέλος, καταρχάς πρέπει να πούμε, επειδή θα κλείσουμε κομμάτι. Έτσι. Θα πούμε καταρχάς ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Τάκη Μπουλή που ρύθμισε εδώ πέρα, ιστοστάθμισε, έλεγε ιστορίες τα ενδιάμεσα.
0: Όλα.
1: Βράχος Τάκης Μπουλής
0: εδώ. Όπως πάντα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στον οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 18 κομμάτια στο πρώτο

0: Όλοι, να ξέρετε, όπως και την πρώτη φορά κανονικά κομπλέ. Μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους τον Κώστα Σαλάπα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Με τον οποίο τα παλεύουμε αυτά από το καλοκαίρι, έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις για αυτές.
1: Έχουμε και άλλες ιδέες.
0: Και έχουμε και άλλες και έχουμε και άλλες, αλλά...
1: Τρίτο δεν χωράει σε αυτό, χωράει λες. Όχι.
0: Δύσκολα. Δύσκολα.
1: Θα είναι πολύ...
0: Θα πάμε σε άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε και εσάς. Και...
1: Κλείνουμε.
0: Και τα δύο κομμάτια. Εντάξει, και κλείνουμε με το κομμάτι που δεν ξέρω αν έχετε τσιτώσει μέχρι στιγμής. Πως το λένε, στερεοφωνικά και τέτοια. Τώρα νομίζω ότι είναι ώρα να το κάνουμε, διότι πραγματικά οι Βικ σκίζουν χασέδες. Καλή σας νύχτα.
1: Καλή νύχτα.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ο Βίντρα και πάλι για τον Ζιμπέρτο. Ζιμπέρτο στο Λέτο. Ο Λέτο έξω από την περιοχή θα δοκιμάσει σου διαγώνια. Μπάλα το! Φοβερό γκολ από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άρη και καρφώνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σιφάκη. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 σε μια φάση που αφού πρώτα υπνώτησε σαν φίδι τον Άρη, ο Λέτο με ένα εκπληκτικό σουτ, διαγώνιο σουτ από περίπου 30 μέτρα. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά στο σκορ μετά από μια εναλλαγή της μπάλας. Πολύ ωραία. Ο Λέτο φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, εξαπολύει ένα σουτ δυνατό. Η μπάλα καρφώνεται στην αριστερή γωνία του Σιφάκη.
1: Ο Νέτο τώρα στο πλάγιο και η λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι ταμπλούχος Ελλάδας για το 2009-2010. Κατακτά και το κύπελο με σκόρερ τον Σεμπάστιαν Λέτο στο 63ο λεπτό. Ο κύριος Μιλάβιος λοιπόν παραδίδει το κύπελο και τώρα ο Γιώργος Καγκούρης με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα το σηκώνουν ψηλά. Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδος για τη σεζόν 2009-2010.
0: Και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τα Βεγγαλικά με τον ύμνο του Παναθηναϊκού να παίζει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η πράσινη σεζόν 2009-2010 κλείνει με τον Παναθηναϊκό ταμπλούχο για 8η φορά στην ιστορία.

0: μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
1: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαφιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
2: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
1: Δεν δούλεψε στη ράντα.
3: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να φορέσει δύο φορές.
1: Πες το ρε, διάολε, έλα.
3: Δύο φορές.
1: Ραδιόφωνο.
3: Με τον έχω πέναντι και με κοιτάζει. Και με κοιτάζει τρέχοντα σάλια του. Αν αυτό
1: υπάρχει
3: δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
1: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή να βάλεις φυτρίλι.
3: Εδώ δε.
1: Τριφίλι, τι λέω.
3: Φυτρίλι.
1: Πιά
3: το φυτρίλι.
1: Γράφτο,
3: εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
1: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
3: Πάτρος.
1: Πέτρος.
3: Μπορεί να είναι από εκεί.
1: ΑΕΚ Πάρις. Έλατε.
3: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Γράφε, ρε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προφορά.
3: Της
1: εταιρείας.
3: Γράφε.
1: Πόσες ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
3: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
2: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
3: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Θα πάρει την πυρέ, νόμιζα ότι θα ήταν σύμπτωση.
1: Βέβαια. Τι είπε. Τι είπε, ρε αλήθεια για τη μάνα μου.
3: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
1: Έλα μωρέ που πάει ροδάνι.
3: Λοιπόν.
1: Αργά και σταθερά. Πάμε.
3: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
1: Άκουτε την εκπομπή. Χαλιά την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
3: Στην αραβική version.
1: Γιατί όχι.
3: Αρτάκι σας και σε σένα, Λαλά, και σε σένα, αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το σημειώνει τα σαρδάμ.
2: Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
1: Παντίδο.
3: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
1: Καπάκι.
3: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
2: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη κατά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
3: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνίας. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τ' άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
2: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομά του, μας το κλείσε.
0: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
1: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 49 09. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ήρθω, θα πάξει το χώρο για το σου, θα ήρθω, πάξει, θα το κάνει να τον πω! Γκολ με τον Όιντον!

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα, τι κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
0: Τι κάνει.
1: Η Λιβερπούλ.
2: Όχι, για την μπάλα, ρε.
0: Η μπάλα.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
0: Δεν πάει κάτι.
1: Γύρω-γύρω, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή εσύ, ήσουν αμέσα.
0: Ναι, μέσα ήταν.
2: Εγώ ήμουν αμέσα, ναι.
1: Δηλαδή ήσουν αμέσα.
0: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρω-γύρω, δεν μπόρεσα να το δω, φίλε. Μπερδεύτηκα.
1: Εγώ το είδα το γύρω-γύρω, γι' αυτό σου τα λέω. Αλλά πέρα από αυτά, εσύ δηλαδή, το ευχαριστήθη στο ποδόσφαιρο που είδες.
0: Όχι, ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα.
2: Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω, ευχαριστήθηκα.
1: Το γύρω-γύρω της τότε να με εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάσεις, γύρναγε την μπάλα, γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλας έγινε η τότε να μπαίνει και έκανε λάθος.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Πολύ κατοχή μπάλας είχαν οι τότε να.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις πολλά, γόρι μου.
0: Γύρω-γύρω.
2: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου να είσαι καλά.
0: Μας έφτιαξε τη μέρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.
3: Μου είχε έρθει το τόσο. Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
4: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε.
4: Το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ας σημειωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος των 7 είναι ώρα μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
5: Μπράβο.
3: Και στα μπακάλια.
5: Μπράβο.
6: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
7: Στις λεωφορείο λωρίδα.
6: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
7: Σε λεωφορείο λωρίδα. Σε λεωφορείο δρόμους.
6: Τέλος.
8: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
5: ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
9: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο, α, ωραία το πάω.
5: Παλαιότουλο. Γράφε, κύριε Στέφανε, και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά.
11: Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε.
10: Λοιπόν,
11: θέλετε, δεν έχουμε
10: θέλω
11: δύο
10: να ξέρω
11: ειδικά φουσκατά.
12: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
13: του σταθμό
12: μοιάζει να έχει ραγίσει.
13: Ναι,
12: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
13: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
12: Βέβαια.
14: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
15: Εντάξει. Ωραία.
16: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
15: Α,
16: ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94.1 και 6.7.
17: Big Wins for FM στους 96,
15: άντε παιδιά, ησυχία.
17: 94.6, τ' άλλαξα όλα.
15: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
14: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
15: Εδώ θα σταθούμε.

0: φλόρτο.
1: Φλόρτο μαγικό, φλόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπητας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα μικρό προβληματάκι, το ξεπεράσαμε. 9 λεπτάκια μετά τις 7, Big Wins for FM 94,6. Είναι Κυριακή, 19η ημέρα του Ιουλίου, του Σωτηρίου, έτους 2026. Την παραγωγή, τα μικρόφωνα και ό,τι τέλος πάντων φτάνει στα αυτιά σας για τις επόμενες 3 περίπου ώρες. Ο Πάνος Ρήλος στην αυλαία που σηκώνεται για άλλο ένα τα πάνω κάτω. Συνήθως είναι μια 2 ώρη σήμερα. Και σήμερα μάλλον μια 3 ώρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ σκηνής και όχι μόνο, και στο κλασικό μας μισάωρο 8 με 8.30 στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip hop σκηνής. Συνταξιδιώτες αυτή την περιπλάνηση, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της συμμετοχής μέσω μηνυμάτων αν το επιθυμείτε. Στις μηχανές της εκπομπής, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα στην Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι και άλλα 2 στην Κρήτη, 1866 οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Για ηλεκτρονικές αγορές επίσης, σαν στα βιβλιοπωλείου αυτή τη φορά, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramaishop.gr. Ξύπνησες, θέλεις καφεδάκι, μα πού θα βρεις το καλύτερο? Στα Coffee Street, 10 καταστήματα στην Αθήνα προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πού είναι αυτά τα 10 σημεία? Στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, το πιο πρόσφατο και πιο μεγάλο Coffee 3, στην Ομόνια Αεόλου 105, στην Πλατεία, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497, Πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγή Τσαδάρδη 12, στον Αγίο Αντώνιο, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, εδώ κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης, και στην Καλλιθέα Θησαίος 152. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν: τι καφέ θέλεις πουλάκι μου? Ό,τι και αν είναι αυτός, ζεστός ή κρύος, ο καλύτερος στα Coffee 3. Και φυσικά η ελληνική ηθοποιία Strange Brew στην παρέα μας, με την ιδέα να πέφτει το 2015, όταν τρεις φίλοι, 20 ηθοποιοί, αποφάσισαν ότι οι πλαστικοί κουβάδες δεν ήταν πια αρκετοί. Πρώτη κυκλοφορία επίσημη 2 χρόνια αργότερα, το 2017, με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε, σε συνεργασία με πολλά ηθοποιοί ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Strange Brew κυκλοφόρησε διάφορα label. Ενώ το Μάιο του 2019 βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδό Φαλήρου 86. Εκεί πολλές βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων ξένων και Ελλήνων μικροζυθοποιών. Στα ψυγεία μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκίμηση στο χώρο ή για να τα πάρει στο σπίτι. Από το πέρσι, στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι, ξεκίνησε τη λειτουργία του το ζυθοποιείο πλέον της Strange Brew. Και στα 2 σημεία, και στη Φαλήρου 86 και στην Αγίου Γεωργίου 8, γίνονται πράγματα, γίνονται events. Για αυτά αλλά και για τα label της Strange Brew, www.strangebrew.gr. Και σήμερα φυσικά τρέχει ο διαγωνισμός από χθες για 6 διαφορετικά label της Strange Brew.
Δύο πράγματα είναι απαραίτητα. Αρχικά να στείλετε μήνυμα για συμμετοχή. Όνομα τεπώνυμου, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strangebrook και να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την επικοινωνία της παραλαβής. Όπου και αν είστε στην Ελλάδα, τους κατοίκους εντός Ελλάδος, αν αφορά η κλήρωση, θα βρεθεί ένας τρόπος για να φτάσουν κοντά σας. Λοιπόν, είχαμε το μικρό τελικό. Νομίζω λίγοι περιμένανε το τάβλι που στήθηκε μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας. 6-4 λίγωσε το παιχνίδι. Δεν κατάφερα να το δω ολόκληρο. Στο 2-0-3, κάπου εκεί. Καλημέρα στα Δελήρια Τρινάβου στο Δημήτρη. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Βιωτή. Εντάξει, δεν ήταν ξενύχτη, 12 παρά αποχώρησα. Καλημέρα στα Ματία, τη Μέμη, το Γιάννη και το Βασίλη. Την γνωστή τετράδα στο Μπραχάμι. Ξεκινάμε επιτέλους. Το καλημέρα στον Δημήτρη και την παρέα στο ήσυχο και γραφικό ναύπλιο. Καλημέρα στο Γιάννη στη Λίμνη, στη Βόρεια Εύβοια. Μέσα στη βδομάδα βρέθηκα για ένα μισάωρο εκεί. Έγινε και αυτό. Καλημέρα στο Μακούλι στο Περιστέρι. Πού ήσανε χτες, μωρέ?

καλή Κυριακή, με υγεία εύχεται. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για το χθεσινό, ήταν μια μάζουξη όπως το περιμέναμε. Έτσι, αρκετούς φίλους της εκπομπής δεν ήταν όπως το χθεσινό. Αλλά ήταν όμορφα, με μπόλικη κουβεντούλα, κυρίως χαμόγελα, γέλια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Δάφνη και σήμερα μαζί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάς τόσα χρόνια σε εύκολες και δύσκολες καταστάσεις που πέρναγα. Στις ράκες που τσακίζαμε, μου πήρα μια μυρωδιά του τύπου ένα πίνα σε μια δουλειά σου, να δημιουργείς, να δίνεις τροφή για σκέψη σε όσους μπορούν ή θέλουν να καταλάβουν. Καλή εκπομπή, τρελέ μου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε εσένα και τα κορίτσια σου. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα. Αντεύχομαι τα φιλιά. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στη Λίμος. Στο Βασίλειο έχει το φίλο στην Χαλκίδα. Καλημέρα, φίλε μου. Σαββατοκύριακο. Μαρκούτσι Ρουαγιάλ. Τρίωρο. Να ακούσουμε, να γουστάρουμε. Και TV screen για αρχή. Ναι, όταν οι εκπομπές είναι έκτακτες. Βασικά δεν είναι έκτακτη εκπομπή. Θα μπορούσα να ξεκινήσω κανονικά με το σήμα μου, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο στην Καλαμάτα. Δεν έχεις φύγει σεζόν εσύ, μάλιστα. Πώς έγινε αυτό? Ή έχεις φύγει και το έχω ξεχάσει? Να και ο Κίμωνας, πώς θα περάσετε στον τάμα? Από προέλευση πώς πήγε? Λιγότερη από πέρσι, αλλά καλά. Καλή ακρόαση σε όλους. Κίμωνας, Ηράκλειο, Κρήτης. Δεν πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι? Να πάμε να ξεκινήσουμε, ωραία. Κάπως έτσι, με τη Λίνα.

Και κυκλοφορεί το Βανάρι του Διογέννη όπως περίπου ήταν στις κασέτες, αλλά χωρίς την γυναικεία φωνή της Οδουλίας Λεωνάρδου στην παρέα. Ναι, Νικόλας Άσημος λοιπόν σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτή ήταν η Λίνα.

Καλημέρα στη τετράδα της Σαντορίνης. Με τα διδυμάκια ακόμα να κοιμούνται. Αχ, ψυχές μου. Καλημέρα στην Κερασία και του Γιάννη. Ναι βρε Κωνσταντίνε, το ξέχασα την πρακτική. Μα λέω, κάτι μου είχε πει το παιδί. Την πρακτική μου, ωραία.

1971. Η πρώτη δισκογραφική απόπειρα του Παύλου Σιδηρόπουλου, τότε με τον Παντελή Δελγιανίδη, οι δυο τους έχουν γράψει τη μουσική, ο Παύλος Σιδηρόπουλος τους στίχους, ως δάμων και φιντίας τους συναντάμε εδώ, σε αυτό το 45. Και φυσικά είναι η πρώτη ηχογράφηση στο κομμάτι «Το ξέσπασμα». Νίκο από την Κυψέλη, δεν περίμενα να μην το ξέρεις, είναι η πρώτη μορφή του ξεσπάσματος αυτή. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννης από Κίσαμο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, 4 και σήμερα, πατρίδα σου έρχομαι, λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο, με το καλό αδερφέ. Καλημέρα, έχω βγάλει το κορίτσι, τετράποδο βόλτα, ωραία, μια χαρά, πριν σηκωθεί ο ήλιος και αρχίσει να βράζει ο τόπος. Γεια σου Δημητρό μου, στα Δελέρια Τυρνάβου. Καλημέρα να πούμε και στη Δήμητρα με τον Τάσο της, και στην Αγγελική και τον Θοδωρή. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ήταν ο Αλκίνος Ιωάννη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έφυγε λίγο άτσαλα το πρώτο διάλειμμα, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε στο 2022, το άλμπουμ Επίλεια 3. Η στίχη του Κώστα Καριωτάκη, η μελοποίηση από τον Φίλιππο Περιστέρη. Ακούμε τη Θέλμα Καραγιάννη στο «Ένα ξερό δαφνόφυλλο». Και ναι, έβαλα και χθες Θέλμα Καραγιάννη, αλλά το κατάλαβα, το θυμήθηκα αφού έπαιξε το κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μπήκες για τη Strange Brew. Όταν η δεξιά έχει παιδί, Αγκάτσος Χατζηδάκης, έχεις τον Κεμάλ. Όταν η δεξιά έχει εκπαίδευση, έχεις κυβέρνηση αρίστων κουλή, λέει ο Παναγιώτης από τη Βιωτία. Καλημέρα και εκεί, και πώς να του πεις ότι έχει άδικο. Καλημέρα Πάνω, θα κάνεις καμία ωραία αφιερωματική εκπομπή από τις ωραίες σου. Πλέον αφιερωματικές μόνο στις περιπτώσεις των εορτών Πάσχα Χριστούγεννα. Γιατί δε, το δίωρο δεν βοηθάει τα Σάββατα και τις Κυριακές, οπότε μόνο έτσι. Ο Βασίλης από το Βέλγιο επιστρέφει, εδώ δουλειά, λίγο πριν διακοπάρω, ετοιμάζεται αντέξ για τις συναυλίες της Άννα στο ΆΚΑ, μάλιστα για το Σεπτέμβρη προετοιμάζεται, λογικό θα μου πεις. Και πάμε να συνεχίσουμε με μια έκθεση ιδεών.

1998 το άλμπουμ, μια συνεργασία του Γιάννη Ζουγανέλη στη μουσική και του Σάκη Μπουλά στους στίχους και την ερμηνεία. Άλμπουμ και κομμάτι, έκθεση ιδεών, αυτοβιογραφικό.

Καλημέρα στο Φεντερικό Ναπολιτάνο. Μπήκε. Μα συγκίνησε, λέει, με τη Λίνα. Καλημέρα. Έλα, ρε, κάνανε η Λοκομότο τον πενιντάρι. Μάλιστα. Θα τσεκάρω, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.

Καλημέρα στο Βασίλη του Παουτζή στη Δάφνη. Το κράτησα, Βασίλη. Ελπίζω. Εντάξει, θα τα πούμε, αλλά. Να μην είναι θέμα υγείας, τίποτα άλλο. Στάση εργασίας στην ώρα του Μουντιάλ σε Ευχογόλτ και η Food μετά το θάνατο Διανομέα. Το πήρα χαμπάρι αυτό.

0: 2004 το άλμπουμ Αδέσποτα Σκυλιά. Τη στίχη του Πυθαγόρα, Πυθαγόρας Παπασταματίου. Η πρωτότυπη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, η διασκευή του Δημήτρη Πουλικάκου.
1: Θα χωρίσεις γιατί
0: υπάρχω.
1: Θα υπάρχω.
0: Δεν υπάρχει βέβαια σύγκριση με την ασύλληπτη ερμηνεία του υπάρχου που καταγράφει στον Δράκουλα των Εξαρχείων από ένα live που είχε γίνει νομίζω στο Sporting. Ήταν και πιο νέος βέβαια ο Πουλικάκος. Λοιπόν, όσο για αυτό που λέγαμε πριν, όντως ένας 20χρονος την Παρασκευή, νομίζω την Τετάρτη, 15 του μήνα, σκοτώθηκε σε τροχαίο διανομέας. Έτσι, και έτσι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Delivery, eFood και Wolt απόψε το βράδυ θα κάνουν 5-ωρη στάση εργασίας κατά τη διάρκεια του τελικού από τις 7 έως τις 12. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Τι ώρα να ξυπνά και να ακούς τη Λίνα. Καλή συνέχεια σε όλους. Η αρετή, ξύπνησες ρε θηρίο τέτοια ώρα και εγώ σας άφησα εκεί. Μας πνίγει μπόχα, λέει ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλέα. Πήρε το πράσινο φως από το Μητσοτάκη να κατέβει υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Παρότι ο ίδιος είχε δηλώσει τη βουλή ότι δεν θα το κάνει μετά τις αποκαλύψεις και για τον ΕΠΕΚΕΠΕΡΕ που ενεπλέξαν το όνομά του. Ναι, αλλά λόγω ανεπάρκειας στοιχείων δεν διώκεται για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, στη ρογμή του χρόνου.

1986 το άλμπουμ Μέσο Νεφών. Ο Νίκος Παπάζογλου σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούμε στη ροκμή του χρόνου. Καλημερίζουμε τη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να και η Ειρήνη μετά την αρετή. Καλημέρα όλη μέρα. Καφέ δεν έχεις πιει ακόμα? Τελειώνω τον πρώτο. Χάλια ακούγεσαι. Αυτό είναι γενικό, δεν αλλάζει. Για την απεργία του delivery δεν είπα ότι διαμαρτύρονται για τις ασφαλίσεις των εργαζομένων, έτσι, η διανομής. Με αφορμή το θάνατο του 20χρονου την Τετάρτη.

Ο Φεντερίκο Ναπολιτάνο στέλνει ένα άρθρο που γράφει: προστατευόμενο είδος ο Έλληνας τουρίστας, μόνο το 10% των διανυκτερεύσεων από ημεδαπούς. Και συμπληρώνει ο Φεντερίκο, όπως ορθά είχε προβλέψει ο Ανδρέας, οι Έλληνες έγιναν γκαρσόνια που γεμίζουν τα ποτήρια λαδαπών τουριστών στα νερά της Ψαρούς, καθώς οι τελευταίοι απολαμβάνουν το μπάνιο του. Ο Βασίλης, πόπο ρογμή του χρόνου, ρε φίλε. Το ίδιο πάνω κάτω γράφει και ο φίλος μας ο Δημήτρης στη Ραφίνα, που τον καλημερίζουμε, το διευθυντή μας. Τι καταπληκτική φωνή ο Παπάζογλου, ισχύει. Νομίζω ότι η κάρτα του Ρέλβας δεν μετράει σε επίσημο αγώνα, κατά 95%. Αφήνω και μια μικρή πιθανότητα να λέω βλακίες. Τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα.

2017, το άλμπουμ Αν. Η σύνδεση του Γιώργου Αποστολόπουλου, του Κώστα Μπουραζάνη και του Μαυρίκου Σκαράκη.

εκπληκτική ερμηνεία από τον Γιώργο Τσίγκο, μαζί του η Μαύρη Κύκλη στην εκτέλεση. Ακούμε τον Κρίν Αστεριών, το φως. Για να πάμε στο διάλειμμα μας και να επιστρέψουμε με hip hop.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
9: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
10: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
9: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
10: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
9: σε μια μεγάλη live συναυλία.
10: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
10: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
9: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
10: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
9: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
10: Εθελοντική Ομάδα Δημηλιάς
9: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
10: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
9: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες, να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος κι αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χθες.

υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα μα πάντα να σε έχω εγώ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Ξυπνάω τη νύχτα και οδηγάω στους δρόμους πάνω από τα αυτοκίνητα. Περνάω ξυστά από τον ανθρώπων τους ώμους, πρόσωπα ακίνητα. Έτσι μετέωρος πατάω σε δύο κόσμους, ο μισός πραγματικός κι ο άλλος μισός να έχει τα άστρα για νόμους, γεννημένος ουρανός. Μένω στην πόλη σας μα είμαι ένας ξένος, περαστικός και πάντα παρεξηγημένος. Εμένα η γλώσσα η δική μου είναι

τρίφερα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά. Το

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
8: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά τη καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κουρμιά.

0: θυμάσαι κάποτε που
1: ένα όλα καλοκαίρι
0: ξεκίνησανε κάπως και μετά τελειώσανε. Γιατί έλεγες άλλα και άλλα έκανες.
1: Εγώ.
0: Για ποιος?

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πριν το κόσμο να μάθει ανοιχτά.
1: Μπορεί η αγάπη να σβήσει το πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φέρνει το όρθιο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει χρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκει τόσο έτοιμο όλο. Γιατί χωρίς φίλοι και λίγο με ενοχλεί. Το πώς χορεύει η λογική σε ένα στενό σκηνή. Και εδώ φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
3: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
4: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική Ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια! Φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Πω, μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Ζυγεία, ρε. Πω,

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, δελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2 41 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

Hunter.

0: Καλά του γι' αυτό.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο.

0: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Top FM 102,4.
5: Στο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένω τον Πινέδα με ανοιχτές αγκάλες, δήλωσε ο τεχνικός της Μοντερέι και πρώην της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Σε ρυθμό Τσέντι Όσμαν κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά. Ενώ αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Στον ρόλο του συμπατριώτη του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κιέβου. Τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση σήμερα για τον Άρη με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσουν φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα κατέλαβε η Εθνική Νέων Ανδρών που νίκησε 73-56 την Τουρκία στον τελευταίο της αγώνα κατάταξης. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεβάριους Χέις, ο Αμερικανός έντερ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Το ακούσατε και στο δελτίο ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στον τελικό στον Gstaad της Ελβετίας, στο Swiss Open. Νίκησε στον τελικό τον Ραφαέλ Κολινιόν, τον Βέλγο, με 2-1 σετ. 6-3 το πήρε το τρίτο. Και βεβαίως καθοριστικό σετ. Σε 2 ώρες και 17 λεπτά κράτησε ο τελικός. Είναι ο 13ος τίτλος στην καριέρα του, εννοείται ο πρώτος μέσα στο 2026. Είχε γενικώς να κερδίσει ένα τουρνουά από τον Μάρτη του 25. Δηλαδή σχεδόν 15 μήνες και παραπάνω, σχεδόν 1,5 χρόνο. Είχε να πάρει ένα τίτλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Σημαντική επιτυχία το να επιστρέφει στους τίτλους και το να επιστρέφει και σε ένα να επιστρέφει και στην κατάταξη, ας πούμε, πιο ψηλά στο ranking, στην παγκόσμια κατάταξη. Είχε φτάσει στο 80, ήταν στο 85. Λοιπόν, και τώρα μπαίνει ξανά στην 50. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, κάποια στιγμή ήταν και στο, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, μέσα στην πεντάδα ήταν σίγουρα και παραπάνω. Μπορεί να έχει φτάσει και στο νούμερο 3, νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης κάποια στιγμή. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια κάπως έχει πέσει η απόδοσή του. Δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά όσο όταν ήταν πιο νέος. Λοιπόν, και επιστρέφει τώρα στους τίτλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον και μακάρι να συνεχίσει έτσι.

Επιβεβαιώνω ότι οι Ισπανοί είναι πολύ χαλαροί με τα πανηγύρια τους πλέον. Έχουν χορτάσει από μεγάλες στιγμές. Αν το πάρουν σήμερα, φυσικά θα γίνει καλό γλέντι. Καλά, το συζητάμε. Εννοείται πως αν οι Ισπανοί κατακτήσουν απόψε το Μουντιάλ, εννοείται πως θα το πανηγυρίσουν όπως αρμόζει. Στις 10 η ώρα είναι ο τελικός. Αργεντινή-Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή. Δεν ξέρω κιόλας ποιος είναι γηπεδούχος. Τυπικά, εννοείται. Σήμερα, κάτσε να το δούμε αυτό. Ναι, η Ισπανία είναι τυπικά γηπεδούχος. 10 η ώρα, μεγάλος τελικός. Χθες την τρίτη θέση στο Μουντιάλ την πήρε η Αγγλία. Με ένα πραγματικά αδιανόητο μάτς. 4-0 στο ημίχρονο. Οι Άγγλοι το πήγαν 4-3 οι Γάλλοι, τελικά ήρθε 6-4. Λοιπόν, ένα τρελό παιχνίδι πραγματικά, λες και δεν υπήρχαν άμυνες ήτανε. Και οι Άγγλοι την τρίτη θέση, που παρεμπιπτόντως είναι και η μεγαλύτερη τους επιτυχία από το 1966 που το κατέκτησαν και έπειτα. Από το 1966 μέχρι σήμερα η τρίτη θέση είναι η υψηλότερη για τους που έχουν καταλάβει οι Άγγλοι.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση που αφορά τον Αστέρα Τρίπολης. Και γι' αυτό τον λόγο έχω τον Αντώνη Χρονάκη παρέα μου να μας τα πει. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους του ακροάτες. Δεν στενόμαστε.
0: Τι να κάνεις. Στην Τρίπολη είσαι.
1: Τρίπολη είμαι.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Δεν έχουμε κατέβει στην Κινουρία, στο παραθαλάσσιο μέρος της Αρκαδίας,
0: ναι.
1: Τρίπολη. Ομολογώ ότι παρότι δεν στενόμαστε, έχει αρχίσει και συννεφιάζει εδώ. Κάθε μεσημέρο απόγευμα μπαίνουμε σε ένα όσο ζέστη και να κάνει, μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό mood εδώ. Οπότε προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις καιρικές.
0: Γενικώς ο καιρός στην Τρίπολη δεν είναι και ποτέ στα καλά του, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, έχουμε τα δικά μας. Έχουμε τα δικά μας εδώ πέρα με τον καιρό. Ο καιρός έρχεται σε πλήρη αντιστροφή με όσα συμβαίνουν στον Αστέρα. Στον Αστέρα επικρατεί μετά τη συννεφιά του που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, επικρατεί ηλιακάδα.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και στις μεταγραφές που γίνονται και στις αποχωρήσεις παικτών. Με αφορμή βεβαίως πάντα στο Χρήστο Αλμύρα, αυτή είναι η μεγάλη πώληση του Αστέρα, έρχεται να μπει στο κάδρο των μεγάλων πωλήσεων για την αρκαδική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση ή αν προτιμάμε η παραχώρηση του Χρήστο Αλμύρα στην Τζουγκάρντεν.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη μάλιστα.
1: Βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Αστέρα. Είναι μια πώληση η οποία ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για την ακρίβεια το στίγμα που θα σας δώσω είναι ότι η μεταγραφή στα ταμεία του Αστέρα θα μπουν περίπου 1,3 εκατομμύρια.
0: Α, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Για ένα υπερταλαντούχο παιδί ο οποίος πέρσι ξεκίνησε με την πρώτη ομάδα. Τον είδαμε να παραγωνίζεται στην πορεία επί Κόουλμαν. Μπήκε μέσα από Παντελίδη. Επί Κόουλμαν επέστρεψε στη β' ομάδα για να έρθει ο Γιώργος Αντωνόπουλος λίγους μήνες μετά και να είναι ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της παραμονής του Αστέρα. Η συμβολή του στα play-outs
0: ναι.
1: ήταν καθοριστικότατη, σπουδαία παιχνίδια, είχε πετύχει και ένα γκολ νομίζω ο Αλμύρας. Μάλιστα το παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση Αλμύρα λέει ότι η πρώτη ομάδα που χτύπησε την πόρτα του Αστέρα αλλά δεν μπήκε σε διαπραγμάτευση η ομάδα αυτή ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Είχε ζητήσει, είχε ρωτήσει για τον Χρήστο Αλμύρα, ωστόσο φάνηκε στον Ολυμπιακό το 1 εκατομμύριο ευρώ ή το κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το οποίο αξίωνε ο Αστέρας για τον νεαρό ποδοσφαιριστή πολύ μεγάλο. Συνεπώς λοιπόν ήρθε η σουηδική πρόταση και κάπως έτσι ο Χρήστος Αλμύρας αποτελεί και τυπικά πλέον παρελθό το Αστέρα με τεφές της αρκαδικής ομάδας για να έχει μια πολύ καλή πορεία και πολύ καλή σταδιοδρομία στη Σουηδία ο Χρήστος Αλμύρας. Είναι όπως είπαμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, νομικό κομμάτι. Εμένα τουλάχιστον με εποχές με πωλήσεις του Αστέρα τύπου Μπακασέτα.
0: Ναι. Αντώνη. Αντώνη με ακούς.
1: Να πουλάει καλά παίκτες.
0: Σε χάσαμε για λίγο, χάθηκε έτσι λίγο η...
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν... Okay. Δεν ξέρω πού είχα μείνει.
0: Μετά τον Μπακασέτα, εκεί πέρα μείναμε.
1: Ναι, ότι μετά υπάρχει ο Μπακασέτας, κατά το παρελθόν, ο Κουρμπέλης,
0: ναι.
1: ο Ντεμπλάσης, ο Μπαράλες, ο Γιάννου, παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν, ο Φορτούνης λίγο νωρίτερα, παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν στον Αστέρα και αμέσως μετά ο Αστέρας κατάφερε να τους πουλήσει και μάλιστα με πολύ υψηλές αποδοχές, με πολύ καλά συμβόλαια. Συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση με τον Χρήστο Αλμύρα. Όπως καταλαβαίνουμε, το έσοδα-έξοδα αναλογιστούμε το συμβόλαιο του Χρήστου Αλμύρα. Και το τι παίρνει ο Αστέρας από την πώληση του Χρήστου Αλμύρα νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και βεβαίως σε όλα αυτά έχουμε και μεταγραφές. Έχουμε τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες να παρουσιαστεί και επίσημα από την αρκαδική ομάδα. Απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες οι οποίες έχω είναι ότι ο Σουηδός ποδοσφαιριστής, εξτρέμ για την ακρίβεια, 26χρονος, βρίσκεται στην Τρίπολη, έχει περάσει από εργομετρικές εξετάσεις και έχει υπογράψει μάλιστα και το συμβολιό του. Απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση από πλευράς Αστέρα.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα αυτά, Άρη, φίλες και φίλοι ακροατές, να τονίσουμε ότι δεν θα μείνει μόνο στον Κιμπιόκα ο Αστέρας, θα πάει για δύο ακόμα κινήσεις. Η μία θα είναι στον Άξονα, έναν αντι-Αλμύρα, αν μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός,
0: ναι.
1: και πιθανόν να κινηθεί για ακόμα έναν ποδοσφαιριστή στην επίθεση. καθαρό σεντερφόρ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Φεντερίκο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης. Υπάρχει και ένας Βραζιλιάνος που έχει αποκτηθεί. Οπότε θα πάει να πλαισιώσει την τριάδα της στην κορυφή της επίθεσης με έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι δεν θα βιαστεί ο Αστέρας για την κίνηση αυτή και θα πάμε για τις αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αντώνη, νομίζω είχες ειδησούλες σημαντικές.
1: Έχουμε. Το καλοκαίρι κοιλάω γεμάτο ειδήσεις εδώ από τον Αστέρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχουμε κάτι άλλο, εδώ είμαστε, έτσι.
1: Σαφέστατα. Καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Χρονάκη. Τα ακούσατε τι γίνεται με τον Αστέρα. Μεγάλη πώληση αυτή, πάνω από ένα εκατομμύριο. Έτσι, για μια ομάδα σαν τον Αστέρα είναι πολύ σπουδαίο. Τώρα, ετοιμαζόμαστε να σας πω κάποια δημοσιεύματα εδώ πέρα. Γράφουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας για τον Όσο και τον Ολυμπιακό βεβαίως. Αλλά έχω τον Ηρακλή Αντίπα εδώ παρέα να μας τα πει εκείνος τι εξελίξεις έχουμε. Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα και τους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα στην Ισπανία για το μέλλον του Όσο, αλλά κυρίως όλα αυτά έχουν προκύψει για τον απλούστατο λόγο ότι η Σεβίλη πήρε μπακ το Χούλιο Ντίας από την Αθλητικό Μαδρίτης.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι λογικό να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Ολυμπιακός όντως και ενδιαφέρεται και έχει κάνει και πρόταση για την απόκτηση του Όσο, να...
0: Ηρακλή. Το χάσαμε τον Ηρακλή. Μας ακούς? Όχι. Ωραία. Θα τον δοκιμάσουμε πάλι. Θέλεις να βάλουμε το break? Ωραία. Βάζουμε το break. Είναι πάρα πολύ σύντομο και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε με ένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
6: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Καλά. Πώς θα ραγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

Η επαφή μας με τον Ηρακλή Αντίβα κόπηκε βιαίως προηγουμένως. Θα τον έχουμε όμως σύντομα πάλι να μας ολοκληρώσει αυτά που μας έλεγε σχετικά με τον Ολυμπιακό. Άρη, ειλικρινά, πες μου πώς γίνεται παίκτες που θέλει ο Ριμπάλτα να τους μαθαίνει ο Ολυμπιακός και παίκτες που κοιτάζει ο Αλμέιδα να τους έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός πρώτα. Πολύ παράξενο. Αδερφέ μου, δεν καταλαβαίνω τι λες και δεν ξέρω καν σε ποιους παίκτες αναφέρεις. Δεν ξέρω για ποιον λες. Και αν ισχύει αυτό που λες. Δεν νομίζω δηλαδή. Άρη, πες τι βλέπεις τελικό σήμερα που σε γουρλείς και τρία νούμερα στο κίνο, please. Τρία νούμερα στο κίνο δεν θα σου δώσω, αδερφέ μου. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Τι βλέπω τελικό, θέλω να σου πω τι βλέπω τελικό. Βλέπω να το σηκώνει πάλι ο Μέση. Αυτό βλέπω στον τελικό. Να σου πω την αλήθεια.

Διαβάζω ένα θέμα στο sportpavlachin.gr ότι η FIFA έχει αποφασίσει να επανεξετάσει, λέει, τα hydration breaks, τα διαλύματα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, και καλά θα κάνει να τα επανεξετάσει, γιατί καλά είναι αυτά να ενυδατώνονται οι ποδοσφαιριστές, έτσι να δροσίζονται, να πίνουν λίγο νερό, αλλά όταν είναι απαραίτητο, έτσι, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που κρίνεται απαραίτητο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο φετινό Μουντιάλ δεν ήταν καθόλου απαραίτητο να συμβεί αυτό. Και δικαίως πολλοί θεωρούν, και τώρα μεταξύ μας αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι καθιερώθηκαν με υποχρεωτικό χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς, έτσι, για να αυξηθούν τα έσοδα από τις διαφημίσεις. Ο Αρσέν Βενγκέρ έχει κάνει μια δήλωση. Λέει ότι μερικές φορές ο κόσμος δεν τα ήθελε τα διαλύματα ενυδάτωσης, και η FIFA θα αναλύσει, λέει, μετά το Μουντιάλ ποια ήταν η επίδρασή τους. Δεν μου φάνηκε ότι άλλαξαν τα αποτελέσματα, αλλά είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους ανθρώπους που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα στη συνέχεια. Σε πολλά παιχνίδια, λέει ο Βενγκέρ, ειδικά όταν το γήπεδο ήταν καλυμμένο, ο κόσμος δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Ωστόσο, στην αρχή της διοργάνωσης αποφασίστηκε να εφαρμοστεί για όλους. Εντάξει. Καλό θα είναι αυτά να γίνονται όταν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, για την υγεία περισσότερο, έτσι, των ποδοσφαιριστών. Σημαντικό να ενυδατώνονται, αλλά όχι όταν δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να διακόπτεται το παιχνίδι για να βάλουμε καμιά διαφήμιση, ας πούμε, και για κανένα άλλο λόγο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30, πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε να βρούμε και τον Ηρακλή Αντίπα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε όπως πολύ σωστά είπες από την αρχή. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ ψηλά στη λίστα τον όσο και θέλει να τον αποκτήσει. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο, πολύ σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Σεβίλη πήρε μπακ και πήρε το Χούλιο Ντίας από την Αθλέτικο Μαδρίτης. Όταν, λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε ότι όταν μια ομάδα που έχει αριστερό μπακ αγοράζει κάποιο άλλο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα του όσο. Και οι εξελίξεις αυτές αφορούν τον Ολυμπιακό και υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι της Ισπανία που γράφουν για τελειωμένη μεταγραφή του όσο στον Ολυμπιακό. Και θα τονίσω εγώ αυτό που έλεγα εκεί την ώρα που έπεσε και η γραμμή, είναι ότι το θέμα του όσο πηγαίνει πακέτο και με το θέμα του Ορτέγκα. Γιατί για τον Ορτέγκα, που υπάρχει η River που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού, για να υπάρξουν εξελίξεις προφανώς και στα δύο μέτωπα. Ό,τι νεότερο υπάρχει, άρα φυσικά και θα βγούμε και θα το πούμε στον αέρα του Big Wings Sport FM.
6: Ωραία, εντάξει φίλε.
5: Να έγινε.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το ξαναπούμε αν χρειαστεί βεβαίως. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα με τα τελευταία αυτά νέα και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν.

Ο Γιάννης από το Σάντερλαντ με ρωτάει ποιο κανάλι θα δείξει τον αγώνα. Αναφέρεσαι, πιθανολογώ, στον τελικό του Μουντιάλ. Ποιο κανάλι θα δείχνει, ρε φίλε μου, η ART2. Θα το δείξει, τα κρατικά κανάλια δείχνουν τα μάτς του Μουντιάλ. Η ART2 Sports θα δείξει 10 η ώρα απόψε τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά και να μην μπορείς να το δεις, αν είσαι εδώ συντονισμένος στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα του σταθμού και στο site δηλαδή και στο ραδιόφωνο, στο Big Win Sport FM, θα ενημερώνεσαι ζωντανά για το πώς εξελίσσεται ο τελικός.

Ένα πολύ ωραίο βίντεο έχει ανεβάσει στα social της η Ισπανική Ομοσπονδία, ο λογαριασμός Spanish Football, στο X το έχω δει εγώ συγκεκριμένο, το έχουμε ανεβάσει και στο sportpavlefm.gr στην ιστοσελίδα του σταθμού. Πολύ ωραίο βίντεο, έτσι ένα πρόμο ουσιαστικά, διάρκειας 2 λεπτών και 15 δευτερολέπτων για τον απόψινό τελικό. Και το συνοδεύει από τη λεζάντα που λέει «Γιατί όχι εμείς, 26 παίχτες, μία πόλη», μία πόλη εννοεί τη Νέα Υόρκη που θα γίνει ο τελικός, «μία χώρα που ονειρεύεται μαζί, εκατομμύρια καρδιές, ένα σήμα, ένα σύμβολο, μία πίστη». Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο είναι για τους Ισπανούς που θα επιδιώξουν σήμερα να προσθέσουν ακόμα μία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο

Καλησπέρα, Τσιτσιπάς, τελικά τι έκανε? Το πήρε, φίλε μου, το κατέκτησε το Swiss Open στο Gstaad της Ελβετίας. Ήταν ο νικητής, πήρε τον τελικό με 2-1 σετ. Είναι ο 13ος νομίζω τίτλος στην καριέρα του. Σημαντική επιτυχία που τον ανεβάζει πάρα πολύ και στο ranking το παγκόσμιο. Γεια σου Άρη, λέει ο Νίκος ΑΕΚ Νέα Υόρκη. Κάποτε σου είπα ο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση και με αποπήρες, λέει. Τώρα τι λες? Εντάξει, δεν σε αποπήρα, ούτε τώρα θα σε αποπάρω. Δεν μπαίνω σε αυτή τη σύγκριση. Όχι, δεν είναι πολύ κατώτερος του Μέση, έτσι όπως το γράφεις. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Οι αριθμοί του τα λένε όλα, είναι 41 ετών ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση. Επαναλαμβάνω τα λόγια σου, έτσι. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι ο Μέση είναι λίγο καλύτερος και τα λοιπά, για κάποιους ο Ρονάλντο είναι λίγο καλύτερος. Είναι μια συζήτηση που δεν έχει στην πραγματικότητα κανένα απολύτως νόημα. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Δεν μας νοιάζει στην τελική αν είναι ο ένας ή αν είναι ο άλλος. Είναι και οι δύο τρομακτικοί. Απίστευτοι.

Έχει και Φόρμουλα 1 σήμερα. Τώρα σε λίγο ξεκινάει το βελγικό Grand Prix στην πίστα Spa. Να δούμε λίγο, να θυμηθούμε τη σειρά εκκίνησης. Έτσι, λοιπόν, ο Αντωνέλη ξεκινάει στην πρώτη σειρά. Αντωνέλη, η σειρά είναι Αντωνέλη, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri. Έτσι, αυτή είναι η έξι πρώτη. Η σειρά με την οποία θα ξεκινήσουν, επαναλαμβάνω, στο Spa, το Grand Prix του Βελγίου. Ξεκινάει τώρα, σε λίγα λεπτά.

στο σπα. Τώρα έβλεπα στο live του gazeta.gr, έχει βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Τις νίκες αναοδηγώ. Και έχουν πάρει τις πιο πολλές νίκες στο Grand Prix του Βελγίου. Εξακολουθεί και είναι πρώτος σε νίκες ο Μίκαελ Σουμάχερ. Στη συγκεκριμένη πίστα έχει νικήσει 6 φορές. 5 φορές έχει νικήσει ο Άιρτον Σένα. Και ο Λιούις Χάμιλτον. Από 5 φορές. 4 φορές ο Τζιμ Κλάρκ και ο Κίμι Ραϊκόνεν. Και 3 φορές στο σπα έχει νικήσει ο Φάνζιο, ο Ντέιμον Χιλ, ο Φέτελ και ο Verstappen. Έχουν από 3 νίκες. Μάλιστα. Θυμηθήκαμε και κάποιους έτσι. Παλιούς, άλλους αείμνηστους, όπως ο Άιρτον Σένα, έτσι, και κάποιους που δυστυχώς δεν είναι ενεργοί, όπως παλιά. Λοιπόν, έχουν τα θέματα με την υγεία τους, όπως ο Σουμάχερ, και κάποιοι έτσι, κάποια ονόματα πολύ παλιά, τα οποία τα θαυμάζαμε κάποτε. Ο Ντέιμον Χιλ, ο Φέτελ, ο Φάνζιο εννοείται.

Ο Γιώργος λέει: στο Μουντιάλ παίρνουν μέρος ομάδες, όπως και σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το ότι η Αργεντινή προχώρησε και όχι η Πορτογαλία κάνει το Μέση απαραίτητα καλύτερο από τον Ρονάλντο. Όχι, δεν τον κάνει απαραίτητα καλύτερο από τον Ρονάλντο. Και γενικότερα, ό,τι στοιχείο και να πιάσεις, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Τους βάζω και τους δύο εκεί που πρέπει, στην κορυφή. Στην κορυφή, εκεί ανήκουν και οι δύο, τα επιτεύγματά τους, έτσι, οι επιδόσεις τους είναι ανεπανάληπτες. Και του ενός και του άλλου, έτσι, όχι μόνο του Μέση.

Ο Βαγγέλης από το Λίπσταντ, φανατικός Αργεντίνος, λέει, μακάρι να το πάρουμε, βλέπω όμως τελικό όπως τότε το Ζιντάν. Πάμε όμως Γκάουτσος και Μέση. Θα δούμε, φίλε. Εγώ το είπα και πριν, και εγώ παρά το γεγονός ότι με τους περισσότερους που το συζητάω βλέπουν ότι οι Ισπανοί είναι πιο κοντά, εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει η Αργεντινή πάλι. Αυτό βλέπω, αυτή είναι η πρόβλεψή μου, αυτή είναι η αίσθηση που έχω.

Και να πούμε και μια άλλη είδηση που διαβάζω, ότι ο Guardian γράφει ότι η FIFA αναμένεται να πετύχει ρεκόρ εσόδων σε αυτό το Μουντιάλ. Τα συνολικά έσοδα, λέει, είναι πιθανό να φτάσουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 13 δις ευρώ περίπου. 13 δις ευρώ. Και είναι ποσό υψηλότερο και από την αρχική εκτίμηση. Η αρχική εκτίμηση ήταν λιγότερο από 10 δις ευρώ και τώρα θα πάει στα 13, μπορεί να τα ξεπεράσει κιόλας. Ο Guardian το αναφέρει αυτό. Λοιπόν, αποδίδεται, λέει, αυτή η αύξηση στη δευτερογενή αγορά μεταπόλησης εισιτηρίων, από την οποία η FIFA λαμβάνει δύο προμήθειες, 15% λέει από τον αγοραστή και 15% από τον πολιτή. Και βεβαίως και στα έσοδα από τη φιλοξενία, τα οποία περιλαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι VIP περιοχές και όλα αυτά. Από εκεί δηλαδή έχει οικονομήσει αρκετά.

Και ο Guardian το πάει και λίγο παρακάτω το θέμα, και ορθώς θα έλεγα εγώ, ότι θα μοιραστεί, επειδή τα έσοδα είναι, και, είναι μυθικά, θα μοιραστεί και πάρα πολύ χρήμα στις ομοσπονδίες, στις εθνικές ομοσπονδίες, γεγονός που μάλλον αυξάνει τις πιθανότητες του Infantino να επανεκλεγεί στις επόμενες εκλογές της FIFA, να έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των ομοσπονδιών και να παραμείνει στη θέση του. Λοιπόν, και επίσης λέει ότι η επιτυχία της διοργάνωσης στην Αμερική ενισχύει την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να φιλοξενήσουν ξανά το Μουντιάλ σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ του 2030 θα γίνει σε τρεις χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Και το Μουντιάλ του 2034 θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Αυτά έχουν ήδη ανατεθεί. Για το 2038 είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα. Δεν ξέρουμε πού θα γίνει. Εντάξει, δεν νομίζω τόσο σύντομα πάλι να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Παιδιά, κάτι μηνύματα που είναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, ας πούμε, που λένε ότι πόσο ανίδεος είναι κάποιος από ποδόσφαιρο αν συγκρίνει τον Ρονάλντο με τον Μέση, ή κάποια άλλα μηνύματα που λένε βουλώστε το επιτέλους όσοι είστε με τον Ρονάλντο. Παιδιά, δεν θα κάτσω να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, ούτε καν να τα σχολιάσω. Δεν αξίζουν καν, δεν είναι καν αξία αναφοράς. Λοιπόν, αυτά είναι χαζομάρες, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, έτσι. Λοιπόν, ούτε θα βάλουμε κόφτη στο τι αρέσει τον καθένα, έτσι, ποιος ποδοσφαιριστής του αρέσει, ούτε θα συγκρίνουμε τώρα επιτεύγματα, έτσι. Και το να μου λέει κάποιος ότι έχει μαγική τρίπλα ο Μέση και τεχνική και τέτοια, ενώ ο Ρονάλντο δεν έχει, είναι αστείο, το καταλαβαίνω.

που ζούμε στην εποχή αυτή και τους, τουλάχιστον η δική μου γενιά, τους είδε από το ξεκίνημα της καριέρας του, της καριέρας τους, οι τσιρικάδες που ήταν, έτσι, μικρά παιδιά που άφηναν το στίγμα τους από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, μέχρι και σήμερα που είναι στη δύση της καριέρας τους και δεν θα τους απολαμβάνουμε για πολύ ακόμα.

Πινέδα καλύτερος και από Μέση και από Ρονάλντο, λέει ο φίλος μου εδώ, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Προφανέστατα. Ωραίος φίλε. Μια χαρά. Το δέχομαι αυτό. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω τι έχει? Έχει διάλειμμα. Έχει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο.

0: τυχαία ο νικητής. Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Top FM 102,4.
6: Η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από R2 Sport. Στη βοήθεια του συμπατριώτη του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν όψη Δυνάμο Κίεβο. Τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσουν φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πώληση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουργκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, με τον 29χρονο μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη σουηδική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κόστος της μεταγραφής του ανέρχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα κατέλαβε η Εθνική Νέων Ανδρών που νίκησε 73-56 την Τουρκία στον τελευταίο της αγώνα κατάταξης. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεβάριους Χέις, ο Αμερικανός έντερ, ο οποίος αποχώρησε από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Μου γράφει ο Παναγιώτης από την Νίκαια, ώστε είναι η σάξη, λέει, ο Μέση με το Ρονάλντο, 22 πετυχημένες τρίπλες ο Μέση μέχρι τώρα. Ο Ρονάλντο μέχρι που αποκλείστηκαν τελείωσε με 0 πετυχημένες τρίπλες. Παναγιώτη μου, ο Χριστιάνο Ρονάλντο είναι 41 ετών, έχει παίξει σε 6 Μουντιάλ. Και εσύ κάθεσαι και κρίνεις τον Ρονάλντο από το Μουντιάλ που έπαιξε σε ηλικία 41 ετών. Πρέπει να είσαι 10 χρονών για να κρίνεις τον Ρονάλντο με βάση το τελευταίο Μουντιάλ. Έτσι, πρέπει να είσαι τελείως πολύ πιτσιρίκος, ώστε η εικόνα σου για τον Ρονάλντο και η κρίση σου, η συνολική σου κρίση, να είναι πώς έπαιξε σε αυτά τα 4 μάτς, ξέρω εγώ, 4-5 παιχνίδια που έπαιξε στο Μουντιάλ. Τι να πω. Και για το αν είχε επιτυχημένες δρίπλες ή όχι. Okay. Έχει 25 χρόνια πίσω του ποδόσφαιρο ο Χριστιάνο Ρονάλντο, 20 ξέρω εγώ πόσα έχει, 25, και θα τον κρίνουμε τώρα για το πώς έπαιξε τον τελευταίο μήνα. Αυτό είναι το κριτήριο. Παιδιά, τι να σας πω. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Α, το γράφει και ένας φίλος νωρίτερα. Ο Ρονάλντο είναι στα στερνά του. Είναι άδικο να το συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή. Και όσοι το κάνουν είναι κάτι πιτσιρίκια που δεν τον έχουν δει στα prime του. Ας και εγώ έτσι αυτό θεωρώ.

Εντάξει, τι γράφει ο άλλος, έτσι. Για τον κορυφαίο σε νούμερα, για τον πρώτο σκόρερ έτσι όλων των εποχών κτλ. Γιατί ντρέπεστε, λέει, να πείτε ότι ο Μέση είναι ό,τι καλύτερο έχει παίξει ποδόσφαιρο και ο Ρονάλντο, λέει, δεν είναι καν στο top 20. Αδερφέ μου, εντάξει, εκτός πραγματικότητας είναι αυτά. Αλλά ξέρετε, δεν θα τσακωθούμε. Είναι απλό. Θα σταματήσω να διαβάζω αυτές τις χαζομάρες.

Υπάρχουν νέα τη ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Οι παίκτες που ήταν κομβικοί ήταν Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάργα. Για να αλλάξει η εικόνα της και έφυγαν Πινέδα, Περέιρα, έχει κοπεί η μεσαία γραμμή της, έφυγε η ποιότητα. Αδερφέ μου, δεν ξέρω τώρα τι να σου απαντήσω. Η ΑΕΚ έχει πάρει δύο παίκτες για εκείνες τις θέσεις, για τα χαφ τον Κάιρινεν, για τα άκρα δεξιά τον Ζούπκοφ, οι οποίοι τουλάχιστον θεωρούνται πάρα πολύ ποιοτικοί. Τώρα θα το δούμε και στην πράξη βέβαια, γιατί δεν τους έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Και θα πάρει κι άλλους. Οπότε δεν μπορείς να λες ότι έχει κοπεί η μεσαία γραμμή της, έφυγε η ποιότητα κτλ. Όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, τότε θα δούμε αν έφυγε η ποιότητα. Ή αν έφυγε και ξαναήρθε. Θέλω εγώ. Οπότε κάνει υπομονή. Μεταγραφές είναι ακόμα ανοιχτές. Θα έχουν να γίνουν ακόμα μεταγραφές μπόλικες.

Ο Γιάννης ρωτάει ποιο τραγούδι παίζει τώρα. Παίζει το Civil War των Guns N' Roses. Φίλε μου, πολύ γνωστό κομμάτι. Από τα καλύτερα των Guns N' Roses. Ο Κώστας από το Αμβούργο λέει: την καλύτερη απάντηση έχει δώσει ο Ιμπραήμοβιτς. Ο ένας είναι αποτέλεσμα δουλειάς και ο άλλος φυσικό ταλέντο. Καλησπέρα το εξωτερικό Αμβούργο. Λέει, το εξωτικό Αμβούργο, λέει ο Κώστας. Εντάξει, οκ, αλλά δεν. Και έτσι να είναι, δεν έχει σημασία. Αν ο ένας είναι φυσικό ταλέντο και το άλλο, ο άλλος αποτέλεσμα δουλειάς. Εγώ νομίζω ότι είναι και οι δύο φυσικά ταλέντα. Λοιπόν, Άρη, εγώ σε αυτά τα φιλικά είδα ότι ο Πινέδα λείπει στον Μαρίν μέσα στο γήπεδο. Κάτσε να δούμε, φίλε μου. Τώρα ο Μαρίν έχει τον Κάιρινεν και θα έχει και τον Αντιπινέδα. Και μπορεί να έχει κι άλλον. Να δούμε τι θα πάρει η ΑΕΚ. Δεν θα μείνει έτσι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Άρη, βάλε τίποτα να ταιριάζει με την εποχή. Μαυρίσαμε. Έχει και η σκληρή μουσική κάτι πιο πρόσχαρο. Καλοκαιράκι, έχουμε έλεος. Χώρισες, λέει ο φίλος. Όχι, φίλε μου, δεν χώρισα. Αλλά εντάξει, οκ, θα το δω αυτό το θέμα που λες.

Ο Ηρακλής από την Πάτρα με ρωτάει ποια θα είναι η τιμωρία του Προμηθέα. Φίλε μου, θα δούμε. Τώρα στον Προμηθέα έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του. Έχει ανακληθεί και η άδεια που είχε δοθεί στους νυν μετόχους. Και του είχε επιβληθεί και ένα πρόστιμο. Τώρα, ποια θα είναι η συνέπεια για όλα αυτά, για την απόφαση που έχει πάρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα αποφασίσει το ίδιο το μπάσκετ. Θα αποφασίσει η Λίγκα, ο αθλητικός δικαστής, για το τι θα γίνει με τον Προμηθέα. Οπότε περιμένουμε να δούμε.

Εγώ, φίλε, χωρίς να παραγνωρίζω την αξία του Ρονάλντο, θεωρώ λάθος να ηγείται της επίθεσης της εθνικής του. Ίσως ως αλλαγή θα πρόσφερε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε. Βεβαίως και είναι προσυζήτηση. Παιδιά, ο Ρονάλντο είναι 41 ετών. Δεν θα μπορούσε να είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο προπολού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει. Ναι, ίσως να μην έπρεπε να αρχίζει να ξεκινάει και να τελειώνει η εθνική Πορτογαλία από εκείνον. Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα τα ξέρετε πώς έχουν αυτά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κάτι σαν καθεστώς στην Πορτογαλία. Δεν είναι τόσο απλό να τον αφήσεις έξω.

Ο Δημήτρης λέει: μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Δύο ενδεκαδάτους στα χαφ θέλει, στο 8 και στο 10, και δύο-τρεις καλές εναλλακτικές για μπακ και εξτρέμ, όπως παίζουν τα εξτρέμ του Νίκολιτς. Φυσικά και θα λείψει ο Πινέδα στον Μαρίν. Ο Κάιρινεν θέλει πολλά παιχνίδια για να μάθουν μαζί. Και ο άλλος που θα έρθει επίσης, τον Νοέμβριο η ομάδα θα είναι πάλι σούπερ, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως. Πάντως ο Μαρίν πολύ γρήγορα έμαθε το παιχνίδι των συμπαικτών του. Ο Βάργα πολύ γρήγορα έμαθε το παιχνίδι των συμπαικτών του, που ήρθε και μέσα στη χρονιά. Τώρα αυτά εξαρτώνται. Από παίκτη σε παίκτη είναι διαφορετικά. Το Κάιρινεν μπορεί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ΑΕΚ πάρα πολύ σύντομα. Μπορεί όμως και να αργήσει. Πόσο μάλλον ο παίκτης που θα έρθει τώρα για τη θέση του Πινέδα. Αυτά ποικίλουν από παίκτη σε παίκτη. Θα δούμε.

Άρη, γνωρίζεις τι ισχύει με τις αναβολές που δικαιούνται οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, αναβολές αγώνων του πρωταθλήματος? Έχει διαφοροποιηθεί αυτό το θέμα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Εννοείται ότι και πάλι δικαιούνται, και μάλιστα δικαιούνται μία στην αρχή και δικαιούνται και μία δεύτερη. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να αιτηθούν αναβολή ενός αγώνα στις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Διότι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και με την αρχή της League Phase σε κάθε διοργάνωση. Μάλιστα, η Super League όρισε ακριβώς τα παιχνίδια που θα μπορούσαν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Όφι, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να αναβληθούν. Σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος οι ομάδες αυτές θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή 2 αγώνων συνολικά, αλλά δεν μπορούν να ζητήσουν αναβολή των μεταξύ τους αγώνων όταν η μία ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Αν το καταλάβατε, έτσι θα το δούμε και στην πράξη αυτό, όπως θα προχωράει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας. Λοιπόν, και όπως είπα, δίνονται οι ομάδες να αιτηθούν εγγράφως την αναβολή ενός αγώνα της κανονικής περίοδου από την πρώτη ως την πέμπτη αγωνιστική, που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα.

Και η μουσική που παίζουμε, παιδιά, είναι τάξη θέμα άποψης. Εδώ σε αυτή την εκπομπή παίζουμε αυτού του τύπου τη μουσικούλα. Και το λέω γιατί έχω τον έναν φίλο που μου λέει κάτι άλλο σε τραγούδια γίνεται να παίξει, ζαλίστηκα, λέει, μεσημεριάτικο. Και έχω και τον άλλο τον φίλο, τον Δημήτρη, που λέει μην ακούς κανέναν, μια χαρά μουσική βάζετε. Το μόνο πρόβλημα, λέει, είναι ότι ξεκίνησα τις μπύρες ενώ κανονικά πρέπει να κάνω δίαιτα. Αδερφέ μου, με μέτρο οι μπύρες, έτσι. Μία, άντε και μία δεύτερη, μέχρι εκεί είσαι.

Ωραίο το μήνυμα εδώ του φίλου. Λέει ελληνική κοινωνία. Σύγκριση, κριτική χωρίς επιχειρήματα, πόλωση ακόμα και στο Μέση Ρονάλντο. Ναι, φίλε μου, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Πόλωση ακόμα και για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να είναι το πιο χαρούμενο, το πιο ευχάριστο θέμα συζήτησης. Το πιο, πώς να το πω, ελαφρύ θέμα συζήτησης. Να είναι ένα θέμα συζήτησης με το οποίο να περνάμε ωραία. Και εδώ ας πούμε έχουμε ακόμα και ύβρις, έτσι, για το αν θα υποστηρίξει τον έναν ή τον άλλον. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.

Ο Δημήτρης από τα Γλυκά Νερά μου λέει ότι η ΑΕΚ, αν πάρει ένα αμυντικό half classes, να είναι δυνατό στην άμυνα και να ξέρει να μοιράζει το παιχνίδι, θα είναι καλύτερη φέτος. Οκ. Ο φίλος μου από το Βόλο, πάμε δυνατά απόψε με τον Κοντό, λέει. Το Μέση προφανώς εννοεί τον Κοντό. Ένα τραγουδάκι θέλω, Scorpions Bad Boys Running Wild ή White Snake Still of the Night. Το Still of the Night το βάζουμε συχνά. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε πως βάλουμε Scorpions. Άρη, ο Ρώτα μόνος θα βγάλει πάλι τη σεζόν. Ελπίζω όχι. Τώρα, μέχρι κάποια στιγμή ακούγαμε ότι το backup θα είναι ο Γεωργίεφ. Μετά μάθαμε ότι χρησιμοποιεί πολύ τον Γεωργίεφ ως center back, οπότε υπάρχει ένα άλλο backup του Ρώτα αξιόλογο που είναι ο Χριστακόπουλος. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω, θα δούμε αν θα αποκτηθεί ας πούμε κάποιος εκεί για backup του Ρώτα. Αλλά μην περιμένετε ότι θα πάρει βασικό δεξιμπακ. Το βασικό της δεξιμπακ θα είναι ο Ρώτα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα αν θα αποκτηθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κάποιος από αυτούς που ήδη έχει, θα το δούμε προσεχώς.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο μέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Ανοιχτά έως και τις 6 το απόγευμα θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

17 νομίζω, 17 πρέπει να είναι, γύρι στο βελγικό Grand Prix, στο Spa, στη Φόρμουλα 1, ο Κίμι Αντωνέλη είναι πρώτος, οδηγεί την κούρσα. Λοιπόν, Leclerc δεύτερος, Hamilton τρίτος, Verstappen τέταρτος, Πιάστρι πέμπτος, Norris έκτος. Αυτή είναι η κατάταξη αυτήν τη στιγμή με τον Κίμι Αντωνέλη να οδηγεί την κούρσα.

Ένα δημοσίευμα στα social από τον δημοσιογράφο τον Εκρέμ Κονούρ αναφέρει ότι ο Άγιαξ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ουναΐ. Βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, λέει, για την απόκτησή του από την Τζιρόνα. Παράλληλα αναφέρει ότι η άλλη Τιχάντ προσπαθεί επίσης να τον δελεάσει, προσφέροντάς του περισσότερα χρήματα από τον Άγιαξ. Αλλά το ενδιαφέρον σε αυτό το δημοσίευμα είναι ότι βάζει στο κόλπο και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη του και με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά, έτσι το αναφέρω, ένα δημοσίευμα είναι, ένα ρεπορτάζ του Εκρέμ Κονούρ.

Ο φίλος μου εδώ λέει, καταρχάς ο Γιάννης από την Πάρνηθα, ευχαριστώ πολύ φίλε Γιάννη για τα λόγια σου, για τη μουσική που παίζουμε. Καλησπέρα Άρη, μην ακούς κανένα, είναι μια χαρά η μουσική, με αυτά μεγαλώσαμε. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα σε ρώτησα τα τρία αγαπημένα σου γκρουπ. Αν τώρα σου ζητούσα το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών για σένα, τι θα έλεγες? Ωφ, καλά τώρα, βρήκες τώρα να σου πω το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών. Βάλε μου να σου πω 10 κομμάτια, να βρω 10. Τώρα να σου πω ένα. Εσύ λες το Child in Time. Τρομερό τραγούδι, να το συζητάμε. Και πιθανόν αν έπρεπε να πω 10, 20, 30 κομμάτια, να το βάζα και εγώ μέσα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ένα, φίλε μου. Και αν μπορώ, δεν μπορώ να το κάνω μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να το επεξεργαστώ πολύ.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε ένα θέμα που έχουν φτιάξει εδώ οι καλοί συνάδελφοι από το sportpavlefm.gr αφορά τον Εγκολό Καντέ. Ο Καντέ δεν αγωνίστηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο σε αυτό το Μουντιάλ. Ήταν στην αποστολή κανονικότατα, δεν τον έβαλε ο Ντεσάν καθόλου. Ο Καντέ που ήταν από τους κορυφαίους, από τους ηγέτες της ομάδας της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ του 18 που το κατέκτησε η Γαλλία. Το 22 δεν πήγε, ήταν τραυματίας στο επόμενο Μουντιάλ και σε αυτό ήταν κανονικά στην αποστολή και δεν τον χρησιμοποίησε ο Ντεσάν καθόλου. Ούτε καν στο μικρό τελικό δεν τον έβαλε που οι ομάδες είχαν αρκετές αλλαγές. Λοιπόν, βέβαια ο Καντέ είναι πλέον 35 ετών και από ό,τι φαίνεται η παρουσία του με την εθνική μάλλον ολοκληρώνεται. Έτσι. Έχει 69 συμμετοχές και 2 γκολ. Ο Καντέ, πρωταγωνιστής, τρομερές εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 18.

Περνάνε, έχουν περάσει αρκετοί οδηγοί από τα πιτς. Να δούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κατάταξη. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λάντο Νόρις. Είναι μπροστά. Λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω του είναι ο Λεκλέρκ. Ακριβώς από πίσω του. Ο Αντωνέλη είναι τρίτος τώρα. Τέταρτος ο Verstappen, πέμπτος είναι ο Πιάστρη. Και ο Lewis Hamilton είναι έκτος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Να δω λίγο πόσους. 21 γύρι από τους 44 συνολικά στο Grand Prix του Βελγίου.

Ο Γιώργος από το Βόλο λέει καλύτερη μπαλάντα όλων των εποχών, το Still Loving You. Φίλε Γιώργο, το Still Loving You. Η δική μου γενιά στα πάρτι περίμενε να μπει αυτό το τραγούδι για να ζητήσουμε από την κοπέλα που μας άρεσε να χορέψει μαζί μας. Έτσι, αυτό το τραγούδι περιμέναμε. Εντάξει, είναι ιστορική μπαλάντα. Εμένα αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Bohemian Rhapsody του Freddie Mercury, τον Queen, είναι φίλε μου. Δεν είναι, το λέω, κάνω το διαχωρισμό γιατί δεν έκανε και solo καριέρα ο Freddie Mercury, δεν είναι του Freddie Mercury, είναι τον Queen. Παρά το γεγονός ότι όλο σχεδόν είναι έμπνευση Freddie Mercury, το Bohemian Rhapsody. Χαιρετίσματα από Κύπρο, να σε καλά φίλε μου. Ο Γιάννης από Σιτία εδώ μου λέει τα αγαπημένα του τραγούδια. Κάτι Slayer μου βάζει, κάτι Creator, κάτι Overkill, κάτι Sodom, Sepultura. Εντάξει φίλε, μια χαρά, απλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή αυτά.

Για να δούμε τι είπε ο Τόνι Κρος στο Magenta TV για τον απόψινο τελικό. Έχει ενδιαφέρον η άποψή του. Λέει, αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Αυτή είναι η άποψη του Τόνι Κρος. Αν προηγηθεί η Ισπανία, το παιχνίδι, λέει, τελείωσε. Μπορεί να βάλει και 3 ή 4 γκολ ακόμη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως μίλησε και για τον Λιονέλ Μέσι ο Τόνι Κρος. Παρατηρείς, λέει, ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να εξελίσσεται. Λοιπόν, μάλιστα. Για να δούμε αν θα βγει αληθινός.

Ο Λεκλέρ κυνηγούσε τον Νόρις και πέρασε πρώτος ο Λεκλέρ. Τώρα οδηγεί την κούρσα. Ο Νόρις έχει περάσει δεύτερος, 2,2 δεύτερα πίσω. Ο Αντωνέλη τρίτος, ο Φερστάπεν τέταρτος.

Ο Ρόμπερτ Πλάντ μάλιστα ήταν και πολύ πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, τραγούδησε με μια μπάντα που τον συνοδεύει. Και όσοι πήγαν και τον άκουσαν έχουν να λένε τα καλύτερα και για την ποιότητα της φωνής του, η οποία εξακολουθεί και είναι σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, έτσι. Γενικά παραμένει τρομακτικά.

0: Να σας πω ότι ο Τσέντι Οσμάν είναι στο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Έχει μαζευτεί και κόσμος στο αεροδρόμιο, από ό,τι λέγεται. Και βεβαίως να γνωρίζετε ότι ο Big Wins Sport FM είναι εκεί και θα σας έχει απευθείας μετάδοση της άφηξής του. Θα ακούσουμε... Ο Κώστας Δελής είναι εκεί, Κωνσταντίνα, καλά τα λέω. Α, τον έχουμε. Α, τέλεια. Λοιπόν, είχα αρχίσει να σας λέω για τον Οσμάν, θα σας τα πει ο άνθρωπος που είναι εκεί και τον περιμένει, ο Κώστας Δελής. Γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αφήχτη με μια ώρα καθυστέρηση ο Τσέντι Οσμάν από την Αθήνα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε μια Κυριακή του Ιουλίου με αφόρητη ζέστη, αλλά και με πολύ κόσμο από τους φίλους του ΠΑΟΚ που τα ψήφισαν όλα αυτά, άφησαν τις παραλίες, άφησαν την Καλλικινική για να βρίσκονται εδώ να υποδεχτούν τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ήρθε χαμογελαστός, δεν περίμενε τόσο κόσμο να δει και τέτοια ώρα, είναι και δύσκολη ώρα βέβαια τώρα το μεσημέρι, ωστόσο ο Τσέντι Οσμάν ήρθε και τον παρέλαβε μέλος της διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ευάγγελος Τσακμακάς, ο οποίος τον πήρε σε ένα μαύρο βαν και προφανώς πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όπου αύριο πρόκειται να έχουμε και νέο ραντεβού με τον Τσέντι Οσμάν εδώ στη Θεσσαλονίκη για την επίσημη παρουσίαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στις 6.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα έχει βέβαια και περισσότερο κόσμο, με είσοδο ελεύθερη, μια ειδική εκδήλωση που γίνεται για το μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν το ραντεβού δίνεται για αύριο. Δεν έκανε κάποιες, δεν προχώρησε κάποιες δηλώσεις. Αύριο προφανώς θα υπάρξουν κάποιες πρώτες δηλώσεις από τον ίδιο τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος είχε έρθει αρίστη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαΐου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Στο λέω γιατί είχαμε το δώσει και το μάτς, ήταν και τα ημιτελικά του πρωταθλήματος και μάλιστα είχε κάνει και ένα από τα πολύ καλά του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη σεζόν. Είχε πετύχει 29 πόντους, όλους από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά έχει ενοπέσει μνήμες και από το παλατάκι και από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν ήξερε ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό. Έτσι λοιπόν το ξαναεπισκέπτεται. Ο Οσμάν, ο οποίος είναι μόλις ο δεύτερος Τούρκος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ, είχε αποκτηθεί ο Ιμπραήμ Κουτλουάι το 2007.
0: Βέβαια.
1: Αν και έπαιξε σε 9 μάτς μόνο, τότε είχε αγαπηθεί από τους φίλους του δικεφάλου του Βόρεια. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος Τούρκος καλαδοσφαιριστής που φτάνει στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέσω πτήσης Αθηνών. Αύριο λοιπόν τα περισσότερα με την επίσημη παρουσίαση θα είναι και ο Αριστοτέλης Πιτακίδης, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, θα δώσει το παρόν. Φυσικά ο Ανδρέας Τριγκέρη που έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό την ομάδα που προπονεί.
0: Ναι.
1: Και όπως είπαμε, αναμένεται πολύς κόσμος.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Δελής, άφηξη Οσμάν στην Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τώρα, γενικότερα υπάρχει πολύς ενθουσιασμός στον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι περνάει σε μια νέα εποχή η ομάδα, χωρίς αμφιβολία. Σε μια εποχή από την οποία προσδοκούν.

Με αυτά και με αυτά, η ώρα πάει 5. Ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Αυτό το τρίωρο στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης νωρίτερα, η Κωνσταντίνα Πανούτσου πλέον στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδήμας, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχίζει γενομένης από αύριο. Μην κυκλοφορείτε και πολύ έξω άσκοπα, γιατί η ζέστη είναι υπερβολική και θα είναι τις επόμενες ημέρες. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι.

0: είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κυριακή 19 Ιουλίου. Έφτασε μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα, τελικός Μουντιάλ. Απόψε το βράδυ 10 η ώρα, prime time, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας.

Δημήτρης Παπαδήμας στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ό,τι γίνεται θα μας ενημερώνει κατευθείαν και μέσω εμού θα ενημερώνεστε κι εσείς.

προφανώς ο μεγάλος τελικός, ο μεγάλος βραδινός τελικός παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα Αργεντινή και Ισπανία. Μόνο πολύ έτσι το ενδιαφέρον στη σημερινή ημέρα. Ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Το μεγαλύτερο σίγουρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Για μένα και όλων των αθλημάτων. Ναι, θα το πω. Όλος ο κόσμος σε κάθε άκρη, σε κάθε γωνιά του πλανήτη θα μαζευτεί απόψε κόσμος, ακόμα και κόσμος που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να βλέπει σπάνια, αλλά το απόψινο παιχνίδι θα στηθεί μπροστά από μια τηλεόραση, μπροστά από κάποια οθόνη και θα το παρακολουθήσει όλοι συντονισμένοι.

Κατά τα άλλα, στις ομάδες μας, έτσι όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, τις ελληνικές ομάδες, δεν έχουμε σήμερα κάποιο φιλικό. Παρ' όλα αυτά, έτσι, κοιτάζοντας τη σημερινή επικαιρότητα, είχαμε δράσει σε άλλα αθλήματα. Είχαμε στο τένις, εκεί όπου Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τίτλο στην Ελβετία, και στο Γκστάντ επιβλήθηκε με 2-1 σετ του Βέλγου του Κολινιών και επέστρεψε έτσι στην κορυφή ενός τουρνουά, πρώτος του τίτλος μετά από 17 μήνες. Σημαντικό επίδεκμα, και ας ελπίσουμε να σημάνει έτσι αυτή η κατάκτηση αυτού του τίτλου την επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο κορυφαίο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες τον τελευταίο καιρό. Ο προηγούμενος τίτλος του ήταν πριν από 17 μήνες στο Ντουμπάι, και η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην πορεία μέχρι να επιστρέψει σήμερα για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο στην Ελβετία. Και δεν είναι ο μοναδικός τελικός στο τένις σημερινός, καθώς το βράδυ η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει το Athens Open, το οποίο διεξάγεται εδώ στην Αθήνα.

Αντίπαλος της Σάκαρης, τον απόψινο μεγάλο τελικό, 8 η ώρα για έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης. Αντίπαλός της λοιπόν, έλεγα, είναι η Αλίνα Κορνέβα, η 30χρονη Τσέχα, όχι, με συγχωρείτε, η Κρίτσικοβα είναι η αντίπαλός της. Κορνέβα είναι η ταινίστρια που νίκησε στα ημιτελικά, η Μαρία Σάκαρη. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Κρίτσικοβα, την Τσέχα. Άλλοτε νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη. Με σημαντικές παραστάσεις έτσι, σε μεγάλα τουρνουά. Έχει κατακτήσει και 2 Grand Slam. Έχει και την παράδοση υπέρ της. Έχει νικήσει και στις 3 προηγούμενες συναντήσεις της με τη Μαρία Σάκαρη. Διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr. Πιο χαρακτηριστική αναμέτρηση των δύο αθλητριών ήταν στον ημιτελικό του Roland Garros το 2021. Τότε η Τσέχα είχε επικρατήσει με 9-7 στο τρίτο σετ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Εκεί όπου η Σάκαρη έφτασε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη πρόκριση της καριέρας της, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ελπίζει να τα καταφέρει σήμερα και να κατακτήσει τον τίτλο.

και μπασκετική δράση. Είχαμε με την εθνική μας κάτω των 20 ετών να επικρατεί με 73-56 της Τουρκίας και να παίρνει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξήχθη στη Λιουμπλιάνα. Έτσι ολοκλήρωσε με αφήνοντας θετικές εντυπώσεις την παρουσία της σε αυτό το τουρνουά η εθνική μας ομάδα. Ένα τουρνουά το οποίο είχαμε αποκλειστεί από τη Σερβία λίγες μέρες νωρίτερα και παίξαμε έτσι τα παιχνίδια αυτά για την κατάταξη. Παίξαμε σήμερα για την πέμπτη θέση με την Τουρκία. Πήραμε τη νίκη, σχετικά άνετα ήρθε η συγκεκριμένη νίκη. Φτάσαμε μέχρι και το -18 σε κάποια φάση. Το τουρνουά αυτό, το EuroBasket Under 20, ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα με τον μεγάλο τελικό. Η κοντεσπόντρια Σλοβενία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 8 η ώρα το τζάμπολ της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Μένοντας έτσι λίγο στην μπασκετική επικαιρότητα, αφήθηκε ο Τσέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει έτσι αυτό το μεγάλο μεταγραφικό μπαμ. Έγινε θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη η μετακίνηση του Τούρκου Φόρουαρντ από τον Μαραθναϊκό στον ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν λοιπόν έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε λίγος κόσμος εκεί και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θυμίζω αύριο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ο 31 χρονών λοιπόν forward αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και να βάλει την υπογραφή του στο συμβολαιό του για να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή.

Χθες βράδυ είχαμε αυτό το τρελό μικρό τελικό του Μουντιάλ με Γαλλία και Αγγλία να μας προσφέρουν έτσι ένα άκρος συναρπαστικό, θα το πω, παιχνίδι. 6-4 οι Άγγλοι τελικά πήραν την νίκη και την τρίτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, η καλύτερη θέση που καταλαμβάνουν από τότε που κατάφεραν να σηκώσουν και τον τρόπαιο, στο μοναδικό τρόπο που έχουν καταφέρει να σηκώσουν μέχρι και σήμερα. Εντάξει, είναι μια κάποια επιτυχία για τους Άγγλους. Προφανώς στόχος ήταν η κατάκτηση του τροπαίου. Δεν τα κατάφεραν, αποκλείστηκαν στον ημιτελικό έτσι όπως αποκλείστηκαν από τον Μέση και την παρέα του. Χθες μπήκαν πολύ πιο σοβαροί, να το πω έτσι, στο παιχνίδι από τους Γάλλους. Γενικά, εντάξει, δεν ήταν και πολύ σοβαρό το παιχνίδι χθες όσον αφορά την αμυντική λειτουργία των ομάδων. Προφανώς το μαρτυράει για το σκορ, 10 γκολ συνολικά. Η Αγγλία προηγήθηκε με 4-0, παρακαλώ πολύ, στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου εκεί νομίζω πληγώθηκε και ο εγωισμός των Γάλλων, οι οποίοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο με τον Εμπαπέ να σκοράρει 2 φορές και να παίρνει κεφάλι στη μάχη για τον πρώτο σκορ του φετινού Μουντιάλ. Έχει 2 περισσότερα από το Μέση αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ικανός είναι ο Λιονέλ Μέση να βγει στον απόψινο τελικό και να βάλει ένα χατρίκ. Παρ' όλα αυτά, ο Εμπαπέ έχει σαφέστατο προβάδισμα. Έγινε και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελλα. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία χθες δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή. Αν και λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, μείωσε σε 3-4 στο 66ο λεπτό και συνέχισε να πιέζει μια Αγγλία που έδειχνε να τα έχει κάπως χαμένα. Λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση. Αν δεν ερχόταν, το πέναλτι που έκανε ο Γκουστό στην τελική ευθεία του αγώνα, στο 85ο-86ο λεπτό, κάπου εκεί ήτανε, το μετέτρεψε γκολ ο Σάκα για να κάνει το χατρίκ του και να δώσει έτσι τη νίκη στην Αγγλία. Πήγε να γίνει και το απόλυτα τρελό φινάλε και στο τέλος με τον Ντεμπελέ να μειώνει σε 4-5. Κάπου εκεί μετά από ένα τέτοιο μάτς λες, μωρέ, λες να γίνει. Ήρθε τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα σαν αλλαγή για να βάλει ένα φανταστικό γκολ, φανταστική ατομική προσπάθεια και να κλείσει έτσι μια πολύ καλή προσωπικά για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ πορεία στο φετινό Μουντιάλ. Γενικά νομίζω καλή η πορεία των Άγγλων συνολικά στο φετινό Μουντιάλ. Αδικήθηκαν κάπως από το τελευταίο μισάωρο στο παιχνίδι τους με την Αργεντινή.

0: Κωνσταντίνα Πανούτσου με ενημερώνει breaking που έχει να κάνει με ΑΕΚ, που έχει να κάνει με μεταγραφή. Πάμε κατευθείαν Κώστα Κετσετζόγλου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Δημήτρης, γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλά φίλε μου, συγγνώμη για το...
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και η πλάκα είναι ότι ρώτησα πώς σε λένε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ρώτησα ποιος είναι μέσα δηλαδή και μου είπανε, αλλά μετά επειδή αποθέω να το χοντροθύμιο για την τεράστια παραγωγή ταλέντων.
0: Έτσι.
1: Ξέχασα το όνομα. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα tweet από έναν έγκυρο Ισραηλινό δημοσιογράφο, τον Όρι Κούπερ, που αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση για τον Γκιν Κάγκουα. Είναι ένα όνομα γνωστό, το ξέρουμε, είναι το χαφ της Χάπολ Μπερσεβά. Τον είχαμε δει και πέρυσι στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είναι 27 ετών από τη Ζάμπια. Η Μπερσεβά τον είχε πάρει από τον Ερυθρό Αστέρα. Και είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, κυρίως την κίνηση, ότι είναι ένας box-to-box χαφ. Και επειδή και πέρυσι είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ και είχε γίνει και μια σχετική ερώτηση στον Μάρκο Νίκολιτς και είχε μιλήσει καλά για τον παίχτη, γιατί και αυτός και ο Ριμπάλτα τον γνωρίζουν από πριν, γιατί πριν πάει στην Ερυθρό Αστέρα έπαιζε στο ρωσικό πρωτάθλημα που ήταν και οι δύο. Ο Ριμπάλτα ήταν τεχνικός διευθύντης της Ενίδα Αγίας Πετρούπολης, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν προπονητής στη Λοκομοτίβ και γνώριζαν τον παίχτη και έχει μιλήσει πολύ καλά για αυτόν ο προπονητής. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει λογική να είναι ο συγκεκριμένος. Δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση από την ΑΕΚ, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς έχει βγει τώρα πολύ πρόσφατα. Απλά το λέω γιατί είναι και σοβαρός δημοσιογράφος αυτός που το έχει γράψει. Και ξαναλέω ότι είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, όχι όλο το πακέτο, αλλά έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και υπήρχε και ενδιαφέρον, είχε γίνει κάποια συζήτηση και πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό μέχρι στιγμής το κρατάμε και ό,τι άλλο είναι νεότερο ξαναμιλάμε.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ να είσαι καλά. Εγώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κετσετζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα για αυτό το νέο όνομα που μπαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στο Μεξικό και στην Μοντερέι και στον Ματίας Αλμέιδα θα επανενωθεί. Kings Kangua, λοιπόν. Το τελευταίο όνομα αυτό που βγαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

27 χρονών, ο Kings Kangwa από την Ζάμπια, όπως μας είπε και ο Κώστας Κετσετζόγλου, στη Χάπουελ Μπερσεβά. Βλέπω εδώ από το 2024, συνολικά μαζί της έχει πραγματοποιήσει 82 εμφανίσεις, 28 γκολ και 19 assist. Οι επιδόσεις του έτσι όσον αφορά τα νούμερα, έχει αγωνιστεί και σε Ερυθρό Αστέρα και στο Βέλγιο με την Κορτράικ και στη Ρωσία με την Arsenal Τούλα. Από το 2019 βρίσκεται στην Ευρώπη. By the thoughts you

γεμάτη χρονιά του πέρσι, κοιτάζοντας λίγο τα νούμερά του. Αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια, τα περισσότερα από αυτά συντριπτική πλειοψηφία ως βασικός με τη Χάπολη Μπερσεβά. Σκόραρε μάλιστα 12 φορές, είχε και 11 assist, διψήφιος και στις δύο αυτές κατηγορίες, να το πω έτσι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και στο, ναι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είναι βασικά όλα του τα γκολ, βλέποντας εδώ. Να δούμε αν θα προχωρήσει συγκεκριμένη περίπτωση για την ΑΕΚ. Εντάξει, προφανώς πολύ δύσκολο όποιος παίκτης για να αποκτηθεί. Το είπα, και ο Κάγκουα να μην είναι. Όποιος και να αποκτηθεί θα είναι δύσκολο να μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Πρόσφερε πάρα πολλά ο Μεξικανός. Πολύ μεγάλη η ποιότητά του, από τις ηγετικές μορφές της ΑΕΚ στην πορεία της αυτή την τετραετία.

Παρέλειψα να σας πω ότι έχουμε και Φόρμουλα 1 σε εξέλιξη με τον Αντωνέλη να προηγείται. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πούμε περισσότερα για Φόρμουλα 1 μετά και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε. Επιστρέφουμε εδώ, Big News 4FM 94,6.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατοπικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και στην αρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη, ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Σας έλεγα για Φόρμουλα 1 πριν πάμε στο break. Ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την νίκη στο Βέλγιο και στην πίστα του Spa. Επέστρεψε στις νίκες ο Αντωνέλη, ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων, μετά από 3 Grand Prix στα οποία δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη. Είχε πάρει 5 συνεχόμενες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος του φετινού της Φόρμουλα 1, μετά από την πρεμιέρα και την νίκη που είχε πάρει ο Ράσελ επίσης με Mercedes. Ο Αντωνέλη έκανε 5 σερί νίκες. Ακολούθησε η νίκη του Χάμιλτον στη Βαρκελόνη, η νίκη του Ράσελ στην Αυστρία και η νίκη του Λεκλέρ στη Μεγάλη Βρετανία, για να έρθει ο Αντωνέλη τώρα να επιστρέψει στις νίκες και να μεγαλώσει τη διαφορά του ως ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων. Λοιπόν, ο Λεκλέρ στη δεύτερη θέση, στην τρίτη ο Verstappen, τέταρτος έμεινε ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάτσαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίντμπαλτ και ο Κολαπίντος συμπλήρωσε έτσι την πρώτη δεκάδα, για να κάνω και την αναφορά όπως πρέπει. Αντωνέλη λοιπόν, ο μεγάλος νικητής στο Spa.

Διαβάζω στο sportpavlafm.gr ότι ο Kings Kangwa μας πεντέφερε ο Κώστας Κέτσετζόγλου νωρίτερα για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την απόκτησή του. Ο Kangwa λοιπόν πέρσι είχε αναδειχθεί και MVP του πρωταθλήματος στο Ισραήλ με τα 12 γκολ και τις 11 assist που μοίρασε. Πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, 27 χρονών. Να θυμίσω, είχε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference πέρσι, είχε ξεχωρίσει και τότε για την ένταση και την επιθετικότητα που έβγαζε στο παιχνίδι του. Είναι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει στο χαστρό της η ΑΕΚ μετά την αποχώρηση του Ορμπέλιν Πινέδα.

ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα της επικαιρότητας, της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας για το Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Στον Παναθηναϊκό ημέρα, Φαν Ντρόγκελεν, ο Ολλανδός αριστεροπόδαρος στόπερ, αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τους πράσινους και να αποτελέσει έτσι την τελευταία, την πιο πρόσφατη μάλλον, γιατί δεν θα είναι η τελευταία, μεταγραφική τους κίνηση για το φετινό καλοκαίρι. Στα του Ολυμπιακού είχε χθες το φιλικό, φιλική ήττα από τον Άγιαξ με 1-0. Με την βασική του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενδεκάδα παρατάχθηκε χθες ο Ολυμπιακός. Τη βασική ενδεκάδα που έχει περισσότερο στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, όσο μπορεί βέβαια να έχει πράγματα στο μυαλό του τώρα, καθώς αναμένονται και άλλες κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Θα είναι διαφορετικό το ρόστερ όπως θα ξεκινάμε τη φετινή σεζόν. Ιτήθηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός, είχε εκεί τις ευκαιρίες του με το Γιάρεμτσουκ, δεν τις εκμεταλλεύτηκε ο Ουκρανός. Σε 2-3 περιπτώσεις δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άγιαξ με ένα γκολ στο 20ο λεπτό κατάφερε να πάρει τελικά τη νίκη. Για τον Ολυμπιακό τα έχετε ακούσει και νωρίτερα. Εδώ στους 94,6 για τα περί Κοτάρσκι που ακούγονται. Δεν φαίνεται να ασχολείται ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, μάλλον ο Ορτέγκα είναι αυτός που βρίσκεται έτσι σε πιο προχωρημένες συζητήσεις με τους ερυθρόλευκους, καθώς φαίνεται ότι ο Τζολάκης θα αποχωρήσει για να αγωνιστεί και αυτός στην Premier League, όπως έφυγε και ο Κοστούλας πέρσι για να πάει στην Brighton. Ο Τζολάκης φαίνεται ότι θα καταλήξει στη Χαλ, την οφότηση στην Premier League. Ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Ορτέγκα, τον Πολύπυρο goalkeeper. Περισσότεροι τον θυμόμαστε από την παρουσία του στη Manchester City ως αναπληρωματικός θερματοφύλακας, παίζοντας πάντως κάποια παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola. Από τις υπόλοιπες ομάδες έτσι, της κορυφαίας κατηγορίας, ξεχώρισα την είδηση με την πώληση του Αλμίρα από τον Αστέρα Τρίπολης στη Τζουργκάρντεν. Ο νεαρός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία. Η σουηδική ομάδα φέρεται να κατέβαλε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή της από τον Αστέρα. Νομίζω καλή κίνηση για τον Αλμίρα σε ένα πρωτάθλημα που νομίζω ότι θα του ταιριάξει. Πολύ δυνατά φυσικά προσόντα ο νεαρός μέσος, και πάει σε μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές του σουηδικού πρωταθλήματος, από τις ιστορικές τουλάχιστον. Εντάξει, δεν θα σας πω ότι παρακολουθώ σουηδικό πρωτάθλημα, δεν παρακολουθώ. Ρίχνοντας μια ματιά στη βαθμολογία της, σε εξέλιξη βρίσκεται το σουηδικό πρωτάθλημα. Σε 11 αγώνες έχει δώσει η Τζουργκάρντεν, βρίσκεται στην 5η θέση, αρκετά μακριά από την κορυφή. Εντάξει, προφανώς μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους στη χώρα της, και αυτό νομίζω ότι θα κάνει καλό στον Αλμίρα, ο οποίος εμφανίστηκε έτσι να το πούμε στο προσκήνιο την περσινή σεζόν, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα του Αστέρα και κέρδισε έτσι να το πούμε με τις εμφανίσεις του αυτή τη μεταγραφή στη Τζουργκάρντεν.

Όλες οι ελληνικές ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν προφανώς έχουν τώρα στραμμένα τα βλέμμα τους στα προκριματικά που δεν αρχούν, έρχονται πολύ πολύ σύντομα, με την ΑΕΚ να μπαίνει τελευταία, να είναι έτσι λίγο πιο άνετη όσον αφορά το χρόνο. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχικά, στη συνέχεια και ο Ολυμπιακός θα μπουν σε αυτά τα δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια τόσο νωρίς σεζόν, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν που κρίνεται ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σου μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι το πόσο απαιτητικά είναι αυτά τα παιχνίδια στα οποία οι ομάδες παρατάσσονται χωρίς να είναι ουσιαστικά έτοιμες. Όλες οι ομάδες έχουν τους παίρνει δηλαδή βελτίωση όσον αφορά το μετογραφικό κομμάτι και την ενίσχυση του ρόστερ. Το θέμα είναι να παρουσιαστούν και όσο το δυνατόν πιο έτοιμες.

για να επιστρέφουμε έτσι λίγο σε Mundial, όπως το απαιτεί η σημερινή μέρα. Χθες, μετά από τον τρελό αυτό μικρό τελικό, το 6-4, την νίκη της Αγγλίας κόντρα στους Γάλλους, είχαμε και το αντίο του Didier Deschamps. Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των Tricolor. Μια άκρως επιτυχημένη παρουσία για τον Didier Deschamps. Παγκόσμιος πρωταθλητής, προφανώς το 2018, έφτασε και στον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ. Σήκωσε και το Nations League το 2021. Είχε φτάσει και στον τελικό του Euro το 2016. Προφανώς τεράστια η παρακαταθήκη που αφήνει. Για ποιον? Για τον Zinedine Zidane, ο οποίος επιστρέφει και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Didier Deschamps. Επιστρέφει λοιπόν ο Ζιζού για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, να επιστρέψει έτσι μετά από εκείνο την τρελή αποχώρησή του από την εθνική, από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου κόντρα στους Ιταλούς, εκείνη την αϊκόνικη κουτουλιά του στον Ματεράτσι και την αποβολή του. Τώρα επιστρέφει για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά από αποχή έτσι πολλών ετών. Θα αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του

μια Γαλλία κυρίαρχη στα παγκόσμια κύπελα, στα τρία πλέον τελευταία παγκόσμια κύπελα. Εντάξει, και παραδοσιακά η Γαλλία προφανώς σταθερά μια από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου, και φέτος μπήκε στο τουρνουά ως το μεγαλύτερο φαβορί, ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί τέλος πάντων, για να φτάσει μέχρι το τέλος. Και αλήθεια είναι ότι τα πήγαινε περίφημα μέχρι να βρει απέναντί της την Ισπανία, την φοβερή αυτή ομάδα που λέγεται Ισπανία, για να την σβήσει ουσιαστικά και να πάρει εκείνη την πρόκριση για τον απόψινο μεγάλο τελικό. Όπως και να έχει, η Γαλλία, παρόλο που ήταν φαβορή, μας άφησε πολλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπως και η Αγγλία άλλωστε, παρόλο που εν τέλει μάλλον οι φίλοι τους θα είναι απογοητευμένοι που δεν κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό. Και η Αγγλία έδειξε μπόλικα θετικά στοιχεία, έχοντας τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να αναλαμβάνουν τους ηγετικούς ρόλους και να την οδηγούν σε αυτό το τουρνουά. Εξαιρετική η πορεία της, μεγάλη νίκη της στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό, με εκείνη την πολύ μεγάλη πρόκριση. Προηγήθηκε, μια χαρά τα πήγαινε για 60 λεπτά στον ημιτελικό της με την Αργεντινή. Ακολούθησε όμως η καθίζηση. Εντάξει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το τι έφτεξε για εκείνη την καθίζηση της Εθνικής Αγγλίας, αν ήταν επιλογή του Τούχελ, αν ήταν ένστικτο των παιχτών, αν ήταν ένα γενικότερο μπέρδεμα που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο εκείνο το βράδυ. Της κόστησε πάντως, και φαινόταν ότι θα της κοστίσει. Τουλάχιστον γλύκανε, έτσι να το πω, έτσι χρήσωσε το χάπι με

Πάντως χθες βράδυ αυτός ο μικρός τελικός αποζημίωσε. Όποιους επέλεξαν να κάτσουν να τον παρακολουθήσουν, μας έδωσε τουλάχιστον αυτό που δεν περιμέναμε, να είναι δηλαδή ένα τόσο ανταγωνιστικό παιχνίδι με τόσο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να εξελιχθεί έτσι όπως εξελίχθηκε. Ένα παιχνίδι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς, είμαι σίγουρος, και από εσάς δεν βρίσκει νόημα στο να υπάρχει αυτό το παιχνίδι, ο μικρός τελικός, το παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τουλάχιστον το χθεσινό παιχνίδι ήταν τουλάχιστον συναρπαστικό, να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Εντάξει, έχει και ένα νόημα, είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Οπότε πέρασαν τόσες μέρες, όταν ξεκινούσε το παγκοσμίο κύπελο. Και να φτάσαμε στην τελευταία μέρα του, ένα παγκόσμιο κύπελο διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, με την αύξηση των ομάδων και τα λογικά, θα πω εγώ, ρεκόρ που γίνονται λόγω και της αύξησης των παιχνιδιών, παρόλο πάντως που κράτησε περισσότερο από κάθε άλλο μουντιάλ, σαν νερό, αν και ότι πέρασε.

εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε. Εντάξει, προφανώς σε κλίμα Μουντιάλ, σε κλίμα μεγάλου τελικού βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά έτσι καθώς ολοκληρώνεται το φετινό παγκόσμιο κύπελο, τι κρατάτε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Υπήρχαν και αυτά, εννοείται, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν και λίγα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
8: Δημοσιεύματα, όπως αναφέρει στο tweet, ο Όρι Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για τον 27χρονο μέσο από την Ζάμπια. Μείνει άδεια 4 ημερών έχουν από σήμερα οι παίκτες. Επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας την Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Forward στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος ΣΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον αριστερό μπακ, όσο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Παράλληλα, η Ερυθρόλευκη είναι κοντά στην απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το σενάριο για τον πρώην goalkeeper του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Οτάρσκι. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνάει πρώτα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους. Ρεπό έχουν σήμερα υποδοσίες του Τρυπηλιού. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό, άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΣΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάντ και κατέκτησε τον 13ο τελικό της καριέρας, ανεβαίνοντας στο νούμερο 55 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κραϊτσίκοβα στον τελικό του Άνθρες Όπεν με κάλυψη από δύο σπορ. Στη βοήθεια του συμπατριού του Αλεξάνδρ Μέγεφ για την προσαρμογή του Σομπάουκ αναφέρθηκε ο Τάχ Άλι σε συνέντευξη παραχώρησης στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Κεφάλου Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιση του Δυναμό Κιεβού. Τελευταία είναι Ελλάδα προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Η πώληση του Χρήστου Αλμύρα στη Τζουγκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον 21 ετών μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη σουηδική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κόστος μεταγραφής του αν έρχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεράβιους Χίς, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, υπέγραψε

0: συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δημητρής Παπάδημας.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Να κλείσω έτσι της Φόρμουλα 1. Σας είπα νωρίτερα για το Grand Prix του Βελγίου, το οποίο ολοκληρώθηκε. Να σας πω πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία των πιλότων μετά από αυτόν τον αγώνα. Ήταν ο 10ος αγώνας στη σεζόν στη Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη με τη νίκη του ανέβηκε στους 204 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι και με 159 βαθμούς. Τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και με 154 βαθμούς. Λίγο πιο πίσω ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, 126. Πέμπτος ο Λάντο Νόρις με 103. Αυτοί έχουν πάνω από 100 βαθμούς. Στην 7η θέση, πέρασα τον 6ο, τον Όσκαρ Πιάστρι με 92. Στην 7η ο Μαξ Verstappen με 91. Αυτή η επτάδα είναι που έχει ξεχωρίσει. Πιο πίσω τη δεκάδα συμπληρώνουν Χάτζαρ, Γκασλί και Λόσον. Επόμενο Grand Prix για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, το 11ο.

Και ρίχνοντας μια ματιά στα διεθνή μέσα, βλέπω ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι οριστικά ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ζιντάν, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ο Κλοπ θα είναι σε αυτή της Γερμανίας, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports. Διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες σε πρόσφατο ραντεβού που είχαν οι δύο πλευρές, και ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους. Το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ένας Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος άφησε τη Λίβερπουλ το 2024, το καλοκαίρι του 2024, πριν από δύο χρόνια δηλαδή. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη Red Bull ως σύμβουλος των ομάδων της, και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει τώρα στους πάγκους με ενεργό ρόλο, με τον ρόλο στον οποίο τον είχαμε συνηθίσει σαν φίλος της Λίβερπουλ. Μια χαρά το ακούω να επιστρέψει, αφού πρόκειται για την εθνική ομάδα της χώρας του. Προφανώς το έχει δηλώσει και ο ίδιος, ότι τουλάχιστον για την Αγγλία, δηλαδή αν επέστρεφε στην προπονητική, όσον αφορά τους συλλόγους, δεν ήταν η πρόθεσή του. Προφανώς το έχει δηλώσει ότι δεν θα επέστρεφε για κάποια άλλη ομάδα εκτός από τη Λίβερπουλ. Βέβαια αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν και να συμβαίνουν διαφορετικά από όπως μας τα έχουν πει αρχικά. Αλλά ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει για τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, της απογοητευτικής Γερμανίας, στο φετινό Μουντιάλ. Ο Κλοπ θα κληθεί να μαζέψει έτσι τα πράγματα εκεί πέρα και να κάνει ξανά την Γερμανία υπερδύναμη.

λιγότερες από 4 ώρες μένουν για την έναρξη του σπουδαίου μάτς, του σπουδαίου τελικού, του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Δεν περνάνε οι ώρες, η αλήθεια είναι. Αυτή η αναμονή έτσι, για αυτά τα μεγάλα μάτς είναι λίγο περίεργη. Έχουμε μπει παρόλα αυτά στην τελική ευθεία. Το βράδυ θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες που το άξιζαν, κατά την άποψή μου, να βρίσκονται σε αυτόν τον μεγάλο τελικό, μια ανάσα πριν την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ξεκινώντας έτσι λίγο με την Ισπανία, η οποία παρότι ξεκίνησε με την ισοπαλία κόντρα στο Κάμπο Βέρντε, στο πράσινο κροτήρι, το 0-0 εκείνο, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και δεν σταμάτησε πουθενά με συνεχόμενες νίκες, 6 τον αριθμό. Αρχικά νίκησε Σαουδική Αραβία με 4-0 και την Ουρουγουάη με 1-0 στη φάση των ομίλων. Στη συνέχεια εύκολα 3-0 την Αυστρία στους 32, 1-0 την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στους 16. Κόντρα στο Βέλγιο επιβλήθηκε με 2-0, επεισοδιακά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς δέχτηκε και το μοναδικό της γκολ που έχει δεχθεί σε καθόλου τη διάρκεια της πορείας της στο φετινό Μουντιάλ. Μια Ισπανία η οποία δεν έχει βρεθεί και ποτέ πίσω στο σκορ στο φετινό Μουντιάλ. Πραγματικά εντυπωσιακό και πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που βρεθεί απόψε πίσω στο σκορ, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι ο De La Fuente θα έχει φτιάξει ένα σχέδιο και γι' αυτό. Λέγαμε λοιπόν για την νίκη της Ισπανίας με 2-1 κόντρα στο Βέλγιο και ακολούθησε η νίκη της με 2-0 κόντρα στους Γάλλους. Επιβλητικότερη νίκη από ό,τι δείχνει το τελικό αυτό 2-0. Μια Ισπανία η οποία σου δίνει την αίσθηση, σου την έδινε η αλήθεια είναι από την αρχή του τουρνουά. Εντάξει, αν εξαιρέξουμε το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, ότι είναι η πιο ομάδα, να το πούμε έτσι, από αυτές που θα διεκδικούσαν το τρόπαιο, που φαινόταν ότι θα παλέψουν για να διεκδικήσουν το τρόπαιο τελικά. Εντάξει, φαίνεται η δουλειά που έχει γίνει από αυτόν τον εξαιρετικό προπονητή, τον Luis De La Fuente, ο οποίος ξεκίνησε έτσι, έχει πάρα πολλά χρόνια στη Εθνική Ισπανίας. Αρχικά είχε τον ρόλο του προπονητή των μικρών εθνικών της ομάδων. Έχει μπολιαστεί, δηλαδή, αν μπορώ να το πω έτσι, με την νοοτροπία που υπάρχει στις τάξεις των εθνικών ομάδων της Ισπανίας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα αθλήματα. Οι Ισπανοί είναι παντοδύναμοι σε όλα τα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά. Εντάξει, προφανώς μια χώρα με τεράστια ιστορία όσον αφορά τον αθλητισμό και μιλώντας έτσι και πιο ειδικά για το ποδόσφαιρο, μας το έχει δείξει πάρα πολλές φορές και από τις μικρές εθνικές της ομάδες. Αυτή την πολύ καλή δουλειά λοιπόν που έκανε ο De La Fuente στις μικρές εθνικές ομάδες την κάνει και στην ομάδα των ανδρών των Ισπανών, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα στο να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Θυμίζω το 2010 κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής, ένα κατά τη γνώμη μου από τα έτσι ωραιότερα παγκόσμια κύπελα, εντάξει, για διάφορους λόγους. Έκτοτε η Ισπανία είχε απογοητευτικές πορείες. Είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων στη Βραζιλία το 2014 και από τη φάση των 16 σε Ρωσία και Κατάρ. Ήρθε η φετινή ομάδα για να μας θυμίσει τι εστί η Ισπανία και να επιστρέψει έτσι στα γνωστά της στάνταρ. Προφανώς μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη τα τελευταία πολλά χρόνια και έχει μπροστά της την ιστορική αυτή ευκαιρία απόψε.

De La Fuente, ο οποίος είναι από το 2013, το τσέκαρα τώρα στις μικρές εθνικές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας, ξεκίνησε από την ΚΑΠΑ 19, πήγε στην ΚΑΠΑ 21, πήγε στην ΚΑΠΑ 23, να αναλάβει τη Ρόχα, μια Ισπανία, η οποία και ένας De La Fuente μάλλον, ο οποίος έχει χτίσει έτσι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, μια ομάδα η οποία εντάξει προφανώς έχει ως στάρ τον, αυτό το παιδί θαύμα, τον Λαμίν Γιαμάλ, που σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κουβαλήσει τους Ισπανούς στη φετινή διοργάνωση. Οι Ισπανοί έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει λόγω του ότι είναι πραγματικά καλή ομάδα και όχι εξαιτίας, περισσότερο μάλλον εξαιτίας ενός ποδοσφαιριστή, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Αργεντινής,

Ένας φίλος εδώ στέλνει για την Αγγλία. Λέει οι Άγγλοι ήταν παράξενοι, έπαιζαν καταπληκτικά για 55 λεπτά μέχρι που πέτυχαν τον γκολ και μετά όλοι κλείστηκαν στην άμυνα για 40 λεπτά. Αυτό θα στοιχειώνει τους Άγγλους για πάντα. Ναι, προφανώς. Τα ήθελαν και τα έπαθαν, να το πούμε έτσι, οι Άγγλοι, στον ημιτελικό τους κόντρα στους Αργεντινούς. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσουμε. Προφανώς ήταν, πιστεύω δηλαδή προσωπικά, ότι παίζει ρόλο και το ψυχολογικό. Το πολύ μεγάλο βάρος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα για να καταφέρει να κάνει το επόμενο βήμα. Όταν λέμε επόμενο βήμα, είναι η κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλλου. Προφανώς να πήγαινε στον τελικό. Ίσως να έπαιξε και αυτό το ψυχολογικό ρόλο. Ποιος ξέρει τι περνάει από το μυαλό των ποδοσφαιριστών εκείνη την ώρα. Παρόλο που μιλάμε για ποδοσφαιριστές του κορυφαίου επίπεδου, έτσι, που έχουν συνηθίσει να παίζουν για μεγάλους στόχους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Προφανώς για να φτάσει κάποιος να παίζει στην Εθνική Αγγλίας έχει ζήσει πάρα πολλά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν πρόκειται για παγκόσμιο κύπελο, όταν πρόκειται για μουντιάλ, όταν πρόκειται για έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου, δεν είναι πολλοί αυτοί που το έχουν ζήσει και που έχουν εμπειρίες από τέτοιες πολύ μεγάλες περιστάσεις. Ένας άλλος φίλος σχολιάζει για το αν το άξιζαν οι δύο ομάδες που βρίσκονται σήμερα στο τελικό. Λέει δηλαδή, καταδικάζουμε Αγγλία και Γαλλία για ένα λάθος παιχνίδι και επικροτούμε την Αργεντινή για τρία καλά τελευταία τέταρτα. Εντάξει, έτσι είναι το, η διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου. Τα πάντα κρίνονται σε ένα παιχνίδι, σε 90 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω. Αν έχουμε παράταση, αν πάμε παραπέρα. Αυτό είναι. Ένα παιχνίδι, νοκάουτ. Έτσι το αγαπήσαμε το παγκόσμιο κύπελλο. Ευτυχώς αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δεν παίρνω και όρκο τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Με τη φόρα που έχει πάρει ο Ινφαντίνο και με τις αλλαγές του. Αλλά πάντα έτσι ήταν. Όλα κρίνονταν σε ένα παιχνίδι.

ένας άλλος φίλος γράφει για τον Τούχελ και ότι αν από ό,τι καταλαβαίνω καλά αυτό εξηγεί το ότι η Αγγλία ετήθηκε τελικά στον ημιτελικό της με τη Γερμανία. Προφανώς έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τον Τόμας Τούχελ και το πώς προσέγγισε το παιχνίδι από τον πάγκο του. Πώς προσέγγισε το τελευταίο μισάωρο, γιατί το πρώτο 60 λεπτό στην αναμέτρηση η Αγγλία το διαχειριζόταν άψογα. Μέχρι και να προηγηθεί δηλαδή, όλα έδειχναν ότι είχε το πάνω χέρι στον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα προφανώς έγιναν λάθος επιλογές. Προφανώς ο προπονητής είναι ο πρώτος που έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω αν ήταν 100% οδηγία του να κλειστεί τόσο πολύ η Αγγλία. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα εννοείται ότι βαραίνει και τον Τόμας Τούχελ. Εντάξει, προφανώς την Αγγλία και εκτός Αγγλίας πολλοί μιλάνε ακόμα και για, ζητούν ακόμα και την απόλυσή του. Δεν ξέρω, δεν είμαι από αυτούς που θα περίμενα να δω τον Τούχελ να αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.

να σας κάνω ένα έτσι μικρό μπασκετικό διάλειμμα για πληροφορίες Νίκου Ζέρβα ότι ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ θα φτάσει στην Ελλάδα την Τετάρτη 22 του μηνός το βράδυ αργά 11 παρατέτατο με πτήση από τη Μαγιόρκα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη μεταγραφή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ έρχεται και αυτός λοιπόν στην Ελλάδα για να περάσει έτσι τις ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να γίνει και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Ένας άλλος φίλος χαρακτηρίζει τον Τούχελ πετυχημένο και λέει ότι αξίζει την παραμονή του, έχει το υλικό για να πάρει ευρωπαϊκό σε 2 χρόνια. Εντάξει, μόλις τελείωσε το παγκόσμιο, έχουμε ακόμα για το επόμενο Euro, αλλά όντως και εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία έχει το υλικό, πάντα θα το έχει το υλικό η Αγγλία, τεράστια ποδοσφαιρική βιομηχανία, μπορώ να το πω έτσι. Σίγουρα η Αγγλία είναι καταδικασμένη, να το πω έτσι, να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, πάμε να ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας στον Sky ο δήμαρχος Κροπίας Δημήτρης Κιούσης. Όπως είπε, χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι καλύτερη και η καπνή λιγότερη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη Μαρτών 6 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Οριστικοποιήθηκε, επισημοποιήθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν, είναι ο νέος αμυντικός των Πράσινων.

Ρεξανδρόγγελεν, λοιπόν, από τη Samsung Sport στην Τουρκία από το 2023, από το καλοκαίρι του 2023, και στη Samsung Sport με την οποία, στην οποία μάλλον ολοκλήρωσε την παρουσία του έχοντας 112 εμφανίσεις, πάρα πολλά παιχνίδια, βασικός αμυντικός της. Έχει αγωνιστεί και σε Γερμανία, έχει αγωνιστεί και σε Ολλανδία, 95 εμφανίσεις με το Αμβούργο, 49 εμφανίσεις με τη Σπάρτα Ρότερνταμ στην Ολλανδία, είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας πριν χρόνια. Στα 27 του λοιπόν έρχεται για να αποτελέσει τον νέο αμυντικό του Παναθηναϊκού.

ένας παντρόχελεν, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία, έτσι, ωραία, ενδιαφέρουσα, γιατί έχει και μερικά άσχημα κομμάτια, ιστορία. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο θεματάκι πριν από μερικές μέρες, όταν έγινε γνωστό, τέλος πάντων, ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δικό του τον Ολλανδό στόπερ. Έγραψε ο Στέφανος Κουριανόπουλος ένα πολύ ωραίο θεματάκι στο sportpavlafm.gr. Μπορείτε να μπείτε, να το βρείτε και να το διαβάσετε. Λέει για όλη την ιστορία του Φαν Ντρόκελεν, ο οποίος είχε εμπλακεί και σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το 2002, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνον. Είχε προηγηθεί έτσι μια δύσκολη αγωνιστικά περίοδος για αυτόν, δεν αγωνιζόταν στην Union Βερολίνου, είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό. Μπαίνετε, τα διαβάζετε όλα στο θέμα, στο sportpavlafm.gr.

Ένας φίλος εδώ δίνει μια νότα ΑΕΚ στα σχόλια και ρωτάει για Αλεξίου και Χρυστακόπουλο. Αν τους βλέπω να ξεκινάνε στο Super Cup και στο τελικό εκεί με τον Όφη, μακάρι να ξεκινήσουν. Γενικά, μακάρι να πάρουν χρόνο συμμετοχής και τα δύο αυτά παιδιά. Αν και περισσότερο τον Αλεξίου βλέπω, παρόλο που δεν τον έχω παρακολουθήσει live να αγωνίζεται έτσι ολόκληρο παιχνίδι, από όσα έχω δει και από όσα ακούω, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολλά καλά χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε να πάρει χρόνο. Θυμίζω πολλά χρόνια στην Ίντερ και στις Ακαδημίες της, έχοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε πολλά από αυτά τα χρόνια. Για ΑΕΚ ρώτησε ένας φίλος, αλλά για μπάσκετ, για το αν έκλεισε τον γκάρ της Μακάμπη. Αν εννοείς, φίλε μου, τον Τζεφ Ντάουτιν, διάβαζα χθες το βράδυ ότι στο Ισραήλ, σύμφωνα με μέσα του Ισραήλ δηλαδή, βρίσκεται κοντά στην Νάπολη, στην Ιταλική Νάπολη, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup. Ο Τζεφ Ντάουτιν, ο Αμερικανός γκάρτ,

για την ΑΕΚ. Ακούσατε νωρίτερα και για το νέο μεταγραφικό της στόχο, το νέο όνομα που μπήκε στο μεταγραφικό της ρεπορτάζ, αυτό του Καγκουά, μέσου της Χάπουελ Μπερσεβά, ο οποίος φέρεται να αρέσει στους ανθρώπους της Ένωσης για αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα. Στρέφοντας έτσι λίγο σε στα του Μουντιάλ και στα του μεγάλου τελικού που θα παρακολουθήσουμε απόψε στις 10 το βράδυ, λέγαμε νωρίτερα για την Ισπανία, 37 παιχνίδια ήττη, παρακαλώ, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών της Ισπανίας από το 2024 και μια ήττα της. Από την Κολομβία έκτοτε έχει 27 νίκες και 10 ισοπαλίες. Μάλιστα, αν δεν ιτηθεί ούτε απόψε, θα σπάσει το ρεκόρ της Ιταλίας. Είχε και αυτή 37 συνεχόμενα μάτς χωρίς ήττα από το 2018 έως και το 2021.

σερί 37 αγώνων ITT είχε και η Αργεντινή από το 2019 έως το 2022, όταν έφτασε να κατακτήσει και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε πολλά για την Ισπανία και για την Αργεντινή, προφανώς έχουν υποθεί ακόμα περισσότερα. Λέγαμε για την Ισπανία ότι είναι ο ορισμός της ομάδας και βασίζεται κυρίως στο ομαδικό, το ότι έχει φτάσει μέχρι τον μεγάλο απόψινο τελικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση στην Αργεντινή είναι κάπως αντίθετη, καθώς όλη η ομάδα παίζει για έναν, για τον Λιονέλ Μέση. Είναι ο απόλυτος ηγέτης, ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της ομάδας. Δεν έχει τέτοιον η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η Αργεντινή έχει αυτόν τον απίστευτο Λιονέλ Μέση. Εντάξει, προφανώς αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος, στην ηλικία που τα κάνει, το πώς μπορεί και πρωταγωνιστεί, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Στο κορυφαίο επίπεδο και πάει να γράψει ιστορία σε περίπτωση που, εντάξει, έχει γράψει ήδη ιστορία, αλλά σε περίπτωση που καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε δεύτερη σερή κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου, εντάξει, τι να πούμε, πραγματικά δώστε του και την ένατη χρυσή μπάλα μετά να τελειώνουμε. Πολύ πιθανό, πλάκα πλάκα, αν το σηκώσει και φέτος, θα είναι σίγουρα μέσα στους βασικούς υποψήφιους για να πάρει τη χρυσή μπάλα. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ποιος να του το έλεγε 10 χρόνια νωρίτερα, στο ίδιο γήπεδο στο οποίο θα γίνει και ο απόψινός τελικός. Τότε είχε πει ότι αφήνει την εθνική ομάδα, βέβαια γρήγορα άλλαξε απόφαση και επέστρεψε, και ευτυχώς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που επέστρεψε για να φτάσει να κάνει αυτά που κάνει.

την Αργεντινή, η οποία έρχεται στον απόψινο τελικό έχοντας περάσει από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και διαδοχικά δύσκολες καταστάσεις. Αρχικά από το πρώτο της κιόλας νοκάουτ κόντρα στο πράσινο ακροτήρι χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει με 3-2, με το πράσινο ακροτήρι να τις βάζει πραγματικά δύσκολα. Πράσινο ακροτήρι παρεπιπτόντως μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ. Κατάφερε να το ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Βρήκε στη συνέχεια απέναντί της την Αίγυπτο του Μοσαλά. Βρήκε μια Αίγυπτο η οποία προηγήθηκε με 2-0 για να έρθει στη συνέχεια η επική ανατροπή και η πρόκληση για την Αργεντινή. Στην παράταση κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας. Δύσκολα επίσης, εντάξει, τα είπαμε και νωρίτερα για τον ημιτελικό με την Αγγλία και το πώς ήρθε αυτή η ανατροπή στα τελευταία λεπτά ξανά.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία εν ώψη του τελικού, ο Ρόδρυ έχει ολοκληρώσει 648 πάσες στο φετινό Μουντιάλ, οι περισσότερες για παίχτη σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Έσπασε το δικό του ρεκόρ, ήταν 638 από το παγκοσμίο κύπελο του Κατάρ το 2022. Αυτός που είναι τρίτος στη σχετική λίστα είναι ένας ακόμα Ισπανός, ο Τσάβι, με 599 επιτυχημένες πάσες στην πορεία της Ισπανίας μέχρι την κατάκτηση του τροπέου το 2010. Είπαμε νωρίτερα για το εντυπωσιακό αίτητο σέρι των Ισπανών, 37 παιχνίδια χωρίς να έχουν γνωρίσει ήττα. Ο Γιαμάλ έχει κάνει 30 επιτυχημένες τρίπλες στο φετινό τουρνουά, οι περισσότερες από κάθε άλλον. Έχει αφήσει πίσω του Εμπαπέ, Βινίσιους, Μέση και τον Τζερέμι Ντοκού της Εθνικής Βελγίου.

έπαιξε 90 λεπτά καμία από τις φιναλίες, δεν νίκησε το αγαπημένο ακροτήρι. Στέλνει ένας φίλος. Όντως, έχεις δίκιο, θα βλέπουν σήμερα τον μεγάλο τελικό στο πράσινο ακροτήρι και θα έχουν να το λένε έτσι, θα χαμογελούν. Δεν ιτήθηκαν από καμία από τις δύο απόψινες φιναλίες. Εντάξει, μεγάλο πράσινο ακροτήρι, είπαμε και νωρίτερα, μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, από τις ιστορίες που θα μας μείνουν έτσι και θα τις λέμε. Διαβάζω εδώ ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια της σε παγκόσμιο κύπελο. Την προηγούμενη φορά που δεν το κατάφερε αυτό ήταν στην ήττα της με 2-1 από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του Κατάρ.

ρεκόρ έσπασε και ο goalkeeper της Εθνικής Βραζιλίας, εντάξει, παραλίου, Ισπανίας, ο Unai Simón, με τα 6 clean sheet που έχει. Να πω ότι 7 τερματοφύλακες έχουν ολοκληρώσει Μουντιάλ με 5 clean sheet, να μην έχουν δεχτεί goal δηλαδή σε 5 παιχνίδια. Ο Γιόγκλετ Ολλανδός, ο Ζενγκά, ο Ιταλός, ο Ταφαρέλ, ο Βραζιλιάνος, ο Μπαρτέζ της Γαλλίας, ο Καν της Γερμανίας και ο Μπουφόν της Ιταλίας και ο Ίκερ Κασίγιας της Ισπανίας, πλέον ο Ουνάι Σιμών με 6 clean sheet, είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Μέση και για την πολύ όμορφη ιστορία, την απίστευτη ιστορία που γράφει και θα γράψει σε περίπτωση που κατακτήσει απόψε η Αργεντινή το τρόπαιο. Πολύ όμορφη και η ιστορία του έτερου Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής, του Λιονέλ Σκαλόνι, του προπονητή της, ο οποίος στα 48 του οδηγεί την ομάδα σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ένα Σκαλόνι ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη προπονητική εμπειρία πριν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Άλμπι Σελέστε το 2018, όπως και ο Ντελαφουέντε ήταν νωρίτερα σε μικρές εθνικές της Αργεντινής, την ΚΑΠΑ 20 για την ακρίβεια, για μερικούς μήνες ήταν, όχι όπως ο Ντελαφουέντε που ήταν για πολλά χρόνια στο σύστημα των Ακαδημιών της Εθνικής Ισπανίας. Νωρίτερα είχε διατελέσει βοηθός στη Σεβίλη ο Λιονέλ Σκαλόνι. Πραγματικά ταπεινός, όλα τα λεφτά, οι αντιδράσεις του στα μεγάλα γκολ της Αργεντινής στην πορεία της μέχρι και τον φετινό τελικό. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτός, παρόλο που τα φώτα της δημοσιότητας λογικά πέφτουν στον Λιονέλ Μέση, και αυτός ο Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής του αξίζουν τα εύσημα.

διαιτητής του μεγάλου απόψινου τελικού θα είναι ο Σλοβένος, ο Σλάβκο Βίντσιτς. Αυτός θα σφυρίξει το μεγάλο απόψινο μάτς. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι το τελευταίο του παιχνίδι που είχε σφυρίξει της Αργεντινής ήταν η ήττα της από τη Σαουδική Αραβία το 2022. Μάλιστα, στο φετινό Μουντιάλ έχει σφυρίξει τα Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και Μεξικό, Εκουαδόρ. Ο Σλοβένος είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαιτητές και ανταμείβεται έτσι με το να σφυρίξει το σπουδαίο απόψινο μάτς.

και όπως διαβάζω στο sportpavlifm.gr. Και ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και μετά το τέλος του απόψινου τελικού θα μπούμε για τα καλά σε ρυθμούς προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και στα πρώτα έτσι επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τον κόσμο του στην Πολωνία, που θα γίνει το παιχνίδι του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στο Λούμπλιν. Λοιπόν, και στο γήπεδο εκεί χωρητικότητας 15 περίπου χιλιάδων θεατών. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την βοήθεια του κόσμου του.

είναι η πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα παίξει και ο Παναθηναϊκός, νομίζω, για τα προκριματικά του Conference League κοντρά στην Ουγγρική. Την πάξη. Και ενώ πλησιάζουμε στις 7, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να δούμε ματσάρα το βράδυ. Και ας νικήσει ο καλύτερος που λένε, έτσι το κλισέ, Ισπανία ή Αργεντινή. Ακολουθεί Αποστόλης Λιβάνιος. Πριν μπει ο Αποστόλης Λιβάνιος, θα έχουμε Κώστα Μιαόλη με αθλητικό δελτίο. Έχω να ευχαριστήσω τον έρχο τον Κυριαζόπουλο που ήταν δίπλα μου αυτό το 2 ώρο στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν έξω στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στην παραγωγή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό τελικό να έχουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
5: Ο Ρικ Φαντρόγγελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ, 27χρονος Ολλανδός στόπερ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ρεπόχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού. Ο Ρωταχός για sold out τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πάξη. Δυνατά για την απόκριση του Kings Kangwa από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει η Άκη σύμφωνα με ζαλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει το tweet του Όρι Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Μείνει άδεια 4 ημερών έχουν από σήμερα οι παίκτες. Επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας την Πέμπτη. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ερυθρολευκούς. Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόργουρτ στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτωχος ΣΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον αριστερό μπακ, όσο σύμφωνα με τους Ισπανούς, παράλληλα η Θόλυφ είναι κοντά στην απόκριση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ του σενάριο για τον πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Ντομίνικο Τάσκι. Στη βοήθεια του συμπατριού του Αλεξάνδρ Γερμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχ Άλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ το μήνυμα του 28χρονου. Εξτρέμ ρεπό σήμερα για τους παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιση του Νταμού Κιέβου. Παίρνει εισιτήρια ο Δικέφαλος του Βορρά για το μάτς στην Πολωνία. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να πει στον Παναθηναϊκό Άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΣΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι έστει στην Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στο τελικό τουρνουά του Κουστάλ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντάρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κραϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από δύο σκορ. Τελευταία είναι Ελλάδα προπόνηση σήμερα για τον Άρη με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πώληση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουγκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον 21 ετών μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη σουηδική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κόστος μεταγραφής αν είστε κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωρα θέψη στο New Jersey, Αργεντινή και Ισπανία κοντά στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αλμπισελέστε να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα της και την Κούρια Ρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της σέντρας της 10 και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 1 και 2 Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Απόστολος Λιβάνιος.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων λοιπόν 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
4: Γιατί, αχ, γιατί.
0: Πάνω τι, τι, τι.
5: Let's go, let's go, let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι.
5: Let's go.
0: Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παρουσία.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάνταμπανί, Ανάνταμπανί ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσέ το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια και αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
8: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
9: Να σου πω κάτι.
3: Πάμε.
9: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
3: Ναι.
9: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
9: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
3: Ναι.
10: Σου σφυρίζω.
11: Γίνεται τώρα στο σημείο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
12: Ραμόνα, αυτή είμαι! Αυτή είμαι!
11: Δηλαδή.
0: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
11: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
11: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Bing Sport FM, 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 7 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Πάνο που να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες στο περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Εσείς μπαίνετε στο site του Bigun Sport FM, στο sportpavlefm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο. Και κλικάντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Και εφόσον το επιθυμείτε, πληκτρολογείτε στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

για Κυριακή και μάλιστα 19 Ιουλίου, δεν τη λες και ήσυχη Κυριακή. Αφενός υπάρχει ο τελικός του Μουντιάλ, αυτό το γνωρίζαμε, η μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσι. Αλλά έχουμε και εδώ στα δικά μας αρκετή μπόλικη επικαιρότητα. Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Φαν Ντρόγκελεν. Ξέραμε εδώ και λίγα 24 ώρα ότι έχει κλειδώσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός και σήμερα πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού αμυντικού, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σάμσονσπορ με υπογράφοντας ένα συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και πλέον ανήκει έτσι στο δυναμικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποκτά μετά το Φράι άλλον έναν κεντρικό αμυντικό από την Ολλανδία. Παίκτης λοιπόν του Παναθηναϊκού εδώ και λίγα λεπτά, εδώ και όχι λίγα ακριβώς, πάνω από μισή ώρα είναι ο Φαν Ντρόγκελεν. Παράλληλα υπάρχει επικαιρότητα και στην ΑΕΚ, έχει γίνει γνωστό το όνομα του Κάνγκουα εδώ και λίγες ώρες. Το είδηση εκτός ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος απασχολείται την ΑΕΚ ο συγκεκριμένος, είναι ότι διέρεσε όνομα για την Ένωση, κάτι που είναι πολύ δύσκολο επί εποχής Χαβιέρ Μπάλτα στην ΑΕΚ, η οποία παίζει δυνατά, χτυπάει δυνατά την συγκεκριμένη περίπτωση του Kings Kangoo, ο οποίος είναι ένας χαφ με αρετές στο επιθετικό κομμάτι, διότι στην πρώτη σκέψη ότι η ΑΕΚ πάει για έναν παίκτη στα χαφ, το μυαλό πολλών πάει στον Πινέρα, διότι μόλις αποχώρησε από την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πιο είναι πιο επιθετικό γενής, πιο γλυκός στο επιθετικό κομμάτι σε σχέση με τον Πινέδα, οπότε μάλλον θα πάει για μια άλλη κίνηση ΑΕΚ όπως φαίνεται για να καλύψει το κενό του Μεξικανού, ο οποίος έχει ανταμώσει ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα αυτή τη φορά στην Μοντερέι.

Ο Kings Kango, ο οποίος είναι ένας παίκτης από τη Ζάμπια, ένας χαφ από τη Ζάμπια, 27 ετών, αγωνίζεται στην HAPOEL Μπερσεβά από το 2024. Και ένας παίκτης ο οποίος όχι απλά έχει γνώμη ο Χαβιέρ Μπάλτα, έχει και ο Μάργο Νίκολς, πολύ απλά διότι τον αντιμετώπισε δύο φορές την περασμένη σεζόν με την ΑΕΚ, όταν είχε αγωνιστεί και στα δύο μάτς, 90 λεπτά στα προκριματικά του Conference League, στη νίκη 1-0 της ΑΕΚ και στο 0-0 ανάμεσα στις δύο μάτς, είχε παίξει στα δύο παιχνίδια, 27χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είπαμε είναι τα τελευταία δύο χρόνια στους Ισραηλινούς. Οι πιο γνώστες ομάδες στις οποίες έχει παίξει είναι ο Ερυθρός Αστέρας, στον οποίο ήταν από το 2022 έως το 2024, μια διετία. Ενδιάμεσα έχει αγωνιστεί δανεικός στην Κορτράικ ο Κάγκουα, ο οποίος σε αυτό το διάστημα, σε αυτή τη διετία με τον Ερυθρό Αστέρα, έχει 56 συμμετοχές με 12 γκολ και 9 assist, ενώ στην Κορτράικ σε αυτό το διάστημα που αγωνίστηκε δανεικός είχε 12 συμμετοχές με 2 assist ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Την περασμένη σεζόν ως παίχτης της HAPOEL, γιατί εντάξει έχει ενδιαφέρον το πιο φρέσκο της ιστορίας, έκανε 40 συμμετοχές με 12 γκολ και 11 assist ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι έτσι, παίζει πολύ δυνατά για την ΑΕΚ.

Αυτά λοιπόν λίγο σχολή για την ΑΕΚ. Ένας φίλος λέει ότι έχει χαλάσει του Κάγκου, μάλλον έχει κάποιες δική του πληροφόρηση, δεν ούτε έχει κλείσει ο Κάγκα, ούτε έχει χαλάσει με τα τωρινά δεδομένα. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ τα νέα για την ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlafm.gr να βλέπετε, να διαβάζετε το ότι υπάρχει στα νέα της ΑΕΚ, αλλά και να ακούσετε και τα σχετικά ηχητικά αποσπάσματα. Έχει μιλήσει και ο Κώστας και την Τζόγλου τώρα το απόγευμα στην εκπομπή του Δημήτρη Παπαδήμα, και νωρίτερα είχε μιλήσει και ο Γιώργος Σακύρης στους μπάσκετους, μεταφέροντας τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Είπαμε και για τον Παναθηναϊκό, και έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος ότι για τον Φαντρόγγελ, ότι τον τελευταίο παίχτη, το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού, το Φαντρόγγελ, ότι είναι δυναμικός παίχτης, είναι σκληρός παίχτης, και ότι η επιθετική των άλλων ομάδων θα φάνε καλά με το συγκεκριμένο παίχτη, ότι θα είναι έτσι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ούτως ή άλλως έχει και ένα καλό βιογραφικό συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και γι' αυτό επέμεινε πολύ, έδειξε υπομονή και αποφασιστικότητα εν τέλει ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Βέβαια, υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης, το κομμάτι το παρεδώσε. Και λέω παρεδώσε, διότι είναι και το θέμα του Τζολάκη πολύ ψηλά, με τη Χαλ, όπως είχε κυκλοφορήσει τα προηγούμενα 24 ώρα, να είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτησή του. Υπάρχει ούτως ή άλλως και η δήλωση από πλευράς Χαλ που επιβεβαίνουν ότι είναι πολύ κοντά ο Τζολάκης, οπότε το θέμα του αντιτζολάκη παράλληλα είναι και αυτό ένα θέμα που απασχόλει έντονα, όπως φυσικά του δεξιού μπακ με τον Σάλιακα, τον Μανουλή Σάλιακα, να είναι κοντά στην επιστροφή του στους Πειραιώτες. Και από εκεί πέρα είναι και το θέμα του αριστερού μπακ με τον Όσο να βρίσκεται στο προσκήνιο, τον Όσο της Σεβίλης, για να έρθει και να κουμπώσει με Μπρούνο η Ορτέγκα, με Μπρούνο το πιθανότερο σενάριο, γιατί παίζει πολύ έντονα το σενάριο να παραχωρηθεί ο Ορτέγκα για να δούμε στη River Plate, κάπου αλλού. Και από εκεί και πέρα φυσικά ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα βαρβάτο χαφ και είναι ένα, με το θέμα του Άμραμπατ να έχει ατονίσει κάπως όπως φαίνεται. Αλλά γενικότερα ψάχνει έναν έτσι πολύ δυνατό χαφ ο Ολυμπιακός. Έναν παίχτη επίπεδου για τα χαφ. Είχε ακουστεί στο πρόσφατο παρελθόν και το θέμα του Μπρότζοβιτς. Να δούμε ποιος είναι αυτός ο παίχτης ο οποίος θα αποκτηθεί για τα χαφ. Έχει στείλει μήνυμα και ένας φίλος ότι είχε ακουστεί για επιθετικό, για εξτρέμαρο. Δεν ξέρω αν εξτρέμαρο θα πάρει κάτι άλλο δυνατό Ολυμπιακός. Πρόσφατα ανακοίνωσε τον Ρόκα, τον οποίο τον είδαμε να μπαίνει ως αλλαγή στο φιλικό με τον Άγιαξ. Αν δεν πουληθεί και ο Λουίζ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός εκεί, γιατί έχουν μαζευτεί ήδη αρκετοί παίχτες, ειδικά από τη στιγμή που ο Ροντινέ υπολογίζεται για half extreme. Δεν υπολογίζεται το τελευταίο διάστημα, σίγουρα δεν υπολογίζεται στο φετινό καλοκαίρι, με το πώς το ίδιο έχει το θέμα ο Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ, ως back από τον Βάσκο προπονητή.

Νωρίτερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη έστω και μια μικρή καθυστέρηση, έστω και μια μικρή παράταση που πήρε άφηξή του ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα είναι η νέα ομάδα του Τούρκου Άσο, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό. Αλλά με αυτή την πολύ δυνατή πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ, τον κατάφερε να αποσπάσει τον ναι και του Παναθηναϊκού και του παίχτη. Και ο Διεθνής Άσος αγωνίζεται στο Τριφύλι. Έχει κάνει και μια ανάρτηση μέσω της οποίας αποχαιρετά τους πράσινους ο Τζέντι Όσμαν, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτό δεν είναι ένα αντίο, είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης και ότι κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα, όχι για το πόσο διαρκούν, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Αναφέρει πιο κάτω ότι ήταν απίστευτη η υποστήριξη που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και λέει ότι φεύγω με τεράστια ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίχτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται στο σύλλογο, με τους οποίους μοιράστηκα τον ίδιο ενθουσιασμό και ονειρευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια με υπέροχους ανθρώπους. Κάποια αντίο δεν είναι πραγματικά ένα τέλος, γιατί ποτέ δεν αφήνεις ολοκληρωτικά έναν τόπο που άγγιξε την καρδιά σου. Ευχαριστώ Αθήνα, ευχαριστώ Παναθηναϊκό, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Τζέντι Όσμαν. Μπορείτε να μπείτε στο sportbabelfm.gr να διαβάσετε όλο το μήνυμα. Είναι έτσι μακροσκελές, είναι ωραίο, είναι συγκινητικό από την πλευρά του Άσου, του Τουρκού Άσου, ο οποίος έδειξε, δείχνει ότι δέθηκε πολύ με τον Παναθηναϊκό και όπως αναφέρει, εντάξει, πολλές φορές είναι τετριμένο, αλλά δείχνει έτσι να μην λέει ένα απλά ξέρω αντίο στον Παναθηναϊκό ο Τζέντι Όσμαν. Θα κάνουμε μια διακοπή τώρα, δελτίο ειδήσεων μέσω του Sky, παρεντιαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Κροπίας Δημήτριος Κιούσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου εφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο ανδρών και ενός κοριτσιού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη αρχές ανοιχτά της Στήλου στη θαλάσσια περιοχή Κορινού, Κατερίνης και στην Γκο αντίστοιχα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε και σε κάθεξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: χάρτη.
1: Λοιπόν, επανέλθαμε με πηγούν σπόρο FM 4,6. Ακούσατε και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, τις απαραίτητες διαφημίσεις. Και εδώ είμαστε να διαβάσουμε και τα μήνυματά σας. Φυσικά θα μιλήσουμε για τελικό, αφού αναφέραμε έτσι τα πιο φρέσκα. Εντάξει, ξέρουμε, ο τελικός είναι στις 10. Προφανώς είναι το μεγάλο γεγονός της ημέρας, το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Ο τελικός του Μουντιάλ σε αυτό το ανανεωμένο φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις 48 ομάδες. Δυστυχώς μία από αυτές δεν ήταν η δική μας εθνική. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα του τελικού, για πότε πέρασε η φάση των ομίλων, τα νοκάουτ 32-16, τα πρώιμη τελικά. Και τώρα που φτάσαμε μετά τα ημιτελικά στον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ένας φίλος ρωτάει με ποια ομάδα θα είμαι απόψε. Δεν έχει αναφέρει ονοματάκια, αλλά νομίζω από τη διατύπωση καταλαβαίνω ποιος είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι με μια ομάδα. Αν θες να το δούμε το πιο θεωρώ πιο δίκαιο, ώστε ποια θα ωραίο να είναι πιο δίκαια κατάληξη του τελικού, παρότι εντάξει αυτά κρίνονται και βάσει τις απόδοσεις που θα έχει κάθε ομάδα στον τελικό, αλλά βάσει των όσων έχουμε δει έως τώρα, ποδοσφαιρικά πιο νορμάλ και πιο δίκαιο θεωρώ να το σηκώσει η Ισπανία. Θα μου πεις, θεωρείς ότι είναι δίκαιο να χάσει αυτός ο Μέση με τις εμφανίσεις που κάνει και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στα 39 του το τρόπαιο? Δεν ακούγεται τόσο δίκαιο. Θεωρητικά, συνολικά, θεωρώ πιο δίκαιο πάντως να το πάρει η Ισπανία, και αν με ρωτάς, θεωρώ ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο η Ισπανία και να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου.

Για τον φίλο που ρωτάει αν θα έχει μετάδοση ο σταθμός, φυσικά θα έχει μετάδοση του τελικού. Θα την κάνει ο Κώστας Μιαούλης, ο οποίος έχει συνέσει τη φωνή του τα τελευταία χρόνια με τα συγκεκριμένα τουρνά. Ούτως ή άλλως, προφανώς ο Κώστας κάνει και πάρα πολλά χρόνια μεταδόσεις και ωραίες μεταδόσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια τον έχετε ακούσει, συνηθίσει να είναι αυτός ο οποίος σας ενημερώνει για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Είναι ενδιαφέρον το στοιχείο, κοίταζα λίγο πριν, ότι σε παγκόσμιο κύπελο, παρότι είναι δύο ομάδες, η Ισπανία και η Αργεντινή, οι οποίες προφανώς και διακρίνονται, πολλές φορές πηγαίνουν πολύ μακριά, έχουν κατακτήσει και το τρόπαιο, το έχουν σηκώσει, έχουν για αυτή, έτσι, αυτή την χαρά. Είναι η μόλις δεύτερη συνάντησή τους στο παγκόσμιο κύπελο, στα τελικά παγκόσμιου κυφέλου. Προφανώς δεν μπορούν να κοντραριστούν ούτως ή άλλως. Είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά το 1966. Τότε είχαν κοντραριστεί στη φάση των ομίλων. Είχε επικρατήσει 2-1 η Αργεντινή το 1966. Και αυτό είναι μόλις το δεύτερο ραντεβού τους στα

την άποψή μου την είπα λοιπόν για τον τελικό, οπότε θέλω και την δική σας γνώμη, το τι βλέπετε στο συγκεκριμένο τελικό, μέχρι να πάμε έτσι στο δελτίο, στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα. Θα κρατήσω και σκορ, θα σας το πω δηλαδή, να δούμε ποιο θα βγάλετε εσείς νικητή. Να βγάλουμε έτσι το, πώς κάνα παλιά, το οχταπόδι που έλεγε τον νικητή, να δούμε τι λέει το κοινό του Big Win Sport 94,6.

βλέπω έχετε ξεκινήσει δυναμικά στα μηνύματα που λέτε για τον τελικό του Μουντιάλ. Ένας φίλος ο οποίος δεν ξέρω, είναι βαλτός και θέλει να δημιουργήσει έτσι κόντρες ανάμεσα σε μένα και στον Νίκο του Σταματέλο. Έχει ένα ωραίο μηνυμαλίο. Ο μοναδικός τρόπος να χάσει ο μέσος τρόπο είναι να παρευρεθεί στο γήπεδο απόψε ο Σταματέλος. Έλα, ήταν κακόδης. Λοιπόν, είστε κακεντεργείς. Και έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Με προκαλεί για να βγω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει 3-2 η Αργεντινή και όλα τα γκολ Μέση και Γιαμάλ. Αν και μεγάλος φίλος φαν του Μέση, η Ισπανία θα παίξει σωστά, θα κερδίσει σήμερα. Θα ήθελα ωστόσο να το σηκώσω ο Μέση για να ολοκληρώσει το καλύτερο ποδοσφαιρικό παραμύθι που έχει βγει. Μας αναφέρει ο Κώστας από την πανέμορφη Θάσο.

Αφού σας ενημερώσω ότι σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το μάτς ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρετσικόβα, είναι για τον τελικό του Athens Open. Διεκδικεί έτσι τον τίτλο μπροστά σε ελληνικό κιλό και όλα, μάλιστα η Ελληνίδα τενίστρια. Να σας πω ότι λίγο μετά τις 8 θα έχουμε και ρεπορτάζ σιγά σιγά

0: Εντάξει, μας χάλασε τα πλάνα, όχι πως μας χαλάει γενικότερα. Ο Ηρακλής, θα τον έχουμε τώρα, τον Ηρακλή Αντίπα, για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιος φίλε, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις αδερφέ μου, ζε καλά?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Μια χαρούλα, εδώ στο Ρότερνταμ, έχει χειμωνιάζει εδώ.
0: Ναι.
1: Δύο μέρες, ναι. Λοιπόν.
0: Και χτες έριχνε, και στο Φιλικό έριχνε. Για πες.
1: Και πάμε να τα πάρουμε λίγο, ξέρεις, με τη σειρά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία έχουν βγει και να μπορέσουμε, ξέρεις, να τα βάλουμε, ξέρεις, σε μια τάξη. Mm-hmm. Για τον κόσμο περισσότερο. Πάμε νούμερο ένα, το πρώτο θέμα που θα αναλύσουμε θα είναι την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τσολάκη.
0: Ναι.
1: Ο Τσολάκης είναι ένα παιδί που προσπαθούν από τις ακαδημίες και που είναι ο Ολυμπιακός ή η Εθνική, θέλει να τον να έχει στο δυναμικό του, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αυτό που θέλει είναι να πάει να παίξει σε ένα πολύ καλύτερο προτάσμα όπως είναι αυτό της Premier League. Mm. Ο Ολυμπιακός δεν έχει συμφωνήσει με τη Χαλ. Βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Χαλ. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, χθες να έβγαινε από την αγγλική ομάδα και ακόμη και δηλώσει το προπονητή ότι κατά 95% είναι παίκτης. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τον deal. Απλά συνεχίζονται οι συζητήσεις. Είναι πιθανό και θέλει να συμβεί και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League ο διεθνής τερματοφύλακας, αλλά πρέπει να πέφτει οριστική συμφωνία. Και το θέμα που υπάρχει, που είναι, ας πούμε, μπορώ να σου πω, ας πούμε, ξέρω, υπάρχει μια πίεση στον Ολυμπιακό, είναι το συμβόλαιο που πρέπει λίγη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ένα όφελος αν πουληθεί τώρα ο Τσολάκης, αφού δεν ανανεώνει. Ο Ολυμπιακός δεν είχε θέμα να ανανεώσει το Τσολάκη. Είναι ότι ο παίκτης θέλει να ανοίξει τα φτερά, πάει σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Η απόφαση του είναι σεβαστή και είναι και κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Ότι απλά φέτος, επειδή του χρόνου λύγει το συμβόλαιό του, έχουν και είχαν φουντώσει και φήμες, και θα θυμάσαι και εσύ, αδερφέ μου, πόσα δημοσιεύματα και πόσες ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Χαλ είναι αυτή η οποία έχει κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την αγγλική ομάδα και περιμένουμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Ένα. Mm-hmm. Πάμε τώρα στον Όσο, που είχα βγει και το μεσημέρι και είχα πει, ξέρεις, από τα δημοσιεύματα από την Ισπανία που γράφουν ότι, επειδή πήρε και αριστερό μπακ τη Σεβίλη, ότι Όσο είναι, υποστηρίζουν οι Ισπανοί, ότι Όσο είναι κοντά. Προσωπικά είχα κρατήσει θα μιλά την μπάλα όσον αφορά τη μεταγραφή, ότι ναι, μεν φαντάζομαι ότι είναι κοντά, αλλά το θέμα είναι ότι και η περίπτωση του Όσο, όπως και όλες τις περιπτώσεις, την τελική απόφαση την παίρνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Στην περίπτωση του Όσο, ο προπονητής, όταν, γιατί έκανε διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη, είναι υπαρκτό το θέμα, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ότι είναι ένα μεταγραφικό σενάριο το οποίο είχε ακουστεί. Όντως υπήρχαν οι συζητήσεις του Ολυμπιακού, είχαν έρθει σε επαφή με τη Σεβίλη και έδινε και ένα πολύ καλό ποσό ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του αριστερού μπακ. Το θέμα είναι ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν σύμφωνος στο τέλος. Δηλαδή που μπορούσε να προετοιμάσει κάτι πολύ καλύτερο. Και βέβαια και πάντα η περίπτωση του αριστερού μπακ έχει πάντα και σχέση με τα αριστερά μπακ τα ήδη, που ήδη υπάρχουν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει τρία αριστερά μπακ. Παράδειγμα τι θα γίνει π.χ. και με την περίπτωση του Ορτέγκα και του Ρίβερ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Όσο τέλος. Δηλαδή για να το πούμε έτσι απλά, ότι τον έκοψε με τη Λίμπαρ, θέλει, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ολυμπιακός έτσι διαπραγματεύσεις. Είναι καθαρά θέμα απόφαση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Βάσκου Τεχνικού.
0: Ναι, τώρα, και ξέρουμε ότι σε αυτά τα θέματα έχει συγκεκριμένη λογική. Άμα δεν θέλει να παίχτη.
1: Είναι κάθετος αυτό. Δεν πρόκειται να ξέρεις, να λέμε να ρίξει λίγο νερό στο κρασί. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι,
1: και έτσι πρέπει να λειτουργεί και μια ομάδα. Δηλαδή σου λέει, είναι ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, υπάρχουν τα θέλω του με την Λίμπαρ και έτσι βαδίζει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός φυσικά έχει κάνει επαφές και έχει λίστα με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή όπως και έχω πει, άμεσα τώρα και στη θέση του οχταριού, δηλαδή που ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει οπωσδήποτε στον άξονα. Μπορεί και δύο, αλλά σίγουρα θα πάρει. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα ονόματα τα οποία θα βγουν, καινούργια ονόματα στην πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Κλείνει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, επειδή mm-hmm. από κάποιος ήρθε στην επιφάνεια και πάλι η ιστορία Α, με τον. Μισό λεπτό, γιατί δεν σας ακούω καλά.
0: Ναι, εμείς ακούμε.
1: Ιστορία με το Στάνι. Ο Ολυμπιακός όντως έκανε μια πολύ μεγάλη πρόταση, την οποία την αποδέχτηκε του τον Γκόρετς. Αλλά όπως έχουμε πει, επανελειμμένος, την τελευταία στιγμή είχαν συμφωνήσει με την Λουτοκόρετς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ο εκπρόσωπος του παίχτη και ζήτησε πολύ μεγαλύτερη προμήθεια, αλλά και η πλευρά του παίχτη ζήτησε σχεδόν το διπλάσιο συμβόλαιο. Mm-hmm. Και έτσι στράβωσε η μεταγραφή του Στάνης και δεν υπάρχει ότι παραμένει στην επικαιρότητα και θα ασχοληθεί ξανά ο Ολυμπιακός με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε πάρα πολλά όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, που όντως ο Ολυμπιακός ψάχνεται και θέλει να βρει παίχτες για να ενισχυθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί σε κάποιες θέσεις όπως στα Stopper έχει γίνει upgrade. Μην το συζητάμε. Το θέμα να δούμε και τι θα γίνει σε άλλες κοινήσεις. Και ρωτάς και αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός αυτό που χρειάζεται είναι ένα δεύτερο δεξιμπακ να υπάρχει πίσω από τον Μαφαίο με το Σάλιακα να είναι πολύ κοντά.
0: Κοντά, θα σε ρωτάω για το Σάλιακα.
1: Ναι. Ένα. Και οπωσδήποτε παίκτη στον άξονα. Και το τρίτο κομμάτι που θα πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους επιθετικούς.
0: Ναι, μεγάλο ζήτημα.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχει 4 center for ο Ολυμπιακός. 4 παίκτες που παίζουν στην κορυφή. Και έφερα τα center for. Τώρα το απόγευμα αναμένονταν να έρθει ο Ταρέμπι που είχε πάρει την έξτρα άδεια, όπως είχαμε πει, ναι, στον αέρα του πηγού του FM, για να ενσωματωθεί. Και στις 21 του μηνός θα έρθει και ο Ελκαμπή για να πάρει μέρος έστω στις τελευταίες μέρες του βασικού σταδίου της προετοιμασίας και κυρίως και στα δύο φιλικά που έχει δυνατά φιλικά ο Ολυμπιακός, με την Αντβέρπεν στις 24 του μηνός και με την Άλκμαρ στις 25 του μηνός, και μετά επιστρέφει στη χώρα μας.
0: Ναι. Σου προκύπτει θέμα Κοτάρσκι, μιας και είπαμε για τον Τζολάκη νωρίτερα.
1: Εμένα όχι. Αν δεν το έχω αμπενδέρει κάποιος στον έλα, για μένα όχι, δεν μου προκύπτει. Όπως είχα πει και για τον Τατατασβίλη, ότι δεν μου προκύπτει από κάπου. Δεν λέω ότι είμαι σωστός, γιατί τις μεταγραφές αλλάζουν, αλλά δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν φύγει ο Κωνσταντής,
0: ναι,
1: πιο πολλές πιθανότητες έχω δίνει στον Ορτέγκα.
0: Ναι, τη City, το μπορεί, ναι. Μάλιστα. Κάποιο άλλο ζήτημα δεν νομίζω. Του Άμραμπατ, μιας και είπες για τα χαφ νωρίτερα, έχει ατονίσει.
1: Όχι, άλλοι παίκτες. Δεν είναι θέμα να έχει ατονίσει. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές, παιδιά.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια και άλλα 2 χρόνια με τη Φενέρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν λύγει και το συμβόλαιο του, δηλαδή σε ένα χρόνο. Και η Φενέρ θα θέλει ένα ποσό που μπορεί να μην είναι μεγάλο. Ας πω εγώ να μην είναι μεγάλο, επειδή τον δάνεισε πέρυσι στην Πέτης, ότι δεν τον υπολογίζουν στα πλάνα τους, ότι μπορεί να κάνουν μια καλύτερη τιμή. Αλλά και ο Άμραμπατ έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο για τη Φενέρ για άλλα 2 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα καλύψει και η Φενέρ ένα ποσό, τι να σου πω.
0: Πόσο να καλύψει, θα μου πει. Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν νομίζω υπάρχει. Θες να μας πεις και μια γνώμη για τον τελικό. Η καρδιά λέει Αργεντινή, προφανώς.
1: Τώρα, εγώ τα πάντα. Κοίτα, θέλω να κλείσει η ιστορία του Μέση που να σηκώσει και εκτός από Αργεντινή και που να πάρει την κούπα και μακάρι να βάλει και γκολ και να γραφτεί το παραμύθι το δικό του όλα αυτά τα χρόνια, να κλείσει με ένα μυθικό τρόπο όλη αυτή η φοβερή παρουσία που μιλάμε τώρα για 20 χρόνια στο top επίπεδο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η Αργεντινή, αν το δούμε και ιστορικά, η Αργεντινή πάντα πήγαινε καλά σε Μουντιάλ. Αν εξαιρέσουμε το 86, από αυτά που θυμόμαστε,
0: ναι,
1: πάντα
0: ναι.
1: Είχε παιχνίδια στα πέναλτι. Φέτος δεν είχε παιχνίδια στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στο Κατάρ είχε παιχνίδια στα πέναλτι και στα προηγούμενα Μουντιάλ και με αποκλεισμούς αλλά και με προκρίσεις. Γενικά το έχει με τα πέναλτι, γιατί που είχε τρομερή εντύπωση ότι δεν έχει πάει κάποιο παιχνίδι της.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μάτς στο το οποίο οι Ισπανοί είναι φοβερό ότι δεν δέχονται εύκολα γκολ. Δεν δέχονται εύκολα γκολ.
0: Στην Γαλλία δέχονται και φάσεις, δηλαδή τρομερό.
1: Το μάτς με τη Γαλλία, αν μου έλεγες ότι οι Γάλλοι δεν θα έχουν τελική κάναν μια παροδία του στο τέλος. Mm. Δεν το πίστευα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και όμως ο τρόπος παιχνιδιού τους ήταν καταπληκτικός.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν κάνω, γιατί ξέρουν ότι υποστηρίζω, δηλαδή εγώ Ολυμπιακό και Πολυεθνικές Αργεντινή. Mm. Γιατί όποιος έχει δει τον Ντιέγκο,
0: ναι,
1: την έχει φάει την πετριά. Δεν γίνεται. Και όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος τώρα ασχολείται με τα βίντεο και τον κόσμο της Εθνικής Αργεντινής, όπου γίνεται ο κακός χαμός.
0: Μάλιστα. Ωραία, Ερακλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν κάτι άλλο θα ξαναβγώ.
0: Εννοείται, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από τον Ολυμπιακό μας μετέφερε όλα τα δεδομένα στα μεταγραφικά των Πειραιωτών ο Ηρακλής Αντύπας, ο οποίος παρακολουθεί και από κοντά ούτως ή άλλως το χτίσιμο των Ερυθρόλευκων της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Ολλανδία. Έχει δει και όλη την προετοιμασία και όλα τα φιλικά, τον έχετε ακούσει. Αλλά τώρα μας μετέφερε όλα τα μεταγραφικά νέα των Πειραιωτών. Έχετε στείλει και αρκετά μηνυματάκια, θα μεταφέρουμε μετά το διάλειμμα. Θα πάμε σιγά σιγά σε διακοπή. Αθλητική ενημέρωση από τον Κώστα Μιαούλη, αφού ακούσατε πρώτα τις απαραίτητες διαφημίσεις, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπει το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο.
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα.
0: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχει άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε.
0: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
0: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
6: Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσεντιούσμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος μεταγραφής στο δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόργου στο Παλατάκι, που αποχαιρέτησε τους φίλους του Τριφυλιού με μήνυμα στα social media. Στη βοήθεια του συμπατριώτη του Αλεξάνδρου Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Σουδί με έτοιμο να αγωνιστώ. Το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμου ρεπόσημα για του παίκτε που επιστρέφουν αύριο στι προπονήσει ενώπιση του Δυναμό Κιέβου. Παίρνει εισιτήρια του κεφάλου σπορά για το ματς στην Πολωνία. Όποιο δεν έχει πρωταρχικό στόχο να πει στον Παναθηναϊκό Άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη πράσινη Σκάι Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για την αποχώρηση του Όσμαν αλλά και του Τολιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιο επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι είστε Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σε τον Βέλγο Ράφαελ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκουστάντ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Σε λίγη ώρα Μαρία Σάκαρη κοντράτη με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρέτσικοβα στον τελικό του Άθεν Όπεν με κάτι από Ρέντιο Σπορ. Το δασμό του Ντουντού Ροντρίγκε στη ρωσική άκρον Τολιάτη με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης και την ενημέρωση ανεπίσημα πως 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Ο Ράστεπ στο Νιου Τζέρσι, αρνητική Ισπανία κοντράζοντας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Άρμπι Σελέστε να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα και την Φούρια Ρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της έντρας στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από έρτα 1 και 2 σπορ. Και πριν από λίγο σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάπτυξη τεχνικής ηγεσίας της Μάνσαφτ, ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει υπογραφή των συμβολέων και η παρουσίαση του πρώην κόουτς της Λιβερπούλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Απόστολος Λιβάνιος.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πούστε, είστε εδώ.
2: Ωραία, που πάμε. Που πάμε.
3: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει.

0: τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
1: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο
2: Βρόμικος Χάρης. Ο Νούπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
3: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
2: Προκλήσεις.
3: Προκλήσεις, συγγνώμη.
4: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
5: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
6: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
7: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
8: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
7: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
8: Τι είπε?
7: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
9: Όχι, ναι, όχι.
8: Επιμένω.
9: Όχι,
8: ναι.
9: Όχι,
8: ναι. Όχι. Καλά.
7: Σε... Αυτά είναι...
8: Πάμε break.
1: Και δεν πάμε.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: και μετά τις 8. Εδώ είμαστε.
1: Απλά λίγο την κουβέντα πιάσαμε για όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε και τα μηνύματάκια σας. Αυτά που βλέπω ότι έχετε στείλει αρκετά μηνύματάκια και για τον Ολυμπιακό, για τα μεταγραφικά. Κάποιοι είστε και λίγο έξαλλοι και λίγο δεν σας πείθει μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω τόσο η εικόνα των πυρεωτών στα φιλικά που έχουν δώσει έως τώρα.

Πάντως από τα μηνύματά σας βλέπω, παρότι θεωρείται από πολλούς μικρό φαβορί, ας το πούμε έτσι, η Ισπανία, βλέπω τα μηνύματά σας, πιθανόν και επειδή, εντάξει, έχετε και κάποια αγάπη στην Αργεντινή, πολύ λογικό, και στον Μέση, παραπάνω, οι περισσότεροι μάλλον βλέπετε την Αργεντινή να κατακτά σήμερα το Μουντιάλ, να παραμένει δηλαδή στην κορυφή του κόσμου, να κάνει το back-to-back η παρέα του Λιονέλ Μέση, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να κατακτά. Μετά το Κατάρ και το, και το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική.

Έχει ξεκινήσει και ο τελικός του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Κρεϊτσίκοβα. Είναι 1-0 στα game η Ελληνίδα τελίστρια. Πριν από λίγο είναι μόλις ξεκίνησε ουσιαστικά το συγκεκριμένος τελικός.

Έχουμε και τις ενδεκάδες του τελικού. Έσχεσαν πριν από λίγο για την Αργεντινή. Ο Σκαλόνι έχει επιλέξει Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάνδρο Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντσο Φερνάνδες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Ενώ για την Ισπανία ο Ντελαφουέντε έχει τον Σιμών στο τέρμα, τον Ποροδεξιά, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια είναι η άμυνα, Ρόντρι, Φαμπιάν Ρουίς, Άλεξ Μπαένα, Ντάνι Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ και στην κορυφή της επίθεσης είναι ασφαλώς ο Γιαρθάμπαλ για την πρωταθλήτρια Ευρώπης για την Ισπανία.

Ακούσατε λίγο πριν τον Ηρακλή Αντίπα από την Ολλανδία, μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, βάζοντας στη σειρά έτσι τις υποθέσεις, τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν για τους Πειραιώτες, για το θέμα του Τζολάκη που ακόμα δεν υπάρχει deal, παρόλο που από την πλευρά της ΧΑΡ υπήρξε και η δήλωση πρόσφατα του προπονητή που λέει για 95% κλεισμένη τη μεταγραφή, αλλά συμφωνία, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι προφανής έτσι η πρόθεση του Τζολάκη να αγωνιστεί σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League, και ποιος δεν θα ήθελε ασφαλώς. Μίλησε για τις υποθέσεις στο κομμάτι της ενίσχυσης, για τον όσο που φαίνεται ότι δεν έχει ανάψει, δεν ανάβει το πράσινο φως ο Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ, ώστε να αποκτηθεί ο άσος της Σεβίλης για το αριστερό άκρο της άμυνας, που υπάρχουν ήδη Μπρούνο και Ορτέγκα, με τον Ορτέγκα να φλερτάρει έντονα με την River Plate. Υπάρχει και το θέμα του Σάλιακα που είναι κοντά στο να έρθει να καλύψει το κενό στο δεξιά άκρο της άμυνας και να κάνει δίδυμο με τον Μαφέο στο δεξιά άκρο της άμυνας των Πειραιωτών. Υπήρξε και μια φημολογία των Στάνιτς για να υπάρχει έτσι να αναθερμαίνει το συγκεκριμένο θέμα με τον Στάνιτς, τον παίκτη της Λουντογκόρετς, με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός, αλλά άλλαξε έτσι τη στάση του ο παίκτης, η πλευρά του παίκτη και ο μάνατζερ και ο ίδιος ο παίκτης ανέβασαν έτσι ξαφνικά τις απαιτήσεις, οπότε πάγωσε το συγκεκριμένο θέμα και δεν φαίνεται να ξαναζεσταίνεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Αν δεν αλλάξει κάποια στάση και όλο αυτό ο παίκτης, δεν φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα. Μπαίνετε στο sportpavlofm.gr και βλέπετε αναλυτικά τι ανέφερε ο Ηρακλής Αντίπας. Σε λίγο θα υπάρχει και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα μας ανέφερε ο Ηρακλής. Μετά τις και μισή θα μπορείτε να ακούσετε και τα νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι λίγο πριν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ακόμη μια μεταγραφή. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν για το κέντρο της άμυνας. Άλλος ένας ακόμη Ολλανδός μαζί μετά τον De Vrij αποκτάται από το τριφύλι για το κέντρο της άμυνας.

Και αυτό σου πω ότι η Μαρία Σάκαρη έχει κάνει το 3-1 στα Games απέναντι στην Κρετζικόβα στον τελικό του Athens Open. Να σας αναφέρω ότι λίγο πριν ο Άρης έκανε ακόμη μια κίνηση σημαντική στο μπάσκετ για την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Ισπανούλη, ανακοίνωση των Στεφανιόβιτς. Ξέραμε εδώ και λίγες ημέρες ότι έχει συμφωνήσει μαζί του, έχει κλείσει τον Σέρβο Άσο ο Άρης, αλλά σήμερα ανακοίνωσε την αποκτήσή του. Το συμβόλαιο του είναι για 1+1 χρόνο. Ένα χρόνο σίγουρο και με οψιόν ανανέωσης, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Προφανώς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί ούτως ή άλλως από τραυματισμούς που τον φρέναραν κατά διαστήματα, θα είχε κάνει και μια άλλη καριέρα ακόμη πιο καλή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχουμε δει και στα μέρη μας, έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό για μισή σεζόν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, το 21-22, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έχει παίξει και στην Μπάγερ Μονάχου, στην οποία ήταν την περασμένη σεζόν, αλλά αυτή ήταν η δεύτερη του θητεία. Ήταν το 17-19 στους Βαβαρούς και επέστρεψε την περασμένη σεζόν, όπου ο 35χρονος γκάρτ είχε 29 αγώνες, μέτρησε 5,7 πόντους με 4,7 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Βαβαρούς. Έχει παίξει και στη Βαλένθια, έχει παίξει και στην Σαραγώσα και στον Ερυθρό Αστέρα. Γενικότερα ένας παίκτης που είναι πολύ ποιοτικός, πολύ έμπειρος, πολύ καλός στο να οργανώνει το παιχνίδι, αρκεί να μην τον προδώσουν και αυτή τη φορά τα πόδια του.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Όσο, ο οποίος, όπως φαίνεται, η περίπτωσή του δεν προχωράει για τον Ολυμπιακό. Δεν, όπως φαίνεται, δεν θα τον δούμε με τα ερυθρόλευκα των υπηρετών. Αλλά μπορείτε να μπείτε στο sportparfm.gr να δείτε μια φάση από το φιλικό της Σεβίλης με την Κρακοβία, με την ομάδα της Πολωνίας, η οποία επικράτησε 1-0 τον Ανδρουσιάνο σε εφηνική αναμέτρηση. Σε αυτό το μάτς, λοιπόν, ο 23χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος έπαιξε δυνατά για τους πυρεώτες, αποβλήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παραπονέθηκε στο 84 με το μάτς στο 1-0 υπέρ των Πολωνών. Διαμαρτύρθηκε λοιπόν στο διαιτητή, θεωρώντας ότι δεν του δόθηκε φάουλ, και όντας έτσι εκνευρισμένος, κλώτησε την μπάλα με δύναμη προς τον επόπτη, προς τον βοηθό διαιτητή, και γι' αυτόν τον λόγο στο 84ο λεπτό άφησε την ομάδα του με παίχτη λιγότερο, δέχτηκε την, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, αποβλήθηκε όπως είναι πολύ λογικό και άφησε την Σεβίλη στα τελευταία λεπτά με παίχτη λιγότερο.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά τις και μισή. Μπορείτε να ακούσετε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Σίλα, οπότε σιγά σιγά μας στέλνετε για τα μηνύματά σας, τις απορίες σας για να μεταφέρουμε ό,τι προκύπτει από αυτά στον Διονύση Δεσίλα. Απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6 για το και τελική ευθεία της εκπομπής. Να σας πω ότι η Μαρία Σάκαρη προηγείται 4-3 στα game της Κρετζίκοβα στον τελικό του Athens Open για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο. Είναι στην αρχή η προσπάθεια της Ελληνίδας τρενίστριας. Από εκεί πέρα είπαμε και νωρίτερα για τον Κάγκουα, ο οποίος απασχολεί πολύ την ΑΕΚ, ο μέσος της Μπερσεβά, ο οποίος ήρθε έτσι σήμερα στο προσκήνιο. Ήρθε στον αφρό το όνομα του συγκεκριμένου μέσω από την Ζάμπια. Υπάρχουν δημοσιεύματα και από την Σερβία και από το Ισραήλ για τον συγκεκριμένο παίχτη. Σε ένα από αυτά στη Σερβία γίνεται λόγος για πρόταση η οποία αγγίζει τα 4 εκατομμύρια από πλευρά ΣΑΕΚ για να αποσπάσει τον της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για 3,5 εκατομμύρια συν μπόνους για τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος είναι ένας χαφ με πιο επιθετικό γενής από τον Πινέδα. Δεν είναι ακριβώς για αντιπινέδα, μάλλον κάτι άλλο κοιτάζει η Ένωση για να καλύψει το κενό του Μεξικανού, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μοντερέι του Ματής Αλμίδα.

Να σας υπενθυμίσω για τις ενδεκάδες του τελικού, του τελικού Μουντιάλ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει σε 1 ώρα και 20 λεπτά από τώρα. Για την Ισπανία, ο Σιμών θα είναι στο τέρμα. Στην άμυνα, Πόρο, Κουμπαρσίλα, Πόρτ, Κουκουρέγια. Για την πρωταθλητρία Ευρώπη, στα χαφ θα είναι ο Ρόντρι με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Από εκεί και πέρα, με ισοεπιθετικά θα είναι ο Γιαμάλ, ο Μπαένα αριστερά και ο Όλμο που αλλάζει πολλές φορές. Θα είναι πίσω από τον επιθετικό, ο οποίος ασφαλώς θα είναι ο Γιαρθάμπαλ, ο οποίος κάνει πολύ καλό τουρνουά με τους Σίβιρς. Από εκεί και πέρα, για την Αργεντινή, ασφαλώς θα είναι ο Μαρτίνες στο τέρμα, ο Μόλινα δεξιά, ο Ταλιαφίκο αριστερά, Μαρτίνες, Λισάνδο Μαρτίνες με Ρομέρο θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Παρέδες θα είναι η Σκούπα μπροστά από τα στόπερ, ο Μακάλιστερ, ο Ντεπόλ και ο Φερνάντες θα είναι η τριάδα, η οποία θα κάνει μπόλικη δουλειά πίσω από τον Μέση και από τον Χούλιαν Άλβαρες.

4-4 στα games είναι η Μαρία Σάκαρη με την Κρετσίκοβα στον τελικό τα Athens Open. Μπορείτε να παρακολουθείτε ούτως ή άλλως από την κρατική τηλεόραση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά εφόσον δεν έχετε τη δυνατότητα, μπαίνετε στο sportpavlefm.gr και παρακολουθείτε την εξέλιξη του τελικού του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Το καλύπτει το συγκεκριμένο παιχνίδι για το site του Big Win Sport FM ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη για να πάμε να ακούσουμε όπως σας είχαμε προαναγγείλει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Γεια σου Διονύση, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη μου, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, όλα καλά.
0: Τι υπάρχει λοιπόν? Τι υπάρχει λοιπόν στον Παναθηναϊκό?
1: Είχαμε φυσικά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Φαντρόγγελ και το περιμέναμε, πέρασε τα ιατρικά σήμερα το πρωί, πέρασε και τα εργομετρικά. Ναι, ανακοινώθηκε για 4 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2030. 27 ετών, Ολλανδός στόπερ. Μια υπόθεση η οποία είχε πολύ ψωμί, όλη η διαδικασία, δηλαδή συζητήσει με τη Σάμσπορ, το μπάσιμο της Τράντοσπορ, οι δυσκολίες λόγω του προέδρου της Σάμσπορ, η πολύ καλή χειρισμία του Στέφανο Κοτσόλη, η παρέμβαση του Γιάννη Λαφούζου. Και έτσι είχαμε αυτό το story της μεταγραφής, κάπως έτσι έγινε αυτή η μεταγραφή. Ένα παίκτη που τον παρακολουθούσε καιρό ο Παναθηναϊκός, τον κυκλά στη λίστα του και τελικά τον κάνει δικό του.
0: Έδειξε υπομονή ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, και κράτησε και ζεστό ένα παίκτη ο οποίος ήθελε εξ αρχής να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Τον κράτησε ζεστό καιρό. Τον κράτησε ζεστό καιρό χωρίς να. Κάποιοι είχαν παγώσει συζητήσεις με την ομάδα. Ήταν κάποιες κινήσεις τακτικής του Παναθηναϊκού, επέστρεψε στο θέμα και μετά και τον τραυματισμό του Ίδιασον που έτρεξε ο Παναθηναϊκός στο θέμα για να κάνει δικό τον Ολλανδό. Υπολογίζεται από τον Ίστρουπ για το πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία την προσεχή Πέμπτη. Θα μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει δύο προσθήκες ή δύο αλλαγές 24 ώρες πριν από το παιχνίδι. Ένα πρώτο μήνυμα από τον ίδιο τον παίκτη, είπε ότι είμαι aggressive, κάνω τα πάντα για να προστατεύω την εστία, την άμυνά μου. Κάποια πρώτα λόγια από τον Φαντρόγγελεν, ο οποίος ξαναλέω θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 4 χρόνια. Τώρα θα βάλει ένα φρένο ο Παναθηναϊκός λογικά για να δει τα μάτια με την Πάξη και θα δούμε μετά τι θα γίνει μεταγραφικά. Ναι. Στο μεταγραφικό κομμάτι, στο οχτάρι που θέλει να πάρει και ό,τι άλλο προκύψει. Αυτά είναι η 7η μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Μια και λόγια Πάξη. Έχουν σχεδόν εξαλειφθεί τα εισιτήρια, όχι ήταν πολλά, απλά το αναφέρω. 230 ήταν τα εισιτήρια τα οποία πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Και θα βρεθεί ο κόσμος. Σαν ταξίδι δεν έχει τόσο εύκολη η αλήθεια είναι, γιατί πρέπει να πας Βουδαπέστη. Από Βουδαπέστη ο δικός. Δεν είναι δηλαδή ότι πας κάπου και είναι η βάση σου εκεί. Εντάξει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Βουδαπέστη θα μείνουν. Και από εκεί θα πάνε με λεωφορεία και ό,τι άλλο τρόπο βρουν στο Πάξη για το παιχνίδι αυτό. Την Πέμπτη. Θα μπει η προετοιμασία σε μια τελική ευθεία και θα δούμε τι θα δοκιμάσει, τι θα ετοιμάσει ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά δεν θα έχει τον Ίγκασον, δεν θα έχει τον Καλάμπρια, έτσι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες. Είναι πράγματα τα οποία θα ασχοληθούμε και πάλι για το μάτς, δηλαδή από αύριο. Ασχοληθούμε από αύριο. Εν ολίγης αυτά, Αποστόλη. Δεν ξέρω αν είσαι κάποιο ερώτημα.
0: Ναι, κοιτάζω να ρωτάει κάτι και ο κόσμος, αλλά μας είπες ούτως ή άλλως τα μεταγραφικά θα πάνε στην άκρη. Λογικό είναι.
1: Δεν θα πάνε στην άκρη πάντα.
0: Οι άνθρωποι που τα δουλεύουν, προφανώς.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, τώρα υπάρχει το μάτς, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι μέχρι το μάτς με την Πάξη.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει να πάρει οχτάριο πάνω σίγουρα.
0: Η προτεραιότητα είναι αυτή.
1: Βέβαια, βέβαια. Και θα δούμε αν θα πάρει άλλο παίκτη. Μπορεί να πάρει εξτρέμου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει κι άλλο στόπερ και να πει πάνω από κι άλλον. Τώρα όλα αυτά που σου λέω είναι πιθανότητες. Μπορεί να κινηθεί για κάτι ακόμα. Είναι όμως το βασικό του μέλημα είναι να πάρει οχτάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό μέλημα.
0: Και τα υπόλοιπα με τον Παππού είναι ανοιχτά και θα δούμε στη συνέχεια να τρέχουν.
1: Σίγουρα αποχωρήσεις. Παίκτες που δεν υπολογίζονται. Πρέπει και αυτό το θέμα να τρέξει. Απλά έχει ρίξει το βάρος του στο μεταγραφικό κομμάτι, στο κομμάτι της ενίσχυσης μάλλον ο Παναθηναϊκός. Αλλά και αυτά νομίζω ότι δεν θα γίνουν άμεσα. Ή τέλος πάντων μπορεί κάποια να γίνουν άμεσα. Δεν νομίζω δηλαδή θα πάει ο Παναθηναϊκός και θα φύγουν 4 παίκτες του μέσα στον Ιούλιο. Θα έχει και τον Αύγουστο πολλή ιστορία σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Υπήρξε και ένα σενάριο το οποίο δεν ξέρω στα δικά μου τα μάτια είναι κάπως ακραίο από τον Τούρκο για τον ρεπόρτερ για τον Ουνάη. Δεν ξέρω, μετά από μια καλή σεζόν στην Ισπανία και από ένα εξαιρετικό μουντιάλ.
1: Δεν νομίζω ότι μας λείπει κανένα εδώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτή την αίσθηση ακούω. Τώρα ήθελα από πέρυσι να φύγει να πάει στην Ισπανία. Ναι. Τώρα μετά τη χρονιά στην Ισπανία και ένα παγκόσμιο που έχει κάνει πάρα πολύ καλό, να κοιτάξει την Ελλάδα.
0: Δεν μοιάζει λογικό. Ναι.
1: Γράφτηκε στην Τουρκία για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, δεν το βλέπω.
0: Και το αναφέρω απλά επειδή το έγραψε ένα ρεπόρτερ ο οποίο δεν είναι από αυτού, γιατί στην Τουρκία γράφονται πολλά και διάφορα. Είναι ένας
1: στον Άγιαξ δεν ήταν να πάει ο Άγιαξ.
0: Ναι, λένε ότι είναι κοντά στον Άγιαξ. Ναι. Λένε είναι κοντά στον Άγιαξ. Μάλιστα, οπότε εκεί σε αυτό αυτά είναι τα δεδομένα του Παναθηναϊκού.
1: Αυτά.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Διονύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Παναθηναϊκό. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού Διονύση Σεσίλας. Τα μεταγραφικά. Ούτως ή άλλως ανακοίνωσε νωρίτερα τον Φαντρόγγελεν για 4 χρόνια το Τριφύλι για την ενίσχυση του στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί πέρα τα μεταγραφικά πάνε λίγο έτσι στην άκρη. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει ένα οχτάρι και προφανώς οι άνθρωποι του Τριφυλιού που τρέχουν αυτά τα ζητήματα θα συνεχίσουν να κάνουν έτσι τις συγκεκριμένες διεργασίες ώστε να κλείσουν τα μέτωπα που είναι ανοιχτά, αλλά το αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό τμήμα μάλλον, τα αφήνει αυτά στην άκρη, κλείνει τα αυτιά, διότι επικεντρώνεται στο παιχνίδι με την Πάξη για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League, ώστε το Τριφύλι να καταφέρει να κάνει το ένα από τα 3 βήματα που απαιτούνται, ούτως ώστε να αγωνιστεί στην Ευρώπη σε τελική φάση και την φετινή σεζόν.

Ένας παίκτης ο οποίος είναι βασικός, θα είναι βασικός στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο Νικόλας Ταλιαφίκο, ο οποίος θα υπερασπιστεί το αριστερό άκρο της άμυνας της Αργεντινής. Βλέπω ότι εμπλέκεται σε διάφορα σενάρια για το μέλλον του. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία για τον 33χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος ανήκει στην Λιόν. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τους Λιονέ και από ό,τι φαίνεται η ομάδα της Γαλλίας, η ομάδα της Λεγκάνης, σκοπεύει να τον παραχωρήσει από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία για να ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών και με τον κίνδυνο, υπό τον κίνδυνο να τον χάσει χωρίς κάποιο αντίτιμο το επόμενο καλοκαίρι. Φαίνεται ότι έχει βάλει στόχο να τον πουλήσει, ειδικά από τη στιγμή που αγωνίζεται και ως βασικός με την Εθνική Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Προφανώς θα μπορέσει να ανεβάσει την τιμή του η ομάδα της Γαλλίας και φαίνεται ότι ένας σύλλογος ο οποίος δείχνει να είναι ζεστός για την απόκτησή του είναι η Deportivo La Coruña, η οποία φαίνεται ότι θα κάνει σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι.

Στοχεύει πάντως σε δυνατά ονόματα η Λακορούνια. Χτες έγινε γνωστό ότι έκανε δικό της και τον Μπαμεγιάνγκ, ο οποίος εντάξει είναι στα 37 του πλέον, αλλά ένα πολύ δυνατό όνομα για την ομάδα της Λακορούνια. Δεν υπολογίζονταν από την Μαρσέγ, δεν τον υπολόγιζε ο Μπρουνο Ζενεσιό, ο νέος τεχνικός της Μαρσέγ, και έτσι η Λακορούνια έκανε δικό της τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και πλέον κοιτάζει να πάρει και άλλους παίχτες, κυρίως έμπειρους παίχτες, κυρίως έτσι γνωστά ονόματα που θα κάνουν νεκρά, και ένα από αυτά είναι και ο Τάλια Φίκο, τον οποίο έχει βάλει στο στόχαστρο της η ομάδα της Ντεπορτίβο Λακορούνια.

Μπαίνοντας στο sportpavel.gr βλέπω ότι λίγη ώρα πριν και αυτή τη στιγμή στο έξω από το γήπεδο όπου θα φιλοξενηθεί ο τελικός του Μουντιάλ επικρατεί έτσι ένα χάος, χαρακτηρίζεται και φιάσκο έξω από το MetLife Stadium, διότι παρατηρούνται ουρές χιλιόμετρων με κόσμο, επικρατεί ένταση, γενικότερα ένας χαμός, μια ανοργανωσία να το πούμε έτσι, με τον κόσμο να μην καταφέρει να μπει στο γήπεδο παρότι έχει εισιτήριο, να είναι στο περίμενο, να είναι σε αναμονή. Και μάλιστα υπήρξαν έτσι και υπήρξε κόσμος τον οποίο οι διοργανωτές τον έστελαν σε κλειστές πύλες με αποτέλεσμα να επικρατήσει εκνευρισμός, να επικρατήσει, να δημιουργηθούν ουρές, να επικρατήσει ένας εκνευρισμός, ένα φιάσκο γενικότερα έξω από το γήπεδο που θα φιλοξενηθεί ο τελικός, ένα γήπεδο το οποίο χωράει 80.000 περίπου κόσμο στο New Jersey, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ο κόσμος διότι επικρατεί μια ανοργανωσιά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε αυτή τη φάση περίπου μια ώρα πριν την πρώτη σέντρα στον τελικό.

Πρώτα ένας φίλος της ΑΕΚ είναι κοντά στο να αποκτήσει τον Κανγκουάη Ένωση. Ένα όνομα που ήρθε σήμερα στην επιφάνεια και σας απασχολεί έντονα. Πολύ λογικό είναι, διότι δεν βγαίνουν και πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι, μεταγραφικά ονόματα από μεταγραφικούς στόχους της ΑΕΚ. Ο ένας φίλος μπορεί να είναι κοντά στην αποκτήση του ΑΕΚ, αν είναι μόνο φήμες. Δεν είναι φήμες, ούτε είναι κοντά στην αποκτήση του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει δυνατά για την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια ανάσα από την ΑΕΚ ή ότι έχει να βαγίσει, γιατί βλέπω ότι στέλνει και διάφορα μηνύματα. Είναι μια περίπτωση που θέλει υπομονή, διότι είναι και ένα ζήτημα το τι θα γίνει, αν θα μπορεί να τον επειδή έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη και η Χάπουελ, το αν αξίζει το ρίσκο, για παράδειγμα, να τον έχει, να τον υπολογίζει ΑΕΚ από την τελική φάση σε όποια ευρωπαϊκή διοργάνωση αγωνιστεί, και μετά αν αξίζει το ρίσκο να επενδυθεί ένα ποσό για αυτό το λόγο.

Σας αναφέραμε νωρίτερα για την άφηξη του Τζέντι Όσμαν στην Θεσσαλονίκη, λογαριασμό του ΠΑΟΚ και την αποθέωση του Τούρκου Άσου, του Τούρκου Φόργορτ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο του Τριφυλιού ο Τούρκος Άσος, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στο Τριφύλι και έδειξε έτσι να δένεται με τον κόσμο. Το έχει κάνει μια δήλωση ο Ιμπραήμ Κουτουλουάη, ο οποίος συνηθίζει να είναι έτσι καυστικός στις τοποθετήσεις του και να, εντάξει, δεν είναι έτσι, δεν χρησιμοποιεί την ξύλινη γλώσσα ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ανέφερε λοιπόν το να πάει στον ΠΑΟΚ ο Τζέντι είναι κάπως περίεργο, δεν το καταλαβαίνω και πολύ από την πλευρά του Τζέντι. Ο ΠΑΟΚ έχει από τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ελλάδα, αλλά πέσει στο EuroCup, κέρδισε ένα μεγάλο συμβόλαιο, αλλά και στον Παναθηναϊκό είχε ένα τέτοιο συμβόλαιο. Ανέφερε ο Κουτουλάη, εκφράζοντας έτσι την απορία του για την επιλογή που έκανε ο Τζέντι Όσμαν.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πρέπει να τα μαζέψουμε. Για τις 2 ώρες πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στην ιστονικό της μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούρη. Απαραίτητες διαφημίσεις. Απόστολος, όπως με βάφτισαν. Είσαι κανονός, έτσι. Λοιπόν, Κώστας Μιαούλης στην αθλητική σας ενημέρωση και στη συνέχεια.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.
4: Το Παναθηναϊκό αποτελεί και επίσημα ο Ρίφαν Τρόγγελεν που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ 27χρονος Ολλανδός στόπερ υπέραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ρε που έχουν σήμερα από τους εσές του Τριφυλιού. Όλο ταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάξη. Δυνατά για την απόκριση του Kings Kangwa από τη Χάμπολ Μπερσεβά έχει μπει η άξιο πράγμα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει σε tweet, ο Όρη Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών και την ομάδα του παίχτε, επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέσο προετοιμασία στην Πέμπτη. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Κόντι Μίλλερ Μακιντάρ προκειμένου να περάσει από ιδιωτικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Ερυθρόλευκους στην απόψη του 35χρονου Σέρβου Γκάρντ Στέφαν Γιώβιτς για 1+1 χρόνια, ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος μεταγραφής στο δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόργορ στο Παλατάκι που αποχαιρέτησε τους φίλους του Τριφυλιού με μήνυμα στα social media. Στη βοήθεια του συμπατριού του Αλεξάνδρου Γερεμέγεβη για την προσαρμογή στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Ταχάλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιον του Δυναμό Κιέβου. Παίρνει εισιτήριο του κεφαλαίου χώρα για το ματς στην Πολωνία. Ο οποίος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ δεν έχει θέσει την ομάδα. Το σχόλιο του διοκτήτη της Πράσινης Κάη Δημήτρη Γεννακόπουλου σε ερώτηση Πιλάθου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και τον Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε. Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σε τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκουστάλ και κέρδισε τον 13ο τίτλο της καριέρας. Σε εξέλιξε ο τελικός Μαρέ Σάκαρη με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στο Athens Open με κάλυψη από 2 σπορ. Στο πρώτο σετ οι δύο αθλήτριες έχουν οδηγηθεί σε tie break με την Κρεϊτσίκοβα να προηγείται 5-3. Το δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκες στη Ρωσιά Κροντολιάτη με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης και την ενημέρωσαν επίσημα από 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάπτυξη τεχνικής ηγεσίας της ΜΑΣ, αυτό ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ. Την προσεχή Παρασκευή θα γίνει υπογραφή των συμβολίων και η παρουσίαση του πρώην κόουτς της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση από το Big News Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθήστε το μικρόφωνο ο Νίκος Ράλης.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6, 7 λεπτάκια μετά τις 9. Έφτασε μεγάλη ώρα, έφτασε μεγάλη στιγμή να μάθουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και βλέπουμε. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Κοσμιαούλης στην περιγραφή του τελικού στις 10 το βράδυ, θυμίζω, Αργεντινή-Ισπανία. Εννοείται, επειδή είναι μια μέρα περίεργη και ενώ ερχόμασταν χαλαρή Κυριακή 19 Ιουλίου και έχουν γίνει διάφορα από το απόγευμα, ότι αν προκύψει το παραμικρό, εδώ είμαστε, εδώ θα τα ακούσετε όλα, εδώ θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μια διαδικασία προετοιμασίας για τη σέντρα, με την τελετή λήξης να προηγείται της σέντρας, ώστε μετά το φινάλε του τελικού να πάμε στις απονομές κτλ. Ήδη δηλαδή έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή στο κέντρο του γηπέδου. Θα έχει και Tom Cruise από ό,τι διάβασα. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει καμιά περίεργη είσοδο στο γήπεδο. Θα το δούμε. Παρακολουθούμε και τον τελικό της Μαρίας Σάκαρη στο Athens Open, εκεί όπου γίνεται πολύ μεγάλη μάχη στο πρώτο σετ για το ποια αθλήτρια θα πάρει το πρώτο σετ. Θυμίζω ο αγώνας της με την Κρέιτσίκοβα. Τελείωσε το πρώτο σετ πριν από λίγα λεπτά. Το πήρε Κρέιτσίκοβα. Έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή και αυτό είναι το πρώτο σετ που χάνει Σάκαρη στο Athens Open. Μέχρι στιγμής είχε το απόλυτο. 0-1 μπροστά η αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Να μεταφέρω επίσης, δεν ξέρω αν πρόλαβε ο Απόστολος Λιβάνιος να σας πει για αυτό που γράφουν οι Ισπανοί. Το τονίζω το Ισπανοί, γιατί μπορεί να έχει και μια δόση υπερβολής, γιατί δεν πολύ γουστάρονται με τον Τραμπ. Και με την πρώτη ευκαιρία θα κοιτάξουν να τον ψιλοκράξουν για τη διοργάνωσή του. Πάντως οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι της υπερβολής. Αρκετές ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες για τον τελικό, επικρατούσε το απόλυτο χάος. Έτσι παρουσιάζεται από μέσα, ισπανικά και όχι μόνο. Με ωραίες χιλιομέτρων, διαπληκτισμούς, πέσανε κάτι οι φάπες, είχαμε κάτι σπροξήματα. Με κορυφαίο όλων δύο πράγματα ξεχώρισα, τα οποία μου θύμισαν γήπεδο στην Ελλάδα, είτε για ποδοσφαιρικό ή άλλο αθλητικό γεγονός, είτε για κάποια συναυλία. Το πρώτο είναι ότι πήγαν κάποιοι εθελοντές και πήραν κόσμο, πολύ κόσμο, για να τους βάλουν στο γήπεδο και τελικά τους οδήγησαν σε μια κλειστή πύλη. Οπότε μετά ξαναγύρισαν εκεί που ήταν οι ουρές, είχαν χάσει τη θέση τους στην ουρά και έγινε της Μουρλής. Και το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες εισόδους είχαν μόνο 2-3 μηχανάκια από αυτά που σκανάρεις για να μπεις. Κάτι σας θυμίζει? Το βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε τελικούς κυπέλου, συναυλίες, συμβαίνει συχνά. Είχε γίνει στο ΆΚΑ, στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Αγγλία, το είχα βιώσει εγώ προσωπικά πριν από 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο ποτέ ήτανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κόσμος έχει αρχίσει και μπαίνει, δηλαδή είναι ήδη σχεδόν κατάμεστο το γήπεδο. Απλά το μεταφέρω γιατί είναι πολύ περίεργο σε μια τέτοια διοργάνωση να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ενδεκάδες. Τι να πάμε? Χρωστάμε ΑΕΚ. Για πάμε στην ΑΕΚ, η οποία μας απασχόλησε πολύ έντονα από το απόγευμα και μετά και μας απασχολεί ακόμα, γιατί έχει προκύψει αυτό το όνομα του Κάγκουα που είχε παίξει και πέρυσι, αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ζεστό. Λοιπόν, θα πάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μάθουμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ εκεί. Σε λιγάκι θα τον έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη, να δούμε τι γίνεται. Ο Γιώργος, ο οποίος το μεσημέρι στην εκπομπή των μπάσκετων είχε αναφέρει το όνομα του Κάγκουα,
τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι από την ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι χθες προχθές, δεν υπάρχει κάτι, κάποια πρόταση δηλαδή, αλλά ανέφερε το όνομά του ως μια ιδανική επιλογή για να είναι ο ένας από τους δύο-τρεις, και μάλλον προς το τρεις πάμε, που θα πάρει η ΑΕΚ στον άξονα. Η ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω, από ό,τι διαβάζετε, ψάχνει να βρει έναν αντιζωάο Μάριο Αντιπερέιρα, έναν για αυτούς τους δύο, έναν Αντιπινέδα με πιο ανασταλτικά χαρακτηριστικά και έναν Μπαλαντέρ. Ο Κάγκου, αν τελικά προχωρήσει και κλείσει, δεν θα είναι ο Αντιπινέδα. Προορίζεται κυρίως για τον ρόλο των Ζωάο Μάριο και Περέιρα. Δεν είναι στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν είναι η βασική του δουλειά. Και δεν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του που έχουν κυκλώσει από την ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Κάγκουα είναι άλλου τύπου χαφ, ένας box-to-box μέσος, ο οποίος πατάει περιοχή, σουτάρει, έχει πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. Πέρυσι έβαλε 12-13 γκολ, είχε και 10-11 assist, είναι πολύ δημιουργικός, έχει πολύ καλά τελειώματα. MVP, να πω εδώ, πέρυσι στο πρωτάθλημα, με την Μπερσεβά να κατακτά το πρωτάθλημα, τον τίτλο, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος τα τελευταία χρόνια, από όταν πήρε ουσιαστικά τη μεταγραφή στην Ισραηλινή ομάδα, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του. Δηλαδή τώρα συζητάμε, από ό,τι γράφουν και οι Σέρβοι που παρακολουθούν στενά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ λόγω Νίκολιτς και Ισραηλινοί, μιλάμε για 3,5-4 εκατομμύρια συν μπόνους για έναν παίκτη ο οποίος όταν πήγε στο Ισραήλ κόστησε στην Μπερσεβά από τον Ερυθρό Αστέρα 800 χιλιάρικα. Δεν είχε πάρει την κατηγουσά, αλλά στη Σερβία δεν μπόρεσε ποτέ να ταιριάξει στον Ερυθρό Αστέρα να δείξει αυτά που μπορούσε να κάνει. Και στη Χάπο Ελμπερσεβά πήγε και έβγαλε εκεί πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα είδαμε και πέρυσι, στα μάτς με την ΑΕΚ, όπου είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην Ένωση, η οποία πέρασε τελικά κόντρα στην Μπερσεβά. Και από εκείνα τα παιχνίδια και μετά ξεκίνησε και μια φημολογία ότι η ΑΕΚ τον έχει στα υπόψη της. Μια φημολογία η οποία έχουμε φτάσει μετά από έναν χρόνο να συζητάμε ότι γίνονται πλέον συζητήσεις και ανταλλαγές προτάσεων και αντιπροτάσεων. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πολύ αυτή η ιστορία, γιατί πρόκειται, από ό,τι φαίνεται, για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.

0: Πανέτοιμοι είμαστε για τελικό, ρε φίλε. Απλά εγώ με τον Παναγιώτη εδώ πέρα ούτε σουβλάκια έχουμε, ούτε πίτσες. Τίποτα, ξέρω, σφαίρι θα το βγάλουμε. Τι να κάνουμε. Μετά, να το βάλουμε σε επανάληψη. Παιδιά, δεν θέλω τώρα να δώσω προγνωστικά για τελικό Μουντιάλ και ειδικά για αυτόν τον τελικό. Sorry. Ένας φίλος λέει ότι ο Κάμπο είναι περισσότερο 8 και 10. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ναι, είναι 8 και 10. Όχι περισσότερο, 8 και 10 είναι. Δεν είναι για πιο πίσω. Δεν έχει καθόλου δηλαδή ανασταλτικά χαρακτηριστικά που. Δεν τον παίρνει αν τον πάρει. Δεν τον θέλει μάλλον η ΑΕΚ για πιο πίσω. Οκταροδεκάρι είναι. Λοιπόν, τι έκανε χθες ο Σάκα, εκπληκτικός. Αυτός ο απατεώνας ο Τούχελ δεν τον έβαλε με τελικό. Εσύ να είσαι προπονητής θα το παίρναμε. Ναι, ξεκάθαρα. Αν ήμουν εγώ προπονητής θα το παίρναμε σίγουρα. Παιδιά, να σας πω λίγο, επειδή το ακούω πολύ από χθες αυτό και κοιτούσα και τα σχόλια. Ένα μάτς που έληξε 6-4 τώρα, έτσι. Και λέγαμε χθες ότι θα μπουν πολλά γκολ. Ο Χοντροθύμιος χθες στο Μολ, στην εκπομπή το μεσημέρι, είπε ότι μπορεί να λήξει 5-4. Παραλίγο και το πιάνε. Παραλίγο. Μην κρίνετε τώρα από το χθεσινό παιχνίδι τον Τούχελ, τον Σάκα, την Αγγλία, τη Γαλλία. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα μάτς που ψάχναν οι δύο ομάδες να βρουν ένα κίνητρο, κάτι για να μην πάθουν κατάθλιψη. Κατάφερε η Αγγλία, μπήκε πιο δυνατά, της βγήκε το παιχνίδι, είχε ευστοχία. Ο Σάκα προφανώς και λίγο. Το δήλωσε κιόλας σήμερα ότι ήταν λίγο, ήθελε να παίζει περισσότερο στο Μουντιάλ. Προφανώς λοιπόν μπήκε λίγο τσιτωμένος, έκανε πάρτι και κάπως έτσι η Αγγλία πήρε τώρα το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά μέχρι εκεί, δεν βγάλουμε τώρα συμπεράσματα από έναν μικρό τελικό. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε. Να πούμε μάλλον περισσότερα, γιατί ήδη πάμε αρκετά για αυτόν τον παίκτη που έχει προκύψει για την ΑΕΚ, τον Κάγκουα, τον οποίο ξαναλέω το μεσημέρι στους μπάσκετους ο Γιώργος Σακύρης τον ανέφερε, έκανε μια πρώτη ανάλυση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ, τι εξελίξεις έχουμε, τι περιμένουμε. Χαίρετε κυρία Γιώργο Σακύρη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εδώ, περιμένουμε τον τελικό. Ξεροσφύρι, ούτε πίτσε, σουβλάκι.
1: Όλοι μας.
0: Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Ένα νεράκι θα πούμε.
1: Εγώ ξεροσφύρι δεν θα τον παρακολουθήσουμε όσο αντιλαμβάνεσαι τώρα.
0: Ναι, Γιώργο μου, ναι, εντάξει.
1: Μια ρακή θα την πιω, όπως και να έχει, δεν γίνεται.
0: Να την πιείς.
1: Αλλά ναι, είναι. Να παίξει και ο μικρός την μπάλα, εμείς να βλέπουμε το Μουντιάλ. Όμορφα πράγματα.
0: Ωραία,
1: ποδοσφαιρικά. Και βέβαια αυτό παίζει στην Αγγλία, που ξέρεις πόσο την λατρεύω.
0: Κι εγώ.
1: Δεν γίνεμαι σοφότεροι με τον ημιτελικό σοφότερη, γίνεμαι στον ημιτελικό σοφότερη.
0: Σωστό, σωστό, εννοείται.
1: Και εκεί δείξαμε εμείς ο Τούχελ πόσο δεν μπορούμε. Δεν γίνεται τώρα από τα στόπα, τον βάλεις και να πας να διεκδικήσεις, να περάσεις.
0: Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, εγώ το έλεγα και χθες, δεν το έχω ξαναδεί αυτό που είμαι σε ημιτελικό. Κατενάτσιο, 10 παίκτες στην άμυνα. Δεν υπάρχει
1: αυτό. Όμως και να κάνεις κατενάτσιο αδερφούλη μου, να το κάνεις στο 80 που λέει ο λόγος.
0: Ναι,
1: είσαι 1-0, κάτω στο 80. Να βάζεις γκολ, να είσαι μια χαρά, να ανοίγει το αντίπαλο, να κάνει αλλαγές τη μία πίσω την άλλη για να κάνει επιθετικό το σχήμα. Και αντί να βάλεις μεσοεπιθετικούς γρήγορους όπως ο Τσάκα και οι άλλοι, να τους παίξεις συντότητα και να τους τελειώσεις, να βάζεις τόπερ και να προσπαθείς στο τέλος του παιχνιδιού να παίξεις με τον Μπέρν της Newcastle ως φορ και στο εξάρι το game. Εντάξει, πραγματικά γεγονότα τα οποία εμείς δεν είμαστε προπονητές μεν, αλλά θα έπρεπε και να στερείτε της άδειας ο προπονητής που τα κάνει μα την Παναγία τότε. Δηλαδή, σε πολύ υπερβολικό ύφος και ζητώ ταπεινά συγγνώμη του Ντούχελ, γιατί έχετε δει πράγματα τα ούτε που τσον ύπνο όμως δεν θα τα δούμε ποτέ στη ζωή μας, όπως να κάνει μεροκάματο σε τελικό Champions League τον Πεπ Γκουαρδιόλα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Σωστό, βεβαίως.
1: Γιατί δεν μπορούμε να αναλύσουμε τι έχει πετύχει ο άνθρωπος, αλλά σε αυτό το μάτς έκανε πράγματα τα οποία. Πραγματικά, δεν ειλικρινά πάνε και του λένε δεν έχεις ανανεώσει την άδεια του. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχεις άδικο. Πάμε,
1: έτσι είναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Άμα τα κάναμε στην Ελλάδα και γινόταν προπονητή ελληνικής ομάδας, οποιοςδήποτε και αν ήταν, και ήταν και κορυφαίος που λέω, και αν είχε πετύχει πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ να ήταν άνθρωπος να πω, να μην το θεωρήσω το λέω για την ΑΕΚ. Θα το γκρεμάγαμε κουδούνια.
0: Βέβαια.
1: Με αυτά τα που έκανε το κύριο. Οπότε πάμε παρακάτω να πούμε για την ΑΕΚ, όπως είπες. Ναι, εντάξει, δεν έγινε τυχαία αναφορά στο Γκάγκουα.
0: Εγώ το κατάλαβα, Γιώργο μου, το κατάλαβα.
1: Εσύ με ξέρεις.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει, και όσο με ξέρω, το κατάλαβα. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχει γίνει και κάτι στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνει τη διαδικασία, ναι. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ισραηλινούς και αυτά που μαθαίνω από εκεί, γιατί γι' αυτό το είπα και το μεσημέρι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με Ισραηλινούς συναδέλφους, και ειδικά με την Μπερσεβά, λόγω της αναμέτρησης που είχαμε πέρυσι και είχαν βρεθεί στην Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Αυτό που μου είχαν πει είναι ότι η ΑΕΚ κάνει την περίπτωση και έχει κάνει κρούσεις στην ομάδα. Έχει προχωρήσει κρούσεις σε πρόταση, μας λένε, και κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι οικονομικών δυνατοτήτων, παύλα προσπάθειας εκμετάλλευσης. Δηλαδή τι, η ΑΕΚ θέλει να δώσει ένα ποσό, ας πούμε, συγκεκριμένο, η Μπερσεβά να βγάλει ένα παραπάνω, και είμαστε σε μια απόσταση του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που μπορεί να καλυφθεί, mm-hmm, ανάλογα και με τη δεύτερη περίπτωση που τρέχει όμως, γιατί υπάρχει μια ακόμα πολύ δυνατά που παίζει, okay, μπορεί και όχι.
0: Okay.
1: Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι όποιος πρόλαβε τον κύριο Ιδη είναι η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Μία είναι όντως ο Κάγκουα, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, από την ΑΕΚ δεν λένε κάτι, δεν επιβεβαιώνουν κάτι. Off the record αυτό που τονίζεται είναι ότι είναι λογικό να γίνεται αναφορά σε έναν παίκτη που μας απασχόλησε και πέρυσι. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν πέρασε ποτέ περιτύλιγος από τον Μάρκο Νίκολη, πρέπει να πω. Mm-hmm. Όχι μόνο από το μεταξύ μας παιχνίδι, αλλά πριν τον ήξερα, από πριν. Η αλήθεια είναι, το έλεγα και το μεσημέρι και δεν το έλεγα τυχαία, όντως δεν το περίμενα να προκύψει σήμερα, να σου πω την αλήθεια μου, με αυτά που έλεγα με τους Ισραηλινούς συναδέλφους, αλλά τελικά έγινε. Και το μεσημέρι δεν έγινε κάποια κίνηση που να δείχνει ότι τελειώνει η υπόθεση. Οι κινήσεις ήταν αυτές, είμαστε σε μεγάλη απόσταση. Δηλαδή κανονικά μεταφράζουμε δισογραφικά αυτά που μαθαίνουμε, κανονικά δεν γίνεται μεταγραφή, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σε ποσά που λέμε ότι αυτοί ζητάνε 4 και εμείς δίνουμε 2,5, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Mm.
1: Απλά είναι σε αυτή την ημέρα που ξέρεις, συνήθως πέφτεις, ανεβαίνεις και σε 2-3 μέρες έχουμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα που μιλάμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει στα 3-3,5, ξέρω εγώ, θα θελήσει βασικά για τον 27χρονο άσο της Μπερσεβά, ο οποίος είναι πραγματικά μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα και στο αντιπινέδα αλλά και στο αντιπερέρα, εγώ θα πω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή με να πάρω 2 τριγώνια, όχι πως αυτό σημαίνει ότι θα πάρει μόνο τον Κάγκουα. Αναφέρομαι για αυτόν, για τα χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά, το ένα περισσότερο 8-10 παρά 8-6. Αλλά ένα 8 το οποίο πραγματικά βγάζει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, είναι aggressive, ενώ έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει μπάλες, να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού, έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου και δύναται να δημιουργήσει και να σκοράρει περισσότερο από ότι ο Μεξικανός.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχει τα άλλα του Μεξικανού, που είναι πάρα πολλά, έτσι, όπως είναι οι εντάσεις σε επίπεδο αλλαγής κατεύθυνσης με την μπάλα, πράγματα τέλος πάντων τα οποία γενικότερα δεν τα βρίσκεις εύκολα, και να τα ψάξεις πάρα πολύ, πολύ δύσκολο να τα βρεις έναν παίχτη όπως ήταν ο Πινέδα, και κατά τα ψέματα γι' αυτό και λέμε όλοι ότι είναι ένα κενό το οποίο, αν θα είναι δυσαναπλήρωτο ή όχι, θα φανεί μόνο στο χορτάρι.
0: Σωστά.
1: Για την ΑΕΚ, έτσι.
0: Γιώργο,
1: ο Κάγκουα είναι παίκτης επίπεδου. Είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να σου απογειώσει την μεσαία γραμμή με Μαρίν και με Κάιρι. Δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, το λέω γιατί πραγματικά είναι τέτοιος παίκτης και μου άρεσε και πριν από την αναμέτρησή μας με την Μπερσεβά, γιατί δεν είναι ένας χρόνος που τον έχει κοιτάξει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και επί Αλμέιδα είχε κοιτάξει τον παίκτη.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ήθελα να ρωτήσω, καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ κοιτάει σίγουρα για δύο και ίσως και τρίτο χαφ που μπορεί να έρθει, ας πούμε, σε ρόλο Μπαλαντέρ, να το πούμε έτσι.
1: Κοίτα, σιγά σιγά, Νίκο, πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα, και νομίζω ότι πάμε μετά στην υπερβολή με το τρίτο.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρει έναν αντιπινέδα, είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρει έναν αντιπερέρα της Ζωάο Μάριο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δηλαδή θα δίνεται απεξία στο 8 και αριστερά, για παράδειγμα. Γενικότερα και πολύ πολύ πολύ πιο ειδικότερα, εγώ λέω ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξει από αυτά που είδε από τα φιλικά και το γεγονός της επιλογής μετατόπισης του Κοϊτά στα αριστερά.
0: Mm.
1: Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι ή μπορεί να είναι ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς από την ανταπόκριση του Μαυριτανού εκεί.
0: Mm.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι τη σπουδαιότερη χρονιά του, δηλαδή στην ΑΕΚ τη δεύτερη, την έκανε ο Κοϊτά δεξιά κυρίως. Με το 90% των αναμετρήσεων να ξεκινάει από δεξιά. Θα πει κάποιος ότι αποκτήθηκε Ζουμπκόβια εκεί. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αν δεν βγαίνει κάποιος αριστερά πρέπει να βρεις παίκτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε όλα αυτά και συν του ερωτηματικού που έχουμε για στο περί δεξιού αμυντικού, ερωτηματικό το έχουμε εμείς. Εγώ μέχρι χτες δεν ξέρω τι να έχει να ψάχνει για δεξιμπάκ. Mm. Αλλά εμείς το βάζουμε στην κουβέντα λόγω, και πολύ δικαιολογημένα το βάζουμε, λόγω της χρησιμοποίησης του Γεωργίου κυρίως και μόνο ως στόπερ στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι ζητούμενο το οποίο περιμένουμε να δούμε αν θα έχει απάντηση. Δηλαδή θα πάει για δεξιμπακ ή για στόπερ, θα πάει για χαφ αριστερό που θα μπορεί να παίξει δηλαδή και χαφ και αριστερό εξέρα. Θα φέρει δεξιά τον Μοκοϊτά ξανά να μοιράζει τη θέση με τον Ζιμπκόφ και θα βρει έναν αριστερά για βασικό και από πίσω τον έχει τον Κουτέσα. Είναι κάτι ερωτηματικά το γνωστικό σχεδιασμό που δεν μας απαντήσει ποτέ η ΑΕΚ, αλλά θα φανούν μέσα από τις διαδικασίες από τους παιχτών.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε ξεκούραση τώρα, φαντάζομαι, στην ΑΕΚ.
1: Ξεκούραση και λίγο ξεκούραση για την ΑΕΚ, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ, πολύ δυνατό πρώτο βασικό σε προετοιμασίες και πολύ δικαιολογημένα. Μπράβο στον coach. Πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο εντάσσεων, δυνάμεις, ταχυτήτων και όλα αυτά. Απέδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να χάσει, ρε γαμάτο, με τίποτα. Καλό είναι αυτό για μας, αλλά εννοώ ότι και στα μέτρια της και στα κακά της δεν χάνει και στα χειρότερα της υπό την έννοια με τα αγωνιστικά δεδομένα, δηλαδή στο χθεσινό φιλικό η ΑΕΚ έπαιξε με 10 παίκτες για το χρονικό διάστημα και έχανε και κατάφερε και το γύρισε, όχι όντας σούπερ, ούτε παίζοντας μπαλάρα, αλλά στο τέλος της ημέρας μετράει ότι δεν χάνει με τίποτα αυτή η ομάδα. Θυμίζω ότι είχε να χάσει από τον Οκτώβριο, την προηγούμενη έτσι. Νομίζω ότι στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας θα περιμένουμε να δούμε πολύ πολύ ουσία στην τακτική. Μεγαλύτερη φρεσκάδα όσο φτάνουμε στο ενδεχόμενο να παίξουμε, 12 Αυγούστου δηλαδή εδώ στην Κρήτη, με τον Όφη για αρχή, αλλά γενικότερα με απότερο σκοπό βέβαια τα play-off του Champions League, έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλή
0: συνέχεια. Καλό βράδυ, να απολαύσεις και εσύ το τελικό του Μουντιάλ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσαγκύρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, τα δεδομένα γύρω από τον Κάγκουα. Παιδιά, δεν μπορώ να μεταφέρω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα μεταφέρω τέτοια ερώτηση στον ρεπόρτερ, ότι δηλαδή τι στην ΑΕΚ και στην κάθε ΑΕΚ, καμιά φορά με ξεπερνάτε, ότι έχουν βάλει τέτοιο να αποκλειστούμε και να πάμε να παίξουμε στο Europa, γι' αυτό δεν πάμε να πάρουμε, ξέρω εγώ. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η μουρμούρα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Λύνει πολλά από τα θέματα που έχουν προκύψει στην ΑΕΚ με την αποχώρηση Πινέδα. Στο γήπεδο θα κρυθούν όλα βέβαια, είτε έρθει ο Κάγκουα είτε έρθει κάποιος άλλος, αλλά είναι ένας παίκτης εξαιρετικός. Δεν τυχαίο ότι, ξαναλέω, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του, βγήκε MVP του πρωταθλήματος πέρυσι και πλέον την Περσεβά φαίνεται να αξιώνει από όσα προκύπτουν από το Ισραήλ τουλάχιστον, μας τα είπε και ο Γιώργος, 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, επίσης τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ, ακόμη περισσότερο, τα λέγαμε και χθες, εδώ και έναν χρόνο γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι από τον Ριμπάλτα σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς φυσικά και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος τους ακούει και τους εμπιστεύεται τυφλά, ικανοποιεί τα θέλω τους και φέρνει αυτούς που θέλουν, αυτούς που επιθυμούν. Σας είπα και χθες ότι εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ήμουν ήσυχος σε εισαγωγικά, γιατί η πολιτική που ακολουθεί η ΑΕΚ από πέρυσι έχει αποδώσει όχι 100%, 1000%. Αυτή η πολιτική των Ριμπάλτα Νίκολιτς, τι παίκτες κοιτάμε, που χτυπάμε, που πάμε να κάνουμε προσθήκες, να μπαλώσουμε τρύπες, να κάνουμε upgrade σε θέσεις. Μπορούμε να συζητάμε φυσικά ότι χρειάζονται εννοείται και άλλες προσθήκες, τα λέει και ο Νίκολιτς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξει και για αριστερό μπακ, ακόμα και για στόπερ. Ναι, okay. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά αποδεδειγμένα η δουλειά που γίνεται σε αυτό το διάστημα έχει αποδώσει καρπούς full. Ψυχραιμία γενικά, ψυχραιμία. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πανικός. Τι θέλετε, κύριε, μου κάνεις μπασκετικό time out και εσύ σαν τον νέαρχο? Είναι ποδοσφαιρική η βραδιά μου. Έχει δελτίο, βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο, αφού σας πω ότι στο δεύτερο σετ γίνεται επίσης μεγάλη μάχη. 2-2 είναι η Κρετσίκοβα με τη Σάκαρη. Η Τσέχα πήρε το πρώτο σετ 1-0. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία σε μισή ώρα στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι. Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει στο ημίχρονο του τελικού με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι. Η FIFA έχει ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl διάρκειας 20 λεπτών αντί για 15 που διαρκεί το ημίχρονο. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Απολογείται αύριο μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τη σύλληψη δύο ανηλίκων και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμα μία ανήλικη. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθειξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Ο Δάκρυσα.
5: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση, φαίνεται να είναι καλός.
6: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
7: Ο καλός!
6: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
8: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
9: Είπες Διαμαντούλη. Είπες Διαμαντούλη.
10: Ανθρώπινα κατάσταση. Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση.
9: Ακούστε να μιλήσεις.
10: Εγώ είμαι Λεβέντης.
8: Καλώς ο Λεβέντη μας.
9: Να μας μεταλαμπάζεψει.
11: Πώς το πες αυτό.
9: Να μας μεταλαμπάζεψει.
8: Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας. Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
12: Ανέβησε, ποιο θα σκητανοηθούμε.
9: Ένα τυχερός θα κερδίσει
7: τεράστια από μια μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
12: Α, έτσι, ε! Από πολύτιμο λάδι ελιά.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
14: Ευχαριστώ σας. Είμαστε καλά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Ακούσατε και στο δελτίο του Sky. Πρώτο θέμα, ο τελικός του Μουντιάλ παίζει. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη για λίγο ακόμα η τελετή λήξης του Μουντιάλ. Post Malone, βλέπω εδώ, σοου βεγγαλικών. Και ο Σπίντ ανέβηκε στη σκηνή. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θα κορυφωθεί αυτό το σοου που είναι λίγο mini Super Bowl. Στο ημίχρονο, εκεί όπου είναι και επίσημο ότι θα κρατήσει 17 λεπτά. Ελπίζουμε να μην... Φαντάζομαι θα το έχουν κάνει πρόβα. 17 λεπτά θα κρατήσει. Ελπίζω να μην πάει παραπάνω, αλλά είπαμε εδώ. Εδώ μεταξύ, το MetLife Stadium του New Jersey είχα την αίσθηση... νομίζω τέλος πάντων ότι ο τελικός θα γίνει σε κάποιο γήπεδο που κλείνει η οροφή του. Το MetLife όμως δεν κλείνει η οροφή του. Πρέπει να έχει μυθική ζέστη. Είναι εντελώς ανοιχτό το γήπεδο. Είναι μεσημέρι εκεί τώρα, έτσι. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Κουράγιο. Λοιπόν, επίσης θα σας πω, επειδή το σκεφτόμουν νωρίτερα και την απάντηση την πήρα άμεσα από τον Κώστα Μιαούλη, ο οποίος είναι μιας ηλικίας ο άνθρωπος και τα ξέρει αυτά, μπορεί και να τα έχει ζήσει και να μας δει ψέματα ότι είναι καμιά πενταριά. Υπάρχει προπονητής, δεν το είχα καθόλου στο κεφάλι μου, υπάρχει προπονητής με δύο παγκόσμια κύπελα στο παλμαρέ του. Γιατί σκεφτόμουν ότι αν ο Σκαλόνι σηκώσει την κούπα, θα γράψει ιστορία. Έτσι κι άλλως θα γράψει ιστορία. Αλλά δεν θα είναι ο πρώτος με δύο Μουντιάλ. Κατευθείαν λοιπόν ο γίγαντας Μιαούλης μου είπε ότι ο κύριος Πότσο, ο θρελικός Βιτόριο Πότσο, έχει δύο Μουντιάλ. Πολύ πολύ παλιά, 34 και 38, με την περίφημη Ιταλία, τη γαλάζια ομάδα, που κατέκτησε δύο σερί παγκόσμια κύπελα. Και είχε πάρει και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς, που τότε το ποδόσφαιρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα. Ήρθε το παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά και πήρε τη θέση του στο πόσο σημαντικό ήταν μέχρι τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το ποδόσφαιρο. Από το 30 και μετά σιγά σιγά έγινε το παγκόσμιο κύπελλο το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το σπορ. Οπότε ο Σκαλόνι θα προσπαθήσει σήμερα, σιγά να μην το σκέφτεται βέβαια, να κάνει και αυτό το φοβερό ρεκόρ, να πάρει δύο Μουντιάλ. Η Αργεντινή διεκδικεί το τέταρτο, τα ξέρετε αυτά, τα ξαναλέω κι εγώ. Η Ισπανία διεκδικεί το δεύτερο και ο καλύτερος θα κερδίσει. Λοιπόν, 3-3 το δεύτερο σετ, Κρεϊτσίκοβα Σάκαρη. Η Τσέχα βάζει ζόρια στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία έχασε το πρώτο σετ, θυμίζω, 7-6. Στον τελικό του Athens Open. Μία μέρα με πολύ τέννις. Το μεσημέρι έπαιζε και ο Τσιπάς. Νίκησε τον Κολινιόν, τον Βέλγο, 2-1 σετ στο Γκσντάντ στην Ελβετία και πήρε άλλο ένα τρόπαιο. Είχε καιρό να πάρει, κάμπος στους μήνες, 17-18 μήνες. Επέστρεψε έτσι στις κούπες και ο Στέφανος Τσιπάς. Μακάρι και η Μαρία να φέρει τούμπα την κατάσταση και να πανηγυρίσει και εκείνη.

Ο Γιαμάλ θα κάνει ένα ρεκόρ μόλις ξεκινήσει ο τελικός, αφού είναι κανονικά στην ενδεκάδα. Θα γίνει ο τρίτος νεότερος βασικός σε τελικό Μουντιάλ σε ηλικία 19 ετών και 6 ημερών. Είναι ο νεότερος παίκτης του 21ου αιώνα που παίρνει φανέλα βασικού σε τελικό. Ξεπερνάει τον Εμπαπέ που είχε κάνει το ρεκόρ το 18 και είναι πλέον εκείνος πίσω μόνο από τον Πελέ, που μοιάζει και λίγο αξεπέραστο το δικό του ρεκόρ, 17 ετών το 58 και φυσικά τον Μπέργκομι, 18 ετών το 1982. Για την ποιότητα του αέρα λέει εδώ ένας φίλος που μένει στο Οχάιο, πιστεύω λέει ότι και στη Νέα Υόρκη θα είναι εξίσου κακή ατμόσφαιρα. Κοίτα να δεις, από χθες δεν ξέρω τώρα αν έγινε αυτό και να σου πω την αλήθεια, σήμερα δεν το είδα, δεν το παρακολούθησα. Έλεγαν ότι χθες από τις βροχές θα καθάριζε λίγο η ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές που έχει στον Καναδά. Τώρα τι να σου πω, από τις εικόνες που βλέπω δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή η κατάσταση. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από ό,τι άκουσα και λίγο τους συναδέλφους της ΕΡΤ που είναι στο γήπεδο, Σπυρόπουλος από ό,τι άκουσα και δεν είδα ποιος είναι ο άλλος, για να είμαι ειλικρινής, άκουσα τον Σπυρόπουλο για τη ζέστη, ότι έχει ζέστη. Και είναι λογικό έτσι. Είναι μέρα μεσημέρι, ούτως ή άλλως έχει πάρα πολύ ζέστη αυτές τις ημέρες στην Αμερική, και παίζουν σε ένα γήπεδο που ξαναλέω που είναι ανοιχτό εντελώς, δεν έχει πουθενά να προφυλαχθείς. Είναι έτσι ένα επιβλητικό αμερικανικό γήπεδο, φουλ ανοιχτό, και θα έχει πάρα πολύ ζέστη.

Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και σε ό,τι έχει να κάνει με το χρυσό παπούτσι. Δύσκολο φαντάζει. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει πλέον τα 10 γκολ μετά το χθεσινό παιχνίδι, τον μικρό τελικό, έχει και 4 ασίστ. Ο Μέση είναι δεύτερος με 8 γκολ και επίσης 4 ασίστ. Θα δούμε. Ο Μπέλιχαμ και ο Χάλαντ έμειναν στα 7, Ντεμπελέ και Κέιν από 6, ο Ιαρθάμπαλ 5, και αυτός δεν θα προλάβει λογικά. Σαρ, Κινόνες, Βινίσιους, 4 γκολ, εντάξει μέχρι εκεί. Επίσης δεν πρόκειται να περάσει κανείς τον Ολίσε σε ασίστ. Έχει 7. Πολύ δύσκολα μπορεί είτε ο Μέση είτε κάποιος άλλος, βασικά μόνο ο Μέση, να τον ξεπεράσει. Τώρα χαζεύω λίγο εδώ τις ώρες στον κόσμο, τις ώρες που θα δουν τον τελικό. Στη Νέα Υόρκη θα είναι 3 το μεσημέρι, στη Μαδρίτη εντάξει και 9, στο Μπένος Άιρες 4, αλλά υπάρχουν και κάτι ακραία τώρα όσο πάμε προς Ανατολή. Θα δυσκολευτούν πολύ οι φίλοι μας οι Ασιάτες και φυσικά στην Οκεανία που θα δουν το μάτς ξημερώματα. Οι πιο τυχεροί είναι αυτά οι Νεοζηλανδοί και από εκεί οι Cook Islands και κάτι τέτοια που έχουν ξυπνήσει τώρα για να πάνε για δουλειά και θα δουν το τελικό. Είναι 7-8 το πρωί, είναι πολύ, πολύ βολική ώρα. Αλλά σε κάτι, σε Κίνα τώρα και Τόκιο και αυτά, είναι ζόρικο πολύ. Κάτσε να σας πω τι ώρα είναι, ας πούμε. Στην Κίνα είναι 3 παρατέταρτο το ξημέρωμα, που είναι πολύ μεγάλη αγορά για το ποδόσφαιρο. Στην Νότια Κορέα, που κι αυτή, πόσο καμιά ώρα διαφορά έχουν εκεί. Πάτησα εδώ πέρα. Παναγιώτη, τα έχετε χαλάσει όλα, δεν δουλεύει τίποτα. Για να κόβετε τα σαρδάμ που κάνουμε, έχετε χαλάσει τους υπολογιστές. Στην Νότια Κορέα είναι 4. Λογικό. Μια ώρα πιο μετά. Οπότε εκεί που είναι πολύ και στο Τόκιο. Αυτές οι αγορές, ας πούμε, για τη FIFA είναι πολύ μεγάλες. Αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να βολέψουν κάπως κυρίως τους Ευρωπαίους.

Η Κρεϊτσίκοβα προηγείται 4-3 στα games στο δεύτερο σετ. 15-30 τώρα η Μαρία Σάκαρη προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θυμίζω 1-0 η Τσέχα προηγείται στον τελικό του Athens Open.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα εδώ τα δικά μας, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη, τι γίνεται με την περίπτωση του Κάγκουα, που μας απασχολεί σχεδόν όλη μέρα, από όταν έσκασε δηλαδή το όνομά του για άλλη μια φορά στο κίτρινο μαύρο ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Φαν Τρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια, εντάσσεται άμεσα στην ομάδα υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ και λογικά θα είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Πάξη, που την Πέμπτη είναι το πρώτο μάτς, θυμίζω, στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πατάει ένα φρένο στα μεταγραφικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται πραγματάκια, δεν κοιτάει παίκτες, δεν προχωράει συζητήσεις. Απλά τώρα επικεντρώνονται, όπως καταλαβαίνετε, στο τριφύλι, στα κρίσιμα παιχνίδια με την ουγγρική ομάδα. Στον Ολυμπιακό είχαμε κάποιες εξελίξεις που μας μετέφερε νωρίτερα η Ηρακλής Αντίπας. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε αναλυτικά στο site του Big Win Sport FM 94,6. Για τον Τζολάκη, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Χαλ, παρά τα όσα λένε στην Αγγλία και από την ίδια τη Χαλ. Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ο 23χρονος goalkeeper από πέρυσι έχει πει στον Ολυμπιακό ότι θέλει να παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν είναι οικονομικό δηλαδή το ζήτημα, δηλαδή ότι θέλει περισσότερα λεφτά για να μείνει, ας πούμε. Θέλει να πάει να παίξει, να δοκιμάσει την Premier League. Είναι το μεγάλο του όνειρο. Για τον Όσο δεν υπάρχει πλέον Όσο για τον Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις, δεν άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει η περίπτωσή του. Δεν τον θέλει τον ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του αριστερού μπακ, με δεδομένο ότι δεν έχει φύγει και κανείς ακόμα από το αριστερό άκρο της άμυνας. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Στάνιτς, επειδή περιφέρεται, πώς το λένε, σέρνεται αυτή η ιστορία αρκετές ημέρες, ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με τη Λουντογκόρετς ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους έφτανε τα 10 εκατομμύρια, αλλά ξαφνικά προέκυψε ένας εκπρόσωπος, όχι ο επίσημος εκπρόσωπος του παίκτη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον λεφτά. Τα διπλάσια για την ακρίβεια, και για τον ίδιο κάποια λεφτά. Αυτό προκάλεσε ένα ηθικό ζήτημα και πολύ εκνευρισμό στη Λουντογκόρετς, όπως μετέφερε ο Ηρακλής. Παρά τις πιέσεις, τόσο ο παίκτης όσο και αυτός ο εκπρόσωπος που εμφανίστηκε ξαφνικά δεν έπεσαν στις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να του στείλει πίσω στο Ράσγκαρντ και να μην συνεχίσει τις συζητήσεις.

Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Μαρία Σάκαρη. Η Κρεϊτσίκοβα έκανε το 5-3. Έχει τώρα το momentum, έχει την ψυχολογία για να πάρει και το δεύτερο σετ. Η Σάκαρη ενώ ξεκίνησε πολύ καλά στο πρώτο σετ, είχε πάρει ένα καλό προβάδισμα. Κάποια στιγμή το χάσε αυτό το προβάδισμα, έτσι ανέβασε την απόδοσή της και πήρε το σετ με 7-6. Στο δεύτερο προηγείται 5-3. Να δούμε αν η Μαρία Σάκαρη μπορέσει να βγάλει κάποια αντίδραση για να μην ιτηθεί στον τελικό.

Μάλιστα. Είναι στον τελικό. Καλά, θα είναι και άλλοι γνωστοί μας στον τελικό. Ένας από αυτούς είναι και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος είναι στα επίσημα, παρακαλώ, σε σουίτα. Έχει ανεβάσει και ένα βιντεάκι την ώρα που βγαίνουν οι της Αργεντινής για ζέσταμα. Δεν μπορώ να περιμένω, έχει γράψει ο Ρίτσαρντ Σιάο. Μιας και τον ανέφερα, να πω ότι νωρίτερα ο Άρης ανακοίνωσε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, τον Γιώβιτς, τον Στέφαν Γιώβιτς, και περιμένουμε από αύριο μεθαύριο, είναι τυπικό το θέμα, να ανακοινώσει και την επιστροφή του Τολιόπουλου.

Αν θα έχει σχολιασμό από Fight Club για τον τελικό. Όχι. Παιδιά, Fight Club το έκαναν επειδή ήταν το match του αιώνα, το Αργεντινή-Αγγλία. Και επειδή ο ένας είναι Αργεντινή και ο άλλος Αγγλία. Το είχαν συμφωνήσει. Επίσης, οι Fight Club έχουν βγει σε άδεια. Καλά, δεν λέω, Δύναμο. Την Παρασκευή χαιρέτησαν. Θα απολαύσετε Κώστα Μιαούλη στην περιγραφή της αναμέτρησης και εγώ μαζί εδώ θα σχολιάζω ό,τι μου έρχεται και θα πάμε όσο αντέξουμε. Τώρα έχουμε μια διχογνωμία ακόμη για το τι θα γίνει με το Halftime Show. Είχα ζητήσει από τον Παναγιώτη Βλαχαδάμι να κάνει την περιγραφή, Μαντόνα, Justin Bieber για αυτά, αλλά δεν μπορούμε να καταλήξουμε με το Γέροντα να σχολιάζουμε το show του ημιχρόνου ή να μπούμε για τίποτα. Θα δούμε.

Λοιπόν, 40-15 η Τσέχα έχει την ευκαιρία να νικήσει, να πάρει το παιχνίδι απέναντι στη Σάκαρη. Championship point και τα καταφέρνει out από τη Μαρία Σάκαρη. 2-0 ήττα από την Τσέχα Κρεϊτσίκοβα, η οποία καταχειροκροτείται και αυτή και η Μαρία Σάκαρη από το 5.000-6.000 κόσμο πρέπει να έχει στο ΆΚΑ. Στο γήπεδο του τέννις. Λοιπόν, η Μαρία Σάκαρη δεν τα καταφέρνει. Έφτασε σε ένα τελικό χωρίς να χάσει ούτε σετ, αλλά σήμερα δεν βρέθηκε στην καλή της μέρα. Ιτήθηκε 2-0 από την Κρεϊτσίκοβα που χαιρετάει τώρα τον κόσμο.

Λοιπόν, για να δούμε και λίγο τον Cruise τώρα, αφού τελείωσε και το τένις. Τι έκανε ο Tom Cruise, δεν έκανε τίποτα. Βγήκε απλά και μιλούσε. Δηλαδή, συγγνώμη, φέρνει τον Tom Cruise σε έναν τελικό και τον βάζει να μιλάει. Βάλτε τον να πέσει από κάνα μπιλόνα με καμιά μηχανή, κάνα ελικόπτερο. Λοιπόν, μπήκε τέλος πάντων μέσα ο Tom Cruise. Είναι παραπέντε Ισπανοί και Αργεντίνοι στη Φυσούνα σε πρώτο πλάνο. Ο Ρόδρυ αγκαλιά με τον Μέση, κουκουρέγια. Ωραίες εικόνες, ωραίες στιγμές. Όλα έτοιμα για να βγουν οι παίκτες για να πάμε στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Εν τω μεταξύ, τόσες μέρες δεν μου είχε σκάσει, ρε Ντίνα. Μου σκάσε σήμερα. Δεν γίνεται ρε εσύ να έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ. Το θυμάμαι σαν χθες το προηγούμενο Μουντιάλ. Θα μου πιάσω τα τέτοια μου. Βλέπω και τον Παναγιώτη τον Μπουρνά εδώ πέρα που είναι αμούστακο παιδί. Μου τους έχετε φέρει εδώ πέρα όλους και με παθαίνουν τα ψυχολογικά μας. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα, γιατί δεν βγαίνουνε. Τι έχεις. Τι έχουμε. Τον κύριο Μιαουλή. Τον έχουμε. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κανονικά πρέπει να τον βγάλουμε και για την τελετή λήξης. Τόση ώρα είχε σόου να βγει να μας πει κάτι. Κύριε Μιαούλη, καλησπέρα σας.
1: Τι να σου πω για την τελετή.
0: Τι να μου πει, Post Malone και Speed. Δεν τους ξέρεις αυτούς.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Πες στον κόσμο. Ναι. Ότι όταν θέλεις, παιδί μου, να αισθανθείς λίγο μικρότερος, έχεις εμένα για το... και τον βλάχο εδώ πέρα.
0: Εγώ είπα ότι μου απάντησες, μου απάντησες κατευθείαν πριν για τον Πότσο. Και λέω πού το ήξερε τώρα. Αυτός μπορεί να μας έχει πει ψέματα για την ηλικία του, να είναι 100 χρονών.
1: Γεροντός, μου λες τον έζησες.
0: Τον έζησες τον Πότσο, παραλίγο.
1: Τι έγινε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά εδώ, περιμένουμε. Ρέσει πολύ ζέστη. Εγώ νόμιζα ότι θα γίνει ο τελικός εγκήπεδο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Που κλείνει από πάνω η ροφή. Αλλά αυτό δεν κλείνει. Είναι φούλε ναι. Ανοιχτό, τηγάνι.
1: Για να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Βίντης σήμερα και παίχτες βέβαια ναι. Στον αγωνιστικό χώρο. Ισπανία να πούμε ότι πάει για ένα τεράστιο ρεκόρ σε σερί εθνικών ομάδων, δηλαδή να μείνει 38ο παιχνίδι αίτητη. Βίντης η Ιταλία 18-21 έχει 37 μάτς, όσα έχει και η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο παράσημα να τα καταφέρει η Ισπανία. Από και μετά, νομίζω στις 11 δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Πέτροπόρο με Σιμών κάτω από το καλύτερο.
0: Κώστα, έκανε τώρα αυτό το πλάνο από πάνω ο σκηνοθέτης του γηπέδου. Ρες, είναι ακραίο το γήπεδο. Δεν υπάρχει. Φοβερό.
1: Ναι, ναι, έχει κάνει πολλά πλάνα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το. Είναι τεράστιο, επιβλητικό ορισμός.
1: Και μακριάκι, κοντινάκι, απόλυτη λήψη. Λοιπόν, να πούμε ότι το κύπελλο έβγαλαν ο Αντρές Ινιέστα και ο μεγάλος Μάριο Κέμπες. Εντάξει, είναι από τους Αλληνούς που τους έχω μια δυναμία γιατί έπαιζε στην ομάδα μου στην Ισπανία και πήρε και κυπελούχων. Με τη Βαλένθια είχε επιτυχία εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελλο. Ο Μέση απ' την άλλη γίνεται ο δεύτερος άνθρωπος που θα έχει συμμετοχή σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, αλλά θα είναι ο μόνος που θα έχει παίξει και στα τρία παιχνίδια βασικός, γιατί ο Καφού το 94 δεν βρισκόταν στην αρχική εντεκάδα. Οπότε τον ισοφαρίζει, αλλά και παίρνει και το προβάδισμα, ας πούμε, γιατί είναι και στα τρία βασικός φυσικά ο Λιονέλ Μέση. Έχουμε ώρα τώρα μέχρι την ανάκουση των ύμνων, τις χαιρετούρες και τα λοιπά. Οπότε Πέδρο Πόρο με Σιμών τερματοφύλακα δεξιά, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτ. Έχουμε το Ρόδρι, τον Φαμπιά Ρουίφ, τον Άλεξ Μπάινα, τον Όλμο, τον Γιαμάλ και τον Ωιαρθάμπαλ για την ομάδα της Ισπανίας. Μιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια με τον Μοντιέλ και τον Ταλιαφίκο δεξιά και αριστερά. Ο Ρομέρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες θα είναι τα δύο στόπερ. Από και μετά έχουμε Μακάλιστερ και Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες και Νίκο Γκονσάλες και ο Μέση με τον Χούλιαν Άλβαρες για την Αργεντινή μπροστά.
0: Ωραία, λοιπόν Κώστα, επειδή έχουμε και τους ύμνους τώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να πάμε για τη σέντρα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, προλαβαίνουμε και επιστρέφουμε για να φύγουμε για το μεγάλο τελικό.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Top FM 102.

Τραμπ είναι και ο Σάντσεφ, ο πρόεδρος της Ισπανίας και ο βασιλιάς της Ισπανίας είναι. Τώρα ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής και κλασικά οι Αργεντίνοι δίνουν πόνο. Τα λέγαμε και με τον Τζανάκα χθες που το σχολιάζαμε. Έχουν ξεπεράσει τους Ιταλούς στο πώς τραγουδάνε τον ύμνο. Με τι πάθος τραγουδάνε τον ύμνο οι Αργεντίνοι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, φίλε Νίκο. Συνονόματι, έχουν αντιγράψει το Πανεσσαλικό οι Αμερικάνοι. Έχουν βάλει απλά μια σειρά εξέδρες επιπλέον. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί δεν έχουν πεζογέφυρα. Ενώ στο Πανεσσαλικό έχουμε πεζογέφυρα. Και καμιά φορά διοργανώνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις εκεί.

0: Μια μικρή ειδησούλα από το εξωτερικό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από έναν Ιταλό δημοσιογράφο στα social media που αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του πρώην επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης Χωσέλου, ο οποίος προτάθηκε για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη. Ο Χωσέλου, ο οποίος έχει γεννηθεί, είναι Ισπανός, έχει γεννηθεί στη Γερμανία, στο Στουτγκάρδη το 90, έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα του Κατάρ, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Α, δούμε. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά οι παίκτες, όσοι είναι για να κάτσουν στον πάγκο, επιστρέφουν. Όσοι είναι για να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες, στείνονται σιγά σιγά στο γήπεδο, μαζεύονται οι σημαίες. Θα πάρει τώρα, είδατε, Αμερική Γάρ, το κάναμε NBA. Λέμε 10, θα πάει 10 και 5, γιατί είναι ήδη 10 και 3. Καλά, δεν λέω, ρε Κώστα, το κάναμε λίγο NBA.
1: Ναι, με το στήριξιμο του νομίζω.
0: Όλη αυτή η διαδικασία, ναι.
1: Και παραπάνω από και 5 θα πάει.
0: Ναι, ναι. Για διαιτητή, είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Α, είπα, ο Σλοβαίνος,
1: Είναι ο άνθρωπος που σφίριξε στο τελευταίο μάτς, στο οποίο ιτήθηκε
0: η Αργεντινή. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, ο Μέση με τον Ρόδρυ ανταλλάσσουν τα λάβαρα. Από την ομάδα της Ισπανίας, δεν παίζει βασικός, έχει προλάβει τον Πέδρη ένα χρόνο που έπαιξαν μαζί στην Μπαρτσελόνα ο Μέση.
0: Α, μόνο,
1: Ναι.
0: Ο οποίος Ρόδρυ έχει τη φανέλα μέσα από το σορτσάκι για άλλη μια φορά.
1: Ναι, λέω με τον Πέδρη, παίξανε συμπαίκτες, λέω.
0: Α, για τον Πέδρη, sorry, ναι, σκάλωσα και εγώ, λέω, ναι, έχεις δίκιο.
1: Τον Πέδρη...
0: Ναι.
1: Τον προλάβε ένα χρόνο Μέση.
0: Πήγε κατευθείαν το μάτι μου στην εικόνα που αλλάζαν τα λάβαρα και είδα τον Ρόδρυ με τη φανέλα από μέσα. Ακόμα και σε αυτό, ρε παιδί μου, είναι παίκτης από άλλη εποχή βγαλμένος. Ναι, ναι. Με τη φανέλα από μέσα από το σορτζάκι.
1: Λοιπόν, δίνει... Εντάξει, λογικά δίνει Όλμο και Φαμπιάν Ρουίς εσωτερικά χαφ, τουλάχιστον στη διάταξη εδώ όπως δίνει η FIFA, και Άλεξ Μπάινα από την αριστερή πλευρά, Γιαμάλ από τη δεξιά και στην κορυφή ο Γιαρθάμπαλ, 4-1-2-3 δηλαδή το σύστημα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την Ισπανία, η οποία προοδευτικά ανέβασε την απόδοσή της στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξεκίνησε καλά, βρήκε μπροστά της το πράσινο ακροτήρι και το Βοζίνι, αλλά μετά πήρε μπρος και νομίζω ότι έδειξε πως τουλάχιστον σε επίπεδο σταθερότητας ήταν η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη συνέπεια, την πιο σωστή εικόνα, χωρίς να παραβιάζεται η αιστεία της. Άλλωστε μόνο με το Βέλγιο είχε δεχθεί μέχρι τώρα γκολ, και καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος με τον οποίο εξουδετερώσε την Γαλλία στον ημιτελικό έκανε ακόμα πιο εμφαντική την πρόκρισή της στον τελικό και ακόμα πιο δυνατή την εικόνα της ως φαβορή, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ελαφρύ φαβορή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, γιατί καταλαβαίνεις ότι και μια ομάδα που έχει κάνει τόσες αναζωπές στη διάρκεια της διοργάνωσης δεν μπορεί να την θεωρείς πολύ ισχυρό φαβορή, πολύ ψυχωμένη ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Η Αργεντινή που είναι και η κάτοχος του τροπέου έχει και το ψυχολογικό κομμάτι με το μέρος της και το ψυχολογικό αβαντάζ ότι έχει γύρισει, ειδικά εκείνο το παιχνίδι με την Αίγυπτο, αλλά και την ανατροπή κόντρα στην Αγγλία. Σίγουρα μια κατάσταση που είναι πολύ περίπλοκη και με τους Άγγλους, τους οποίους βομβάρδισε όμως το τελευταίο μισάωρο. Και βέβαια είχαμε την Αγγλία χθες να καταλαμβάνει την τέτοια θέση με το εντυπωσιακό 6-4. Από ό,τι κοιτούσα χθες, και αν δεν έχω κάνει σοβαρό λάθος, είναι ο μικρός τελικός, ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε την σέντρα στο παιχνίδι, με την μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε γκολ, δηλαδή με 10 τέρματα. Ο μικρός τελικός, μόλις ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός όμως, εδώ είναι όλα τα λεφτά, εδώ κρίνεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής και είναι ο Λισάντρο Μαρτίνης αυτός που αλλάζει με τον Ταλιαφίκο στις πρώτες στιγμές του αγώνα για μια κάθετη πάσα. Θέλει να κόψει ο Πέδρο Πόρο, θα κόψει, σηκώνει και το χέρι για offside, αλλάζουν ο Κουμπαρσί με τον Λαπόρτ στις πρώτες στιγμές του αγώνα. Μπάλα πηγαίνει στον Νάις Μουν. Λαφτά με την ομάδα της Ισπανίας να έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα. Τον Χουλιάν Άλβαρες να θέλει να πάει να πιέσει λίγο πιο ψηλά. Ο Σιμών, που νομίζω ότι χρησιμοποιείται και λόγω της μεγάλης ικανότητας που έχει στο παιχνίδι με τα πόδια. Ένας ποδοσφαιριστής που θα λέγαμε ότι έχει πολύ μεγάλη ικανότητα να παίζει την μπάλα σαν χειριστής, σαν κανονικός ποδοσφαιριστής. Ο Πέδρο Πόρο τώρα, η Ουστατική Ισπανία ψάχνει στα πρώτα λεπτά να βρει τα πατήματά της. Σίγουρα θέλουν να πάνε όσο πιο, όσο πιο safe μπορούν, μεγαλύτερη ασφάλεια οι ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά, να μην υπάρξει κάποιο απρόπτο, κάποιο γκολ που θα αλλάξει τις ισορροπίες. Όλμο θα παίξει το 1-2 με τον Ρόδρυ. Για να δούμε τώρα τον Μπαένα που αλλάζει πιο πίσω και πάλι τώρα ο Ρόδρυ για τον Πέδρο Πόρο κάνει ένα λάθος, υπάρχει ένα μαρκάρισμα και φάουλ το οποίο θα κερδίσει εκεί Νίκο Μαρτίνες από τον Πέδρο Πόρο, νομίζω που έκανε το μαρκάρισμα, πράγματι τον έχει πατήσει και δικαίως ο Βίντσιτς θα δώσει αυτό το πρώτο φάουλ που έκανε πάνω στον Νίκο Γκονσάλες ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος σημείωσε και το δεύτερο γκολ με την Γαλλία, έβαλε τη δικλίδα ασφαλείας στην πρόκριση της Ρόχα, στον τελικό. Τώρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες με την μπάλα στα πόδια κατεβάζει την μπάλα για να βρει τον Ταλιαφίκο. Για να δούμε ωραία ποδιά του Ταλιαφίκο, θα δώσει πιο πίσω για τον Άλβαρες, ο οποίος έχει τραβηχτεί πολύ έξω από το πεδίο δράση του, για να αλλάξουν την μπάλα ο Ντεπόλ με τον Ρομέρο και τον Μακάλιστερ και από εκεί μπάλα στο Λισάνδρο Μαρτίνες. Πάσα για τον Ταλιαφίκο, όχι και πολύ καλά, αλλά θα συγκρατήσει την κατοχή. Μακάλιστερ αλλάζει προς τα πίσω. Πολλές πάσες σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Και ο Φερνάντες εκεί προσπαθεί να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας για την Αργεντινή. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εμιλιάνο Μαρτίνες, Φερνάντες θα σπάσει δεξιά για τον Ρομέρο. Και τώρα θέλουν να ξεκινήσουν με τον Μοντιέλ μια επιθετική προσπάθεια η Αργεντινή. Παίξει το 1-2. Άλλαξαν με τον Ντεπόλο, δεξιός ο πισωφύλακας της Αργεντινής, για να ξαναγυρίσει μπάλα πίσω, να αλλάξουν πολλές πάσες οι Αργεντινοί, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τραβήξουν προς τα μπρος τους Ισπανούς, να τους πιέσουν και να βρουν περισσότερους χώρους με αυτόν τον τρόπο. Θα το δούμε βέβαια. Μακάλιστερ αλλάζει την μπάλα τώρα και πάλι προς τα πίσω για ασφάλεια σε σίγουρες πάσες και οι δύο ομάδες αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του παιχνιδιού, χωρίς να έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο. Στο 0-0 λογικό είναι στα πρώτα λεπτά. Ταλιαφίκο θα κάνει μια μπροστινή παλιά για το Μακάλιστερ, μπάλα θα φύγει πλάγιο out λίγο πιο πάνω από την μέσα γραμμή από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η Ισπανία. Πέδρο Πόρο πήγαινε να μαζέψει την μπάλα, να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και να παίξει πιο πίσω για τον Κουμπαρσί. Ο Άλβαρες είναι αυτός που άσκει την πρώτη πίεση και ο Μέση τώρα πάει να πιέσει μακρύ παλιά από το Λαπόρτο. Έχουμε φαουλ για την Ισπανία. Το κερδίσει ο Μπαένα από τον Μοντιέλ. Ο Βίντσιτς κάνει παρατήρηση στον δεξιό πισωφύλακα της Αργεντινής για αυτό το κράτημα. Στο όριο είχε ανεβεί πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά η άμυνα της Αργεντινής σε αυτή την περίπτωση. Είχαν βρεθεί όλοι σχεδόν στη σέντρα. Ο Μοντιέλ το αντιλήφθηκε γιατί πήγε να του ξεφύγει ο Μοντιέλ. Η φάση θα ήταν κανονική γιατί φεύγει πίσω από τη σέντρα ο Μπαένα και πανέξυπνο ο Μοντιέλ κρατάει τον αντιπαλού του, αφού δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Για να δούμε την πρώτη επαφή του Γιαμάλ τώρα με την μπάλα. Θα πω ότι Γιαμάλ μπάλα κάνει, παίζει το 1-2. Γιαμάλ η ευκαιρία, θα αποκρούσει ο Μαρτίνες σπουδαία στιγμή το 1-2 με τον Όλμο. Βρέθηκε από τα δεξιά μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ, το πλασέ από αυτή την κόντρα, στάθηκε λίγο τυχερή. Κάνει ένα deflection μπάλα, παίζει το 1-2 με τον Όλμο και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Πρώτη σπουδαία στιγμή στο μάτς, στο 5ο λεπτό. Κλέβουν με το Ρόδρυ οι Ισπανοί. Ξεκινούν καλά το παιχνίδι και πάλι για το Γιαμάλ. Γιαμάλ παράλληλη σέντρα, θα σταματήσει ο Λισάνδρο Μαρτίνες την τελευταία στιγμή. Πιέζει η Ισπανία σε ένα ξαφνικό ξέσπασμα, μια ξαφνική αλλαγή του τέμπο στο παιχνίδι και λίγο τυχερός βέβαια ο Γιαμάλ στην αρχή της φάσης. Αλλά για να δούμε τώρα τον Μέση, βγαίνει γρήγορα από την αιστεία το Σιμών, έρχεται ο Ρόδρυ να καθαρίσει τη φάση, παίρνει φωτιά το παιχνίδι ξαφνικά. Με το Γιαμάλ να πηγαίνει να παίξει διαγώνια προς τα μέσα την πάσα, από την κόντρα ευνοείται ο Όλμο που του την ξαναδίνει και ο Γιαμάλ πλασάρει για να δράσει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πάρα πολύ καλά. Αμέσως μετά νέα φάση για την Ισπανία που πέρασε όμως χωρίς προβλήματα, έκοψε ο Λισάνδρο Μαρτίνες και πάλι σε αυτή την περίπτωση που ο Γιαμάλ θέλησε να κάνει παράλληλη σέντρα προς τη μικρή περιοχή. Επιμένουν οι Ισπανοί που έχουν μείνει ψηλά. Για να δούμε τον Ρόδρυ για τον Μπαένα. Μπαένα έτοιμος να βγάλει σέντρα, το μετανιώνει, δίνει ξανά πιο πίσω. Πάλι ο Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια. Παίξει για τον Γιαμάλ, ο οποίος πήρε δύο επιθετικές προσπάθειες ήδη νωρίς στο παιχνίδι. Είχε και την τελική προσπάθεια. Με τον Φαμπιάν Ρουίς και πάλι για τον Ρόδρυ. Αλλάζουν την μπάλα ψηλά. Οι παίκτες της Ισπανίας. Φαμπιάν Ρουίς, ο Πόρο περιμένει. Πόρο για σιγουριά προς τα πίσω και ακόμα πιο πίσω η μπάλα από τα πόδια του αρχηγού με τον Κουμπαρσί να μεσολαβεί και να δίνει στον Νάις Μόνα. Αυτός για τον Λαπόρτ και από εκεί στον Κουγουρέγε και από εκεί στον Όλμο, όλα αυτά πίσω από τη μεσαία γραμμή όπου οι Ισπανοί αλλάζουν αρκετές πάσες. 7 λεπτό με την πρώτη σπουδαία στιγμή στον αγώνα να έρχεται από τον Λαμίν για μάλιστα στο 4ο λεπτό. Πιέζουν λίγο πιο ψηλά οι Αργεντίνοι, αλλά τώρα έχουν χώρο οι Ισπανοί. Για να δούμε τον Ρόδρυ να δείχνει μαρκάρισμα από πίσω, τίποτα λέει ο Βίντσης. Μπάλα από την άλλη πλευρά, από αριστερά, Κουκουρέγια, Όλμο, Πέδρο Πόρο. Έχει έρθει στον άξονα ο δεξιός ο Ψοβλάκας για να παίξει το 1-2. Μένει όρθιος. Ο Βίντσης λέει παίζεται σε αυτή τη φάση. Ο Πόρο φάνηκε να δέχεται ένα μαρκάρισμα πριν φτάσει στην μπάλα. Στην αρχή κρατάει την ισορροπία του, μετά ξαναπέφτει για να το δούμε πάλι. Ο Πόρο σε μια σύγκρουση, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να δίνει με το παραμικρό φάουλ. Πόρο περισσότερο πήγε να το κερδίσει από τον Μακάλιστερ, ο οποίος του έβαλε κάπως το σώμα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι σήκωνε και φάουλ η συγκεκριμένη περίπτωση. Κουμπαρσί για τον Όλμο. Όλμο αλλάζει κατεύθυνση και τώρα θέλει να βρει στην πλάτη της άμυνας, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή η παλιά του για τον Κουρέγια. Παρ' όλα αυτά οι Ισπανοί πιέζουν ψηλά, προσπαθούν να κλέψουν μπάλα και κλέβουν με τον Πέδρο Πόρο και τον Γιαμάλ. Για να δούμε τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ δεν βρίσκει ξανά τον Γιαμάλ. Έρχεται πρώτος στην μπάλα να ελέγξει και να κερδίσει το φαουλ από την αριστερή μεριά. Ο Ταλιαφίκο. Πολύ αποφασιστική η Ισπανία στα πρώτα λεπτά. Δεν ήρθε τον γκολ με τον Γιαμάλ. Σε αυτό το 1-2 που βγήκε έστω και με δόση τύχης. Καθώς Όλμο επέστρεψε μετά την κόντρα στον Γιαμάλ την μπάλα. Και είχε την ευκαιρία αυτός να απειλήσει τον Μαρτίνες για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αμέσως μετά το γύρισμα του Γιαμάλ που έκοψε ο Λισάντρο Μαρτίνες με πολύ ωραία προβολή στο πρώτο δοκάρι και στο σούτ του Γιαμάλ πάντως έχει βάλει την κόντρα ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής και αλλάζει την τροχιά της μπάλας και εδώ έχει βάλει το πόδι του ο Λισάντρο Μαρτίνες και στην επόμενη περίπτωση που έκοψε το πρώτο δοκάρι στην παρέλα σέντρα που έκανε ο Γιαμάλ. Πάρα πολύ καλή αντίδραση από τον αριστερό στόπερ σε δύο περιπτώσεις και στο σούτ του Γιαμάλ που αλλοιώνει την τροχιά της μπάλας και την στέλνει ουσιαστικά στην αγκαλιά του Μαρτίνες, αλλά και στην επόμενη περίπτωση που έβαλε στόπ στην παράλληλη σέντρα του Γιαμάλ. Λίγο αργότερα ο Μέση πήγε να φύγει στην πλάτη της άμυνας, πρόλαβε ο Ουνάι Σιμπόν με τα πόδια να απομακρύνει τον κίνδυνο. Η Ισπανία πάντως δείχνει να έχει μπει καλύτερα στο μάτς, να έχει κλέψει και μπάλες ψηλά, να έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη των Αργεντινών, οι οποίοι τώρα θα πετάξουν μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, ενώ θα το πλάνο με Ινφαντίνο, Τραμπ και την σύζυγο του Αμερικανού Πρόεδρου που αγγίζει και το τρόπαιο. Κουμπαρσί για τον Νάις Μόνο, όλα αυτά στο 10ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με τους Ισπανούς να μπαίνουν καλύτερα στο παιχνίδι. Και ο Νάις Μόνο που θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προς την δεξιά πλευρά της επίθεσης για να σημαδέψει το Γιαμάλ, περνάει μπάλα, αλλά δεν θα τη συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Λαμίν Γιαμάλ το πλάγιο από τον Ταλιαφίκο πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες και αυτός ο Ρομέρο. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο 0-0. Με τον Λισάντρο να είναι έτοιμος να κάνει μια βαθιά μπαλιά με το αριστερό του πόδι μες στο χωναβρί τον Χουλιάν Άλβαρες. Ο Πέδρο Πόρο κρατάει καλύτερη ισορροπία, γι' αυτό και κάνει επαφή με την μπάλα. Ρόδρυ και από εκεί στο Λαπόρτ και μετά Κουκουρέγια. Κουκουρέγια και πάλι στο Ρόδρυ. Για να δούμε το Ρόδρυ τώρα θα δοκιμάσει μια μακρινή πάσα για να τροφοδοτήσει το Λαμίν Γιαμάλ. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ με το δεξί και να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο, συμπληρώθηκε. Πάντα στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή με πρώτη καλή στιγμή στο 4-5. Το Γιαμάλ και τον Λισάντρο Μαρτίνες να κάνει τον deflection για να στείλει την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Γιαρθάμπαλ. Πήγε να παίξει δεύτερη πάσα που δεν ήταν καλή από τον Γιαρθάμπαλ. Ωστόσο τον σημαδεύουν για να παίξουν τους γνωστούς συνδυασμούς οι Ισπανοί. Ένας παίκτης που ξέρει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί το σώμα του, ειδικά βάζοντας πλάτη τους αντιπάλους και να μοιράζει ασίστ. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές ο Γιαρθάμπαλ, που έχει 5 τέρματα μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Κουκουρέγια και Αξμπαένα δεν θα καταφέρουν να βγάλουν συνδυασμό, καθώς θα έρθει ο Μοντιέλ να τους χαλάσει τα σχέδια. Μπάλα προς τα πίσω, περισσότερο στην κατοχή των Ισπανών, των πρωταθλών κόσμου του 2010. Ο Πόρο θέλει να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού προς αριστερά, αυτή τη φορά περνάει μπάλα για τον Μπαένα. Κατεβάζει αυτός για τον Κουκουρέγια. Και από εκεί Φαμπιάνος και από εκεί Ρόδρυ. Είναι πιο μπροστά Όλμο. Ο Ρόδρυ αλλάζει κατεύθυνση και πάλι για τον Φαμπιάνος. Για να δούμε αν θα δοκιμάσει σέντρα. Η σουτ περνάει μπάλα με το τακούνι, απομάκρυση από τον Λισάντρο Μαρτίνες σε κόρνερ. Τρίτη επέμβαση του αριστερού στόπερ, αριστερού κεντρικού αμυντικού της Αργεντινής. Σε αυτή τη φάση πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τη Ρόχα. Στο 12ο λεπτό, στο 0-0 η Ισπανία κάνει επίθεση εκεί που βρίσκεται, από ό,τι καταλαβαίνω, αν και δεν έχω δει και από την άλλη πλευρά να προσέξω ιδιαίτερα. Ένας πολύ μεγάλος όγκος φίλων της Αργεντινής, ο Άλεξ Μπαένα από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ, το πρώτο που κερδίζει η Ισπανία στο παιχνίδι. Η αγωνία ζωγραφισμένη από πολύ νωρίς στα πρόσωπα των φίλων των δύο ομάδων, στο γήπεδο, στο New Jersey. Και ο Άλεξ Μπαένα στην εκτέλεση του κόρνερ προς το δεύτερο δοκάριο. Ο Όλμο θέλει να κάνει κοντρόλ και να φέρει την μπάλα στο αριστερό, δεν τα καταφέρνει. Φαμπιάνος και πάλι για τον Όλμο. Όλμο έξω από την περιοχή, αλλάζει το παιχνίδι για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο, να κάνει την πάσα για τον Μπαένα. Δεν ήταν τόσο καλή πάσα του Γιαμάλ. Γιαμάλ αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο σε ένα σκηνικό με την Ισπανία να είναι συνεχώς στο προσκήνιο στα πρώτα λεπτά. Την άμυνα της Αργεντινής να δέχεται πίεση. Αυτό βέβαια δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν σημειωθεί κάποιο τέρμα, αλλά σίγουρα υπάρχει φθορά, είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν ξέρεις στο τέλος του δρόμου και στο πιο κρίσιμο μάτς τι αντίδραση μπορεί να βγάλει και το σώμα του οποιοδήποτε παίκτη που έχει καταπονηθεί. Κουκουρέγια προς τα πίσω γυρίζει στον Ουνάι Σιμών. Τώρα ανεβάζουν λίγο τις γραμμές τους οι παίχτες Αργεντινής για να πιέσουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μήπως κλέψουν κάποια μπάλα. Έχει πάει το παιχνίδι περισσότερο στο ρυθμό που θέλουν οι Ισπανοί μέχρι στιγμής. Έχουν μεταφέρει την πίεση και το σκηνικό προς τα καρέ του Μαρτίνες, του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα ο Σιμών θα βγάλει αριστερά, ο Λαπόρτ θέλει να απομακρύνει. Πρώτος στην μπάλα ο Ρομέρο, νέα κεφαλιά από τον Φαμπιάν Ρουίς. Τρίτη κεφαλιά και πάλι από τον Ρομέρο, κατεβάζει ο Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια και από εκεί στον ηγέτη της ισπανικής ομάδας, τον Ρόδρυ, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι για τον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο σε μια κάθετη πάσα, δεν είναι καλό το κοντρόλ του για Αρσάμπαλ. Οι επαφές του μέχρι στιγμής δεν είναι καλές. Νομίζω ότι από τους μπροστινούς είναι ίσως ο μόνος που υστερεί, τουλάχιστον σε επίπεδο ενός δυνατού μακάρισμα του μακάλισε τώρα στον Ντάνι Όλμο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποια ακύρωση για τον Μακάλισερ, ο οποίος πάει πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Όλμο και θα τον ανατρέψει. Εδώ το μαρκάρισμα του Μακάλισερ για τον Όλμο, τον οποίο μαζεύει ο Βίντσιτς. Δεν θα δώσει κάτι, όρθιοι και στους δύο πάγκους υπάρχει ένταση, ο τέταρτος προσπαθεί λίγο να περιορίσει τέλος πάντων ένα πρόωρο ξεσηκωμό στους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Ντελαφουέντε διαμαρτύρεται, ο Μίντσις κάτι λέει στους παίκτες Ισπανίας και θα αφήσει το μάτς νομίζω να εξελιχθεί χωρίς να δείξει κάποια κάρτα στον Άλεξ Μακάλιστερ. 15ο λεπτό, μπροστινή μπαλιά, θα βγει εύκολα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες να μάζεψει την μπάλα, δεν θα την μπλοκάρει. Κάνει νόημα στους παίκτες να ηρεμήσουν, καθώς είναι η αλήθεια ότι στα πρώτα 13 λεπτά δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση. Το τελευταίο δίλεπτο κάπως η μπάλα μεταφέρθηκε προς τα καρέ του Ουνάι Σιμών χωρίς να σημειωθεί κάποια ευκαιρία, απλά η μπάλα μεταφέρθηκε προς το μισό της Ισπανίας. 62-33 η κατοχή της μπάλας και ένα 5% που αφήνουν, έτσι όπως μας παρουσιάζουν το στατιστικό αυτό, οι Αμερικάνοι που είναι στην κρίζα ζώνη. Ο Μπαένα τώρα θα κάνει ένα φάουλ πάνω στο Μέση, ερχόμενος από πίσω του να τον σπρώξει σειράχη και να τον γκρεμίσει για να παραχωρήσει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα φέρει αρκετό κόσμο, λογικά θα προσπαθήσει να απειλήσει από αυτό το στημένο η Αργεντινή. Ο Ντεπόλ πάνω από την μπάλα, ο Γιαμάλ θα στήσει ένα πρόχειρο τείχος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και παραπάνω παίκτες να στήθει σε τείχος, γιατί έχουν ανέβει και αρκετοί παίκτες της Αργεντινής που είναι ιδιαίτερα δυνατοί στον αέρα, όπως έχουν δείξει σε όλη την πορεία του τουρνουά μέχρι τώρα. Σε ζώνη αμήνεται η άμυνα της Ισπανίας, δεν υπάρχουν προσωπικά μαρκαρίσματα δηλαδή. Προς το δεύτερο δοκάρι είναι δυνατή η σέντρα αυτή, είχε στόχο τον Νίκο Γκονσάλες, αλλά αυτός δεν θα προλάβει. Δυνατή εκτέλεση από τον Ντεπόλ, μπάλα θα φύγει αρκετά πιο δυνατά από όσο θα ήθελε ο Νίκο Γκονσάλες. Αλλάζουν το παιχνίδι οι Ισπανοί με τον Κουμπαρσί, τώρα είναι κάτοχος μπάλας, βλέπει τον Πεδροπόρο σε μια μακρινή μπαλιά από τα δεξιά με στόχο πάλι να τροφοδοτήσει τον Γιαμάλ, αυτή τη φορά κάνει καλή επαφή. Γιαμάλ απέναντι στον Ταλιαφίκο, Γιαμάλ συγκλίνει προς τα μέσα, κάνει μια γλυκιά σέντρα, πέφτει ο Μιλιάνο Μαρτίνες, πριν την μπάλα περάσει στο δεύτερο δοκάρι που είχαν ανέβει δύο παίκτες της Ισπανίας για να κάνουν επαφή με την μπάλα. Εδώ Γιαμάλ πήρε την πορεία παράλληλα με τη γραμμή της περιοχής και έβγαλε αυτή την περίεργη σέντρα με πολλά φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μαρτίνες κατάλαβε πολύ καλά τι πήγε να κάνει ο Γιαμάλ και μπλόκαρε την μπάλα, παρότι δεν ήταν και η πιο εύκολη επέμβαση, έκανε αναπήδηση η μπάλα για να δούμε τώρα τον Λισάντρο να αφήνει πιο πίσω για τον Έντσο Φερνάντος, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φανεί στο παιχνίδι πολύ, όπως και τα τρία χάφ έχουν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Και πάλι ο Λισάντρο Μαρτίνες τώρα σε μια μακρινή μπαλιά έχει κόψει τρεις πολύ κρίσιμες φάσεις. Η μπάλα τώρα βγαίνει στην πλάτη της άμυνας της Ισπανίας για τον Νίκο Γκονσάλες, αλλά για κακή του τύχη θα χτυπήσει τη δική του πλάτη και ευνοήθηκε έτσι ο Πεδροπόρο, ο Γιαμάλ, και στη συνέχεια έχουμε μια ψυμαχία τώρα ανάμεσα στο Γιαμάλ και τον Ταλιαφίκο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Βίντσιτς, γιατί ακόμα δεν μας δείχνει. Ο Γιαμάλ πηγαίνει για την μπάλα, ο Ταλιαφίκο δεν πηγαίνει για την μπάλα, συγκρούονται οι δυο τους και νωρίτερα θα χτυπήσει στον ώμο του Γκονσάλες η μπάλα και θα ευνοηθεί περισσότερο ο Πεδροπόρο από αυτήν την εξέλιξη. Κατοχή για την Ισπανία, για με τον Μπαένα, τον Σοπαμπιάν Ρουίς ψάχνει να βρει αριστερά τον Κουκουρέγια, πιο πίσω η μπάλα ξανά για τον Λαπόρτ που έχει ανέβει πάνω από τη μέσα γραμμή. Λαπόρτ σε μια κάθετη πάσα τώρα για τον Άλεξ Μπαένα, τον πιέζει εκεί ο Ρομέρο, θα τον βγάλει με το σώμα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Αργεντινή, ο Ντεπόλ με τον Άλεξ Μπαένα τα λένε. Εδώ έσπρωξε και λίγο ο Ρομέρο, εντάξει και ο Μπαένα δεν είχε και την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου υπέρ της Αργεντινής, καθυστέρη να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Νομίζω μια πολύ καλή στιγμή με τον Γιαμάλ για την Ισπανία. Πολύ νωρίς το παιχνίδι και άλλη μια επικίνδυνη στιγμή αμέσως μετά μια παράλληλη σέντρα, ενώ τώρα έχει γίνει φάουλ πάνω στον Έντσο Φερνάντες, θα το κάνει ο Ντάνι Όλμο, βάζοντας αντικανονικά το πόδι του. Επικίνδυνο παιχνίδι από τον Όλμο εδώ. Και θα δοθεί το φάουλ από τον Βίντσιτς, λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα, πάντα στο 0-0. Με φάουλ για την Αργεντινή, δεξιά από την μεγάλη περιοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. Πολλά πλάνα από τις κερκίδες και τις διασημότητες και τα λοιπά. Και ο Σχαλόνι που παρακολουθεί το παιχνίδι με τη δική του αγωνία. Εντάξει, έμπειρος πλέον, έχει πάρει το βάτισμα του πυρός από το τέτοιο παιχνίδι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ. 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με την Ισπανία να έχει την κάτοχη της μπάλας, να έχει δυο-τρεις, ειδικά μια πολύ δυνατή στιγμή στο παιχνίδι. Η Αργεντινή δεν έχει απειλήσει, αλλά μένει το 0-0. Για να δούμε τώρα το Γιαμάλ παίζει με τον Όλμο το κλέψιμο από τους Αργεντίνους και ο Ντεπόλ στον άξονα. Μέση που έρχεται αρκετά πίσω τώρα για να κάνει επαφή με την μπάλα, δεν έχει κάνει και πολλές επαφές. Έχουν εστιάσει πάνω του Ισπανοί και ξέρουν πολύ σωστά πως δεν πρέπει να πάει μπάλα στα δικά του πόδια, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Οι κόντες στο Γιαρθάμπαλ, θα έλεγα ότι από τους Ισπανούς είναι εκτός κλίματος περισσότερο από την μέσω επιθετική γραμμή, και ίσως γι' αυτό και η Ισπανία ακόμα δεν έχει βρει περισσότερες ευκαιρίες, καθώς κάποιες ενέργειες του Γιαρθάμπαλ δεν ήταν αυτές που θα περιμέναμε για την κλάση του. Πλάγιο για την Αργεντινή, με τους Ισπανούς να πιέζουν ψηλά, να έχουν συνεχώς τους Αργεντίνους στο δικό τους μισό. Σε λίγο θα πάμε για το hydration break λογικά, καθώς βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό. Σπάει τώρα την μπάλα ο Νίκο Γοζάλες, που παίζει ένα ρόλο σαν center forward, να πάρει την πρώτη μπάλα δηλαδή και να σπάσει δεξιά-αριστερά σε ένα περίεργο σχηματισμό. Υπάρχει υπόδειξη offside για τον Χούλιαν Άλβαρες σε αυτή την περίπτωση, αλλά είχε κάνει κινήσει και ο Γοζάλες, υποδείχθηκε σε θέση offside του Άλβαρες. Όλμο κάνει μια περιστροφή, αλλά δεν θα είναι καλό το κοντρόλ του, θα κλέψουν οι Αργεντίνοι, και στη μέσα γραμμή με τον Ντεπόλ που παίρνει τα πάνω του σιγά σιγά. Μοντιέλ και πάλι για τον Ντεπόλ, και αυτός γυρίζει από μακριά πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, αυτός στον Λισάντρο Μαρτίνες, για να μετά επιλέξει ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής, που κλείνεται κάπως, βγαίνει προς τα έξω γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να δώσει μπάλα. Εδώ το κλέψιμο, δεν υπάρχει αντικανονική θέση του Ιωργιάν Θάμπαλ. Υπάρχει και το άφησε απλά ο βοηθός μπάλα, έφτασε πάντως στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, 23ο λεπτό, και από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία λεπτά που έχει κερδίσει λίγα μέτρα η Αργεντινή, δεν βλέπουμε να δημιουργείται και κάποια έστω και προϋπόθεση για φάση. Η αλήθεια είναι ότι είχαν χάσει αρκετά μέτρα η Αργεντινή, τώρα αρχίζουν στο τελευταίο εξάλεπτο κάπως να βρίσκουν κάπως καλύτερα τις θέσεις τους. Τώρα προσπαθούν να περάσουν κουρέγια από τα αριστερά. Η κόντρα του Ντεπόλ, μπάλα θα βγει κόρνερ. Δεν μπορεί εκεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία, 23ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή στο 0-0. Με την Ρόχα να έχει άλλη μια στημένη μπάλα και τη δυνατότητα να φέρει στην περιοχή την μπάλα για να διεκδικήσουν οι δικοί της παίκτες κάποια κεφάλια, κάποια προβολή προς την αιστεία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα εκτελείται το κόρνερ, βγαίνει εύκολα ο πορτιέρης της Αργεντινής και μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να ενοχληθεί, χωρίς να φτάσει μπάλα σε κάποιο κεφάλι, στα σημαίνα και στα αμυντικά σημαίνα αλλά και στα επιθετικά. Ιδιαίτερα η Αργεντινή έχει δείξει πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μαρτίνες βάζει κάτω την μπάλα, δίνει στο Λισάντρο Μαρτίνες. Καλησπέρα ο Ταλιαφίκο. Φερνάντες θα κάνει λάθος. Αυτός ίσως να είναι εκείνος που στερεί περισσότερο από το κέντρο μέχρι στιγμής από την πλευρά της Αργεντινής. Ο Ρόδρυ έρχεται τώρα. Φάουλ γυρίζει πίσω την φάση, καθώς ο Ρόδρυ αντικανονικά συγκράτησε στην αρχή τον Μέση. Και τώρα νομίζω ότι θα τους λύγει για cooling break, καθώς ήταν από τις λίγες φορές που ο Μέση ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Υποχρεωμένος όμως να γυρίσει πολύ πολύ πίσω και να ξεκινήσει την προσπάθεια του αρχηγός της Ισπανίας, τον αρχηγό της Αργεντινής, θα κάνει το φάουλ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα έχουμε και το break για το πρώτο ημίχρονο στο 25ο λεπτό, και ενώ παραμένει το 0-0. Νίκο μου, δεν ξέρω αν έχεις να μεταφέρεις.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι.
1: Κώστα,
0: ναι, ναι, πάρε μια ανάσα και θα επιστρέψω σε σένα σε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, στο 25, στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή. Νομίζω μέχρι στιγμής ο τελικός είναι έτσι όπως τον περιμέναμε σε γενικές γραμμές, με την Ισπανία να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Κάποια στιγμή το ποσοστό της έφτασε στο 70%. Έχει περίπου, είχε μάλλον περίπου διπλάσιες πάσες, κάπως το έχει μαζέψει αυτό η Αργεντινή. Στο γήπεδο φαίνεται αυτό που λέγαμε και πριν το μάτσο, ότι η Ισπανία είναι μια καλύτερη ομάδα. Η Αργεντινή θα πάει περισσότερο με τη δύναμη. Μου στείλει εδώ και ένας φίλος, υπερβολή βέβαια, αλλά τέλος πάντων μπορώ να το μεταφέρω, ότι το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι Ισπανοί πασάρουν την μπάλα, οι Αργεντινοί απλά την κλωτσούν. Ναι, αλλά κάπως έτσι φτάσαμε στον τελικό. Η Ισπανία έχει μια μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια υποψία φάσης, όχι κάτι άλλο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Στα καλά νέα, και με αφορμή και τη διακοπή για να πιούν νερό οι παίκτες, είναι ότι τελικά η ζέστη δεν είναι και τόση πολύ. Είναι γύρω στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Χειρότερα μας τα έλεγαν. Δεν τα περιμέναμε, μας τα έλεγαν. Λοιπόν, δεν έχει προκύψει κάτι να σου πω, όση ώρα ακούμε τον Κώστα στην περιγραφή του τελικού. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό για τον Χωσέλου το είπαμε. Σε λίγο θα δείτε και πώς έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο, φυσικά με ελικόπτερο. Κάθεται μαζί με την Μελάνια στα επίσημα πίσω από ένα τζάμι το οποίο προφανώς είναι, πώς το λένε, αλεξίσφαιρο. Πρέπει να είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κάνει μπάμ ότι είναι αλεξίσφαιρο. Θα δείτε χαρακτηριστικές εικόνες σε λιγάκι στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Λοιπόν, ήρθαν νερό οι παίκτες και όλα έτοιμα για την επανέναρξη. Πάμε ξανά στον Κώστα Μιαούλη.
1: Λοιπόν, 0-0, δεν νομίζω ότι κάτσε και πολύ. Έχουμε δει να κατάνε και περισσότερο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: 2,5 λεπτά από ό,τι έχω κράτησει. Προχειράτη 24-10.
0: Ο Μικ Ζάγκερ, να τον ναι. Έκατσε και για τον τελικό. Δεν έφερε γούρι στην Αγγλία, αλλά έκατσε και για τον τελικό.
1: Εντάξει. Ξέρεις, τώρα,
0: δεν έχει χάσει μάτι στην Αγγλία σε μουντιάλο ο Μικ Ζάγκερ το Μάξι. Τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Δεν υπάρχει διασημότητα που δεν θα δείξουν.
0: Ναι, όλοι τώρα. Α, Ρόμπι Γουίλιαμς, βλέπω εδώ. Πες τον, ναι.
1: Τον από κάτω με τα γυαλιά,
0: Ναι, κόλλησε το τέτοιο μου τώρα. Συνέχισε εσύ και θα το βρω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε στην περιγραφή του παιχνιδιού τώρα. Ασχολήσουμε τα αυτά που τα.
0: Άντε, μωρέ, ο Μαντέιμον παίζει και στην Οδύσσια. Άντε, σκάλωσα. Ό,τι θες για showbiz, ό,τι θες για showbiz, Κώστα μου, εγώ είμαι εδώ για σένα.
1: Έχεις γίνει αντώντας από το καλογεράκι. Λοιπόν, ο Μακάλισερ έχει βάλει το χέρι εδώ, ο Βίτσις το κατάλαβε, το είπε, ο Μακάλισερ χρησιμοποίησε καθαρά το χέρι του. Σε αυτή τη φάση, μια περίπτωση μεταξύ έδρας και μεγάλης περιοχής, τώρα λέει ότι σπρώχθηκε τέλος πάντων και τα λοιπά, το ξεπερνάμε. Πάει να κάνει το λάθος εδώ ο Κουμπασί, βγήκε γρήγορα ο Σιμών, δεν είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της Ισπανίας έκανε ένα τόσο, πήγε να κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, καθώς το γυρισμό του Κουμπασί ήταν τζούφιο, να το πω έτσι, δεν έδωσε με δύναμη την μπάλα στον Σιμών, ο οποίος έχει αυτό το προσωνόμος να κινείται έξω από τα δοκάρια με πολύ μεγάλη άνεση. Καταλαβαίνετε ότι με άλλο τερματοφύλακα, με δύο βήματα πιο πίσω,
0: ναι,
1: εδώ
0: βέβαια,
1: θα γίνει η φάση. Αυτό ακριβώς είναι το χάρισμα που έχει ο σπουδαίος αυτός τερματοφύλακας. Ανεξάρτητα αν δεν είναι ο πιο θεαματικός κατά τα δοκάρια, είναι ένας, ίσως εγώ θα τολμήσω να πω, από τους 2-3 σε όλο τον πλανήτη πιο σύγχρονος τερματοφύλακης ως προς την μορφή του ποδοσφαίρου πλέον. Ένας παίκτης που συμμετέχει κανονικά στο χτίσιμο, στην ανάπτυξη, που γλιτώνει τέτοιες φάσεις, ας πούμε, όπως αυτή που πήγε να δημιουργηθεί από την απειρία, την αυλεψία, την κακή εκτίμηση του Κουμπασί, ο οποίος θα παίξει παράλληλα τώρα για τον παρτενέρ, τον Λαπόρτ, και έρχεται και ο Ρόδρυ λίγο, καθώς η Αργεντινή σιγά σιγά ανεβάζει τα μέτρα του στο γήπεδο. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτό το σκηνικό που είδαμε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Πεδροπόρο από τα δεξιά. Περιμένει και έρχεται να δώσει βοήθεια και ο Φαμπιάνο Ρίτσο, οπότε δεν θα πάρει μπάλα, αλλά και αυτός αναγκάζεται τώρα να μεταφερθεί λίγο μέτρα πιο πίσω για να βοηθήσει στο χτίσιμο των επιθέσεων. Ο Πόρος σε μια διαγώνια μπαλιά, ο Λισάντρο Μαρτίνες που κάνει εξαιρετικό μάτς μέχρι τώρα στο πρώτο μισάωρο, θα παίξει πίσω για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εδώ πάει να κλέψει ο Κουκουρέγια, κλέβει ο Κουκουρέγια, ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα από όσο θα ήθελε. Ο Έντσο Φερνάντες δίνει μια στην μπάλα να τη στείλει μακριά, καθώς εκεί δεν είναι να παίζει με την Ισπανία. Αν χάσει την μπάλα, καταλαβαίνει και ο σκόρερ της ισοφάρισης στο παιχνίδι με την Άγγλια ότι αν χαθεί εκεί η μπάλα και την πάρουν οι Ισπανοί, μπορεί να την εμφανίσουν στα δίχτυα με κινηματογραφικό τρόπο. Πέδρο Πόρο με την μπάλα στα δικά του χέρια και βέβαια για να κερδίσει μέτρα η Αργεντινή, γιατί πλέον έτσι γίνεται. Μια λάθος εκτίμηση τώρα που πάει να γίνει, ο Κουκουρέγια πίσω στο Σιμών, και εδώ δεν ήταν καλή αλλαγή παιχνιδιού. Πήγε να μπει ο Ντεπόλης Φίνα στη φάση, αλλά Κουκουρέγια με την διορατικότητά του γύρισε γρήγορα με το κεφάλι πίσω στον Σιμών, και τώρα Ρόδρυ. Με τον Ρόδρυ για τον Φαμπιάν Ρουίθ, αυτός λογικά θα παίξει πιο δεξιά. Έχουν ώρα να δώσουν στο Γιαμάλ. Τώρα θα το κάνουν μετά από ώρα οι Ισπανοί. Όχι πάρα πολύ, αλλά είχε κάποια ώρα. Η διαγώνια πάσα για τον Όλμο θα αφήσουν με τον Πεντζίο Μαρτίνες, τον Εμιλιάνο και τον Λισάντρο. Την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ Όρμο θέλησε να σημαδέψει αυτή την διαγώνια κίνηση του Ντάνιολ μου μέσα στην περιοχή. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα από όσο θα την ήθελε ο συμπαίκτης του 31ο λεπτό στο 0-0 και το ελεύθερο που εκτελείται τώρα, πρώτη κεφαλιά από τον Άλβαρες σε έναν άχαρο ρόλο, αρκετά απομονωμένος μέχρι τώρα, όχι αρκετά, πολύ απομονωμένος μέχρι τώρα. Ζήτημα αν έχει πάρει έστω 3 ή 4 πάσεις, όχι να τις έχει πάρει, να έχουν κατευθυνθεί προς το μέρος του. Πέτρο Πόρο από τα δεξιά θα παίξει για το Γιαμάλ, δεν περνάει η μπάλα κάτω από το πόδι του Ταλιαφίκο, έκοψε καθαρά. Λισάντρο Μαρτίνες για το Ρομέρο. Ρομέρο τώρα θα δεχτεί την πίεση από τον Μπαένα, πηγαίνει εκεί να κλείσει την πάσα και ο Όλμο για Αρθάμπαλ, αυτός που τον έφτασε μέχρι το όριο της τελικής γραμμής. Κλέβουν οι Ισπανοί, αφήνει ο Βίτσης κανονικά το παιχνίδι. Κουκουρέγια, Ρόδρυ αριστερά, ο Ρουίθ απλώσει τώρα για τον Μπαένα, θα κάνει μια τρίπλα αυτός, η τρίπλα χαμηλά όμως, εύκολα ο Ρομέρο με το σίδος κόβει και συνέχεια ολοκληρώνεται η απομάκρυνση. Επιμένουν οι Ισπάνοι που δείχνουν σαν να ανεβάζουν πάλι στροφές. Πάει μπάλα πιο πίσω στον Νάι Σιμών, δεν έχουν πρόβλημα φυσικά να χτίσουν το παιχνίδι τους από την αρχή, έχουν και την υπομονή και τα προσόντα και την τεχνική κατάρτιση Ισπάνοι. Πέτρο Πόρο θα παίξει για τον Ογιαρθάμπαλ, είπαμε ότι μέχρι τώρα ο Ογιαρθάμπαλ είναι εκτός παιχνιδιού, αυτό είναι το μοναδικό σημείο το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Ντλαφουέντε. Οι άλλοι τηρουμένων των αλλαγιών και απέναντι σε ποιον αντίπαλο παίζουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ο Ογιαρθάμπαλ φαίνεται εκτός πνεύματος του αγώνα μέχρι τώρα. Για να δούμε το Μακάλιστερ από τα αριστερά, φάουλ για την Αργεντινή, μάλλον εύκολο να το πω έτσι, αλλά και ο Ρόδρυ εδώ άπλωσε τα χέρια, έδωσε δικαίωμα στο διαιτή. Α, τραβάει εδώ, έχει τραβήξει από την μπλούζα ο Ρόδρυ και ρίχνει κάτω το Μακάλιστερ, είναι κανονικό το φάουλ. Από εδώ, από αυτή τη λήψη φάνηκε καλύτερα ότι έχει τραβήξει την μπλούζα του αντιπάλου του ο Ρόδρυ, που σε δύο περιπτώσεις, μία στο μέση και μία τώρα, λίγο σαν να τους έχασε. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και στιγμές που ακόμα και τα μεγάλα του δεν θα είναι τόσο εύκολο, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, να αντιδράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 34ο λεπτό και πάλι σε ζώνη αμήνεται η Ισπανία. Για να δούμε τον Μέση έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πάσα. Θα παίξει ξανά για τον Φερνάντες και πάλι ο Μέση. Ο Γιαμάλ θα του φράξει το δρόμο και θα κλέψουν οι Ισπανοί. Μια κλωτσιά και ένα φάουλ που κάνει Χουλιάν Άλβαρες πάνω στον Πέτρο Πόρο. Εντάξει, εκτελέσει και γρήγορα και τώρα Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια. Η αλλαγή παιχνίδι για τον Πόρο και τον Όλμο που έρχεται προς τα δεξιά. Γιαμάλ περιμένει την πάσα. Είπαμε ο Γιαρθάμπαλ βέβαια είναι παίκτης τεράστιας κλάσης. Με μια κίνηση μπορεί να κάνει τον γκολ ή να βγάλει μια ασίστ. Έτσι δεν το συζητάμε. Απλά λέμε ότι είναι ένας επιδραστικός παίκτης για το κομμάτι εκεί που θέλει να πατήσει περιοχή η Ισπανία, όχι πάντα βάζοντας γκολ αλλά και με πολλές ασίστ για σεντερφόρ, ένα παίκτης που βοηθάει πάρα πολύ με την κρίσιμη πάσα, την key pass που λέμε, για να βγει η Ισπανία με εξώσεις σε πολλές από τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Κάθε πάσα για τον Κουκουρέγια τώρα, για να δούμε τον Κουκουρέγια από τα αριστερά στην περιοχή, κάνει με δύναμη σιτή την σέντρα του, υπήρχε υπόδειξη για offside, άργησε ένα κλικ να του κάνει την πάσα, έχω την εντύπωση, ο Ρόδρυ, και αυτό τον φέρνει σε αντικανονική θέση. Περίμενε εδώ τον Κουκουρέγια, ναι, άφησε τη φάση να εξελιχθεί, μήπως και ολοκληρωθεί η προσπάθεια, συνέχεια απομάκρυνε η άμυνα της Αργεντινής, αλλά έτσι αλλιώς ήταν λίγο πιο μπροστά ο Κουκουρέγια σε αυτή την κάθε την πάσα που δέχτηκε. 35ο λεπτό 0-0, η σπουδαιότερη στιγμή που είδαμε ήταν νωρίς στο 4 με το 1-2 που βγήκε ανάμεσα στον Όλμο και τον Γιαμάλ, με τον Γιαμάλ παραλήπτη της μπάλας, έβαλε και το πόδι ο Λισάντρο Μαρτίνες για να κόψει αυτή την τελική προσπάθεια του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αμέσως μετά πάλι, αυτή φορά δεν έκανε τελική προσπάθεια, πήγε να γυρίσει την μπάλα στην πικρή περιοχή, έκοψε και πάλι ο Λισάντρο Μαρτίνες, που είπαμε ότι είναι ο αμυντικός ο οποίος έχει κάνει τις πιο κρίσιμες επεμβάσεις μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ταλιαφίκο από τα αριστερά στο πλάι για την Αργεντινή. 36ο λεπτό, στο 0-0. Ταλιαφίκο κρατάει την μπάλα για τον Άλβαρες εκεί με τον Πόρο. Εύκολα θα το αποσπάσουν την μπάλα και πάλι παίξει της Ισπανίας με τον Ρόδρυ να δέχεται μαρκάρισμα και φάουλ παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Ταλιαφίκο και του Νίκο Γκονσάλες. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον αρχηγό της Ισπανίας. Πήγαν πολύ δυνατά και οι δύο. Ο Ταλιαφίκο έχει κάνει περισσότερο φάουλ συνέχεια και ο Νίκο Γκονσάλες βάζει το πόδι και κάνει την παράβαση. Πέδρο Πόρο, ανεβάζουν λίγο περισσότερο την πίεση τους οι Αργεντίνοι. Το κοντρόλ, ο Ρομέρο με άνεση κρατάει, δίνει για τον Ταλιαφίκο, Ταλιαφίκο κλειστή τρίπλα. Πάει να γίνει το λάθος, κλέβουν οι Ισπανοί που έπεσαν πάνω στον Έντσο Φερνάντες. Ο Κουκουρέγια τώρα πατάει την μπάλα για να κάνει την κούρσα, θα τον κόψει εκεί ο Ρομέρο. Αλλά νομίζω ότι εδώ ο Μοντιέλ το έκανε το τάκλι, αλλά νομίζω ότι εδώ ο Έντσο Φερνάντες δεν λειτουργήσε καλά. Ο Κουκουρέγια πέταξε την μπάλα μπροστά, ο Μοντιέλ θα τον προλάβει και θα βάλει ωραία το τάκλι για να πετάξει την μπάλα πλάγιο. Αρχίζουν και βρίσκουν κάποια κενά οι Ισπανοί μεθοδικά. Κάποιες στιγμές που και το κέντρο της Αργεντινής τουλάχιστον στο κουβάλιμα της μπάλας και στη δημιουργία δεν τα έχει πάει καλά καθόλου. Γιαμάλ κλείνεται, αφήνει στην ουσία για τον Πόρο που είχε βρεθεί μπροστά, Κουμπασί, Ρόδρυ, σε κάθε πάσα, γρήγορα αλλάζουν οι Ισπανοί τον Αγιάννα με τον Όλμο. Κουκουρέγια περιμένει αριστερά, παίρνει μπάλα από τον Όλμο, η σέντρα πάνω στο τακούνι του Ρομέρο, ξανά Κουκουρέγια, παίζει το 1-2 με τον Ρίφ, για να δούμε τον Όλμο. Όλμο στο δεύτερο δοκάρι, δεν θα φτάσει μπάλα, θα κόψει και ο Ρομέρο. Χέρι ζητούν οι Ισπανοί το κοντρόλ από τον Λισάντρο Μαρτίνες και πάλι η Ισπανία κερδίζει την μάχη αυτή καθώς έχει γίνει φάουλ που δίνει ο Βίντσιτς, 38 λεπτό. Πάλι κάπως θα χαλάνε στην τελική πάσα, δεν υπάρχει χέρι εδώ, το έχει μαζεμένο ο Χούλιαν Αλβάρες, αυτό ζήτησαν οι Ισπανοί για παράβαση, αλλά ήταν καταδοπιστικό το replay, η επαναληπτική προβολή που είδαμε γρήγορα. Για να δούμε ξανά τον Κουκουρέγια. Τώρα γυρίζει πίσω ο Λαπόρτ που δίνει βοήθεια σαν εξαπαίχτης. Για να δούμε την κάθε πάσα που πάει να περάσει ο Μπαϊνά για τον Όλμο. Δεν πέρασε. Οι κόντρες δεν διώχνουν καλά η άμυνα της Αργεντινής. Τώρα γυρίζει προς το απίσω στο Μαρτίνες. Αλλά αρχίζουν και γίνονται κάπως πιο επιπόλαιοι οι Αργεντινοί στα γυρίσματά τους εκεί στην άμυνα και γύρω από την μεγάλη τους περιοχή. Δέχονται πίεση, είναι αλήθεια, ισχυρή από τους Ισπανούς. Οι οποίοι και πάλι κερδίζουν πολλά μέτρα στο γήπεδο και έχουν στριμώξει στο φινάλι του μικρόν την Αργεντινή στο δικό της μισό. Ρόδρυ, ωραία παίζουν εδώ, πάνε να βρουν το χώρο, Όλμο, το σούτ από τον Ογιαρθάμπαλ στην αγκαλιά του Μαρτίνες. Εδώ πολύ καλή η συνεργασία των παιχτών της Ισπανίας, έπαιξαν γρήγορα την μπάλα, ο Όλμο βλέπει την μπάλα να κυλάει πίσω από το δικό του πόδι, αλλά να φτάνει με γκέλ στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος εξαπολύει το σουτ, θα πέσει Μαρτίνες και θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Δεύτερη στιγμή πολύ δυνατή της Ισπανίας στο παιχνίδι με αυτό το σουτ του Ογιαρθάμπαλ. Είπαμε ότι η δική του παρουσία έχει καθοριστικό ρόλο στην επίθεση. Εδώ είναι η πρώτη φορά που γίνεται σωστός για την άμυνα της Αργεντινής, είτε με κάποια δικιά του ολοκληρωμένη προσπάθεια είτε με κάποια πάσα. Εδώ έκανε το σουτ Κουκουρέγια σε ένα παίξι για τον Μπαϊνά, τώρα που φαίνεται να έχει πάρει αρχικά καλύτερη θέση, αλλά θα διαβάσει καλά τη φάση ο Μοντιέλ και θα κερδίσει τη μονομαχία. Για να δούμε το Μακάλιστερ και αν μπορεί να βγάλει αντίδραση Αργεντινή σε αυτή τη φάση του αγώνα, ειδικά που πιέζεται. Έρχεται ο Έντσο Φερνάντες μετά από αρκετή ώρα, κάνει μια προφητική πάσα. Ίσως ήταν εκεί η πρώτη, το πολύ δεύτερη που να έκανε στο παιχνίδι. Ένα παίξι που είναι νευραλικός για το χώρο της μέσας γραμμής. Ο Φερνάντες για να δούμε τον Ρομέρο, τον Μακάλιστερ ξανά στον Έντσο, δεξιά Μοντιέλ, για να δούμε το μέσο να παίρνει την μπάλα στην αγαπημένη του θέση, από τα δεξιά ο Ντεπόλ θα βγάλει μια σέντρα Κουκουρέγια, αλλαγή παιχνιδιού θα κάνει λάθος, ο Γιαρθάμπαλ κλέβει, ο Γιαρθάμπαλ θα δεχθεί και το μαρκάρισμα από πίσω, νομίζω ότι εδώ θα έχουμε την πρώτη κίτρινη, πράγματι η πρώτη κίτρινη κάρα του αγώνα στον Λισάντρο Μαρτίνες, καθώς εντάξει, εδώ τώρα δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ο Γιαρθάμπαλ έβαλε την μπάλα μπροστά. Λίγο νωρίτερα, στη φάση αυτή μας τη δείχνει από την κάμερα του Βίντσιτς, ο Λισάντρο Μαρτίνες θα ανατρέψει τον Γιαρθάμπαλ και θα πάρει θα υποχρεωθεί στην πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Σίγουρα οι Ισπανοί που ξέρουν πώς να σημαδεύουν και που ακριβώς να χτυπήσουν είναι ένα στοιχείο του αγώνα και μια κάρτα σε έναν τελικό των λεπτών ισορροπιών που μπορεί να δημιουργήσει πίεση. Μιλάμε για τον καλύτερο μέχρι τώρα της άμυνας σίγουρα της Αργεντινής και ίσως και τον καλύτερο συνολικά παίχτη μέχρι τώρα στο μάτς για την παγκόσμια πρωτάθλητρια. Για τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα που έχει έρθει σε ρόλο οργανωτή, ο Ρόδρυ έχει πάει λίγο πιο αριστερά. Θέλει να παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς και πάλι ο Κουκουρέ για κόντρα την μπάλα ξανά στην κατοχή των Ισπανών με τον Λαπόρτ να έχει την μπάλα στα πόδια. Αριστερά έχει πλασαριστεί εκεί ο Ρόδρυ και ακόμα πιο αριστερά είναι ο Κουκουρέ για αλλάζει την μπάλα με ηρεμία. Όλοι οι Αργεντινοί πίσω από τη σέντρα. Ο Λαπόρτ ωραία βρίσκει τον Κουκουρέ για τώρα από τα αριστερά πάνω στην γραμμή. Αυτό δεν έκανε κούρσα. Προτομήσε στη σιγουριά του Ρόδρυ και από εκεί στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα σημαδέψει δεξιά μια ωραία πάσα για να βρει τον Ογιαθάμπαλ. Αυτός μέσα στην περιοχή τώρα. Η σέντρα του Πέτρο Πόρο δεν είναι κανένα στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ πήγαν δύο μαζί της Ισπανίας προς το κέντρο της περιοχής, αλλά δεν ήταν κανένας στο πίσω δοκάρι για να έρθει να εκμεταλλευτεί αυτή τη σέντρα του Πέτρο Πόρο. Ωραία όμως, ο Ογιαθάμπαλ εδώ βγήκε από την περιοχή, έκανε την πάσα για τον Πέτρο Πόρο. Είχαν κινηθεί και ο Μπαένα και ο Ντάνι Όλμο προς το πρώτο δοκάρι και κανείς τους δεν είχε μείνει στο δεύτερο. Αν είχε μείνει παίξει στο δεύτερο δοκάρι, εδώ δεν υπήρχε κανένας Αργεντινής στο πίσω δοκάρι. Λάθος που γίνεται από τον Μακάλιστερ και πάλι κερδίζουν οι Ισπανοί έξω από την περιοχή των Αργεντινών. Κουκουρέγια αρχίζει και σφίγγει τη θηλιά σιγά σιγά προς το φινάλε του ημιχρόνου. Φαίνεται να ψάχνει πιο επιτακτικά το προβάδισμα η Ισπανία προς το τέλος του πρώτου μέρους. Ρουίθ, Κουκουρέγια. Κουκουρέγια έχει χώρο για να κάνει το σουτ διαγώνιο. Η μπάλα φεύγει έξω από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Καλό το σουτ του Κουκουρέγια, διαγώνιο, σιρτό. Αλλά φεύγει κανένα μέτρο. Συνέχεια όταν έφτασε κοντά στο τέρμα άνοιξε η απόσταση με το δοκάρι. Στην αρχή φάνηκε ότι πέρασε πιο κοντά. Καλή προσπάθεια και αυτή με ένα ακόμα σουτ εκτός στόχου και φαίνεται να έχει πρόβλημα ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Νομίζω ότι μετά το 34-35 πάλι το έχουν φέρει το σκηνικό. Νίκο, αφού έχουμε διακοπή, αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή. Αυτό είναι κακό μαντάτο. Μιλάμε για τον καλύτερο παίχτη της Αργεντινής μέχρι τώρα στο παιχνίδι, τον πιο σταθερό αμυντικό. Θα μπει ο Ταμέντι. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή. Ο Ταμέντι, αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή στο φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Ο Λισάνδρο Μαρτίνες, που θυμίζω ότι πριν από λίγο είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα 1,5 λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Άμεσα ζήτησε την αλλαγή. Βγαίνει λοιπόν ο Λισάνδρο Μαρτίνες από το παιχνίδι. Θα μπει θέση του ο Ταμέντι, αναγκαστική αλλαγή για τον Σκαλόνι προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και βέβαια είναι και αυτό ένα μειονέκτημα για τον προπονητή να χάνει τη μία του αλλαγή τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Ο Ταμέντι λοιπόν περνάει στο μάτς. Πρώτη αλλαγή για τον Σκαλόνι, αναγκαστική. Πριν από λίγο το σούτ του Κουκουρέγια πέρασε περίπου ένα μέτρο, 1,5 μακριά από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες, που τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Φέρει την μπάλα πάνω από τη μέσα γραμμή, ο Όλμος στην πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Ρομέρο. Ο Γιαμάλ έχει μια σύγκρουση εκεί με τον Ταλιαφίκο, πάει να βγει από τα αριστερά ο Νίκο Γονσάλες. Εδώ τώρα βλέπουμε και τον Κουμπανιάμα στις κερκίδες να παρακολουθεί τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μπάλα πηγαίνει πίσω για την Αργεντινή που έχει δεχτεί ισχυρή πίεση από το 34-35 και μετά ξανά, μετά από την ισορροπία που υπήρχε μετά το 15ο λεπτό μέχρι και το 35. Τώρα η μακρινή παλιά θα βγει γρήγορα από την αισία του Ουνάι Σιμών να απομακρύνει με το πόδι. Ελέγχουν και πάλι οι παίκτες της Ισπανίας με τον Κουμπαρσί να γυρίζει πίσω στον Σιμών. Το βολέ, 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. αντιλαμβάνονται οι Αργεντίνοι ότι πρέπει να ανεβάσουν την αποδοσή τους. Για να δούμε τον Νίκο Γκονσάλες, περνάει τον πόρο, έρχεται Όλμο σε βοήθεια, έρχεται πολύ γρήγορα ο Πέδρο Πόρο να του πάρει την μπάλα. Θυμίζω δύο στιγμές, μία με τον Γιαρθάμπαλ στο 39 και μία με τον Σου του Κουκουρέγια στο 43. Ακόμα για την Ισπανία, μετά την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Λαμίν Γιαμάλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 5ο λεπτό. Στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Μακάλιστερ είναι ο Ρέντσο Φερνάντες. Δεξιά αυτό για τον Ντεπόλ. Προσπαθούν να στήσουν εδώ έναν ωραίο συνδυασμό οι παίκτες της Αργεντινής. Δεν φτάνει όμως ποτέ η μπάλα στο Μέση, που ήταν παράλληλα με την γραμμή της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο έξω από αυτήν. Σάντρο Μαρτίνες, μεγάλη απώλεια, σημαντική για τον Σκαλόνι. Λίγο μετά την κίτρινη κάρτα που είδε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής μπήκε στη θέση του ο Οταμέντι. Ξανά Ισπανή με την κατοχή της μπάλας, τελευταία 2,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο, αφού πέρασαν και τα 90 δευτερόλεπτα των 4 λεπτών της καθυστέρησης. Κουμπασί προς τα πίσω για τον Ουνάι Σιμών. Είμαστε περίπου στα μισά των καθυστέρησεων του πρώτου μέρους. Πάντα στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή. Η Ρόδρυ έχει να πάρει την μπάλα υπό την επιτήρηση του Χούλιαν Άλβαρες. Μπάλα στον Όλμο. Όλμος πάει δεξιά για τον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο περιμένει τον Γιαμάλ προφανώς για να του κάνει την πάσα. Δεν είχε τόσο καλή τοποθέτηση για να ξεκινήσει ως την κρούσα. Τώρα Φαμπιάν Ρουίς για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια σταματάει, ξανά για τον Φαμπιάν Ρουίς. Γλυκιά πάσα για τον Άλεξ Μπαένα. Για να δούμε τώρα τον Μπαένα που θέλει να παίξει κάθε για τον Γιαρθάμπα. Δεν μπορεί να βγει πάσα του η κάθετη και φάουλ για την Αργεντινή. Ο Βίτσιτς νομίζω το έχει βγάλει σχετικά άνετα το πρώτο ημίχρονο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποιο σοβαρό λάθος, και μια κλωτσιά εδώ του Γιαρθάμπαλ στην αρχή δεν έβαλε σωστά την κόντρα. Δεν του βγήκε η πάσα η κάθετη που ήθελε να παίξει, που στη μεγάλη περιοχή βρήκε τον Μέση στο καλάμι με αυτή την άτσαλη κλωτσιά. Και έτσι φτάνουμε στο 48, 45 στην 3 αν προτιμάτε. Ένα λεπτό ακόμα έχουμε για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους με την Ισπανία καλύτερη σε εικόνα, αλλά η ουσία είναι τα γκολ. Όποιος βάλει γκολ θα κερδίσει, όποιος βάλει τα περισσότερα γκολ. Η Ισπανία πάντως έχει το μάτς εκεί που θέλει εκείνη, δεν έχει απελυθεί στο παραμικρό. Πέδρο Πόρο παίξει για το Γιαμάλ, είχε εκείνη τις δικές στιγμές, δύο σουτ από τα όρια της περιοχής και μια καθαρή ευκαιρία με τον Γιαμάλ μετά το 1-2 που είχε παίξει με τον Όλμο, και δύο τις περιπτώσεις ακόμα που καθάρισε ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Οταμέντι προς το φινάλε του ημιχρόνου. Σε λίγο πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση. Πέδρο Πόρο θα δοκιμάσει άλλη μια κάθετη πάσα, θα βγει πρώτος στην μπάλα και θα καθαρίσει ο Ρομέρο, καθώς λογικά έχει πάει ο Ταμέντι δεξιά και ο Ρομέρο τώρα παίζει αριστερά. Προς τα πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τελευταίο γέμισμα για το πρώτο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει ο Βίντσιτς να τελειώσει το πρώτο μέρος για να έχουμε και το σχετικό σοου στην ανάπαυλα. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, Νίκο μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Νιαούλη. Θα τα πούμε ξανά, ελπίζω, σε 17 λεπτά, όσο θα κρατήσει το show. Να το δούμε κι εμείς. Θα έλεγα ότι περιμέναμε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο για να δούμε το show, για να δούμε και τίποτα, αλλά κάπως ομόρφινε προς το δεύτερο κομμάτι του το πρώτο 45 λεπτό. Μετά τη διακοπή κυρίως για το hydration, για την ενυδάτωση. Ένα πρώτο ημίχρονο που ανήκει ξεκάθαρα στην Ισπανία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού. Τα λέγαμε και πριν, το παιχνίδι πάει όπως το περιμέναμε. Η Ρόχα κυκλοφορεί την μπάλα υπομονετικά, αναγκάζει την Αργεντινή να ακολουθεί και να ξοδεύει πολλές δυνάμεις, και σωματικά και πνευματικά, αν και οι Αργεντίνοι δεν έχουν ιδιαίτερο θέμα σε αυτό το κομμάτι, το έχουν αποδείξει. Κάθε φορά που η Αργεντινή ανακτά την κατοχή και παίρνει την μπάλα, η πίεση είναι ασφυκτική από πλευρά Ισπανίας. Αυτό οδηγεί τους Λατινοαμερικάνους συχνά σε πολύ βιαστικές και κακές επιλογές, βαθιές μπαλιές, στις οποίες η Ισπανία δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει, τις ανακτά με σχετική ευκολία και διατηρεί τον έλεγχο. Οι σημαντικότερες στιγμές έχουν έρθει κυρίως από τα πόδια του Όλμο και του Γιαμάλ. Ο Όλμο προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα με χαρακτηριστική μια εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού που έκανε προς τον Κουκουρέγια. Ο Γιαμάλ είχε απειλήσει δύο φορές. Σταμάτησαν οι προσπάθειές του είτε στον goalkeeper είτε στην άμυνα. Προσπαθεί να παγώσει τον ρυθμό η Αργεντινή. Αυτό είναι ξεκάθαρο το πλάνο της ομάδας του Σκαλόνη. Λοιπόν, έχει γίνει σκληρό σε κάποιες στιγμές του το πρώτο ημίχρονο. Πολλές μονομαχίες, διακοπές και κάποιες διαμαρτυρίες από πλευράς Ισπανών. Κυρίως για μια κάρτα που δεν πήρε ο Μακάλιστερ σε ένα μαρκάρισμα πάνω στον Όλμο και σε άλλες περιπτώσεις. Φώναζαν οι Ισπανοί φιλάθλοι Ινφαντίνο. Στην περίπτωση του Μακάλιστερ, επειδή δεν πήρε την κίτρινη. Κομβικός φυσικά για άλλο να μάτσο ο Ρόδρη, ελέγχει απόλυτα τον άξονα, είναι αρχοντικός στο παιχνίδι του. Λοιπόν, περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο με ενδιαφέρον, περιμένουμε και το show. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
5: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Πεντάρι τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όπο χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να μπήκουμε στο Sport FM 94,6. Δεν έχουμε δράση. Έχουμε δράση καλλιτεχνικής φύσεως. Συνεχίζεται το show στο ημίχρονο. Είδαμε Μαντόνα. Πόσο είναι Μαντόνα, ρε Σπάγκετ? Για κάτσα να δω λίγο κάτι. Την έβλεπα και έλεγα, δεν γίνεται να είναι 65. Και δεν είναι 65. Είναι 67. Σου ευχαριστώ. Εντάξει, δεν υπάρχει θεά. Τώρα, ωραίο σκηνικούλι. Έχουν βγει οι πρωταγωνιστές του Ted Lasso. Δεν ξέρω τι λένε, δεν μπορώ να ακούσω. Αλλά έχει πολύ πλάκα το σκηνικό. Α, σηκώνει ο τέτοιος, ο... πες το ναι. Είναι ο Jason Sudeikis, ο ένας, μαζί με τον συνεργάτη του, τον Brendan Hunt, τον βοηθό, το οποίο σηκώνει τις καθυστερήσεις για να βγει το... πώς το λένε? Η συντομογραφία του Justin Bieber, ο οποίος εμφανίστηκε τώρα με την κιθάρα του. Ωραίο σκηνικούλι ήταν αυτό. Εντάξει, αυτά οι Αμερικανοί, άλλοι μόνο. Είπαμε, είναι ένα mini Super Bowl, το οποίο έχουν πει θα κρατήσει 17 λεπτά, γιατί πρέπει να ποτίσουμε και το χορτάρι και να βγουν οι παίκτες, να μην πάθουν κράμπες, κάτσουν παραπάνω στα αποδυτήρια. Ο κύριος Χωριανόπουλος από την αίθουσα σύνταξη με ενημέρωσε, επειδή το ψάξε, του αρέσουν αυτά, για να είναι και εκείνος προετοιμασμένος ψυχολογικά, ότι 4 τελικοί στην ιστορία του Μουντιάλ δεν είχαν γκολ στο πρώτο ημίχρονο, οι 3 από αυτούς πήγαν στα πέναλτι. Λέτε να είναι μακριά η νύχτα? Αφανή. Λοιπόν, 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Χωρίς κάτι τρομερό και φοβερό. Με την Ισπανία είπαμε να έχει την κατοχή, την πρωτοβουλία των κινήσεων, τον έλεγχο. Αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Α, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ρεντινά, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, η Μαντόνα που βγήκε και τραγούδησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Sorry, πήγε το βλέμμα μου πάνω στη Μαντόνα, δεν πήγε στους γύρω-γύρω. Οδηγούσε ο Ρονάλντο, το Βραζιλιάνος, το αυτοκίνητο, και δίπλα του συνοδηγός ήταν ο Ροναλντίνιο. Φανταστικό, τώρα το είδα. Δεν το. Ναι, ναι, καθόλου. Α, κάτσε τώρα γιατί βγήκε η Σακύρα. Περιμένετε, παιδιά, συνεχίζετε το show. Σιγά, κρατήστε 17 λεπτά. Αλλά. Τώρα να σας πω κάτι, δεν θέλω να ακούγομαι μπάρμπας και μίζερος, αλλά θα το καταθέσω, δεν έχω θέμα. Τώρα που φτάσαμε και στο φινάλι και επειδή ρωτάτε πώς μου φάνηκε το Μουντιάλ, να πω ότι θα ήθελα μέχρι να σταματήσω να ασχολούμαι τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο ή μέχρι να φύγω από τούτη εδώ την ζωή, να μην ξαναδιοργανώσουν αυτοί οι άνθρωποι Μουντιάλ. Δηλαδή πραγματικά δεν τους αντέχω, δεν μπορώ πραγματικά. Ένα show όλο, ένα πράγμα. Να το κάνουμε μόνο εδώ, στα γύρω-γύρω. Να κάνουμε και στην Αφρική, σε καμιά χώρα. Όχι πάλι στην Νότια Αφρική, να κάνουμε κάπου αλλού. Θα κάνουμε στο επόμενο, ας πούμε. Που θα είναι μέσα και το Μαρόκο. Το έχουν κάνει όλο πανηγύρι. Μάλιστα. Ωραία, η Σακύρα, εντάξει, μια χαρά. Είναι και κάτι πιτσιρίκια εκεί πέρα που χορεύουν. Στο MetLife Stadium του New Jersey.

Εντάξει, ο Τραμπ, σας έλεγα πριν ότι έφτασε με ελικόπτερο στο γήπεδο και όχι ένα, ήταν 2-3 που έφτασαν όλα μαζί και πήρε θέση πίσω από αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας. Κάποια στιγμή, και ενώ το τρόπιο έφτασε μέσα σε μια πολυτελή και συλλεκτική μεγάλη βαλίτσα Louis Vuitton, πρέπει να κοστίζει αυτή τώρα ανάθεμα πόσα δολάρια, εκατομμύρια, χιλιάδες, λέω υπερβολές, χιλιάδες. Το παρουσίασαν στον κόσμο μάλιστα η Νιέστα και Κέμπες το τρόπαιο και κάποια στιγμή αυτό κατέληξε στα χέρια του Τραμπ. Το πήγανε πάνω δηλαδή στα επίσημα, το πήρε ο Τραμπ που ήταν εκεί με τη Μελάνια και το κανάκευε. Σαν να ήταν μωρό, του έκανε καλό, καλό, του έκανε έτσι.

Έχουν βγει και τα Muppet τώρα στη σκηνή και πολλά παιδάκια που τραγουδάνε όλα μαζί. Τελειώνει σιγά σιγά το πανηγύρι. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κρατήσει και χρόνο για να δω πόση ώρα κράτησε τελικά. Για να δω λίγο. Οι Βρετανοί κράζουν το μεταξύ ανελέητα στα αγγλικά μέσα. BBC, Sky Sports, Guardian, Telegraph, γίνεται χαμός. Πέφτει το κράξιμο του αιώνα και πέφτει και κράξιμο και για τη διαιτησία, να ξέρετε. Λογικό. Περιμέναν στη γωνία, επειδή οι Αργεντινοί θεωρούν ότι έπρεπε να έχει πάρει 3-4 κίτρινες κάρτες.

Βεβαίως, το κάνουμε στην Ελλάδα. Λέγαμε να το κάνουμε, το ψάχναμε με τον Αυγενάκη. Δεν τα θυμάστε αυτή την αστεία ιστορία. Θα κάναμε Μουντιάλ μαζί με τη Σαουδική Αραβία και θα γινόντουσαν παιχνίδια στο Παγκρίτιο. Και αλλού βέβαια, ξεπάνε σαλικό. Να κάνουμε Μουντιάλ στην Ελλάδα και να φέρουμε στο ημίχρονο του Παπαρίζου. Όπως εκείνη η αξέχαστη γιορτή, η φιέστα στον τελικό της Νέας Μύρνης. Τον θυμάστε? Η πιο παλιή, η νεότερη ιδέα, τον ξέρετε. Και μια στην ιστορία. Λοιπόν, ναι, ναι, άστο το, μην το ψάχνεις. Σε 20-30 χρόνια, αν θα είναι έτσι το ποδόσφαιρο, αν θα είναι έτσι όπως το. Σε λιγότερο, φίλε. Σε λιγότερο. Μην το ψάχνεις, μην το ψάχνεις. Έχει αλλάξει πολύ. Ναι. Λοιπόν, στέλνει εδώ άλλος για τη φιέστα της ΑΕΚ. Με τον Ηλιόπουλο, μπήκε μέσα με το αυτοκίνητο. Οκ.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά και συνεχίζουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, το λέγαμε, ότι όσες πρόβες και να έκαναν, το 17 λεπτά είναι πολύ λίγο, ρε παιδιά. Πώς θα το στείναν όλο αυτό το πράγμα και με τόσους καλλιτέχνες και που βγήκανε να τραγουδήσουν. Λοιπόν, είμαστε στα 18 λεπτά. Έχει τελειώσει το show. Οπότε φαντάζομαι τώρα μαζεύουν σκηνές, πράγματα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να ποτίσουν λίγο το χορτάρι, γιατί έχει και ζέστη. Για να βγουν οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε. Κάνουμε σαν τέτοιο, σαν τη Φόρμουλα 1 με το pit stop. Το χρονομετρούμε.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 20 λεπτά. Το ανεβάζω τώρα. Ακριβώς στα 20 λεπτά είμαστε. Γιατί παρά 5 τελείωσε το ημίχρονο. Και το βλέπω τώρα, το σχολιάζουν. Είμαι μέσα εδώ στο BBC, είμαι συγκεκριμένα. Και γράφουν κιόλας. Τέλος πάντων, τελείωσε. Κράτησε 20 λεπτά. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τη σέντρα για το δεύτερο 45 λεπτό. Τα Παπαρίζω, ρε, Βύση Βανδύ να βάλουμε. Ναι, απλά την Παπαρίζω την έχουμε δοκιμάσει ήδη, αυτό το είπα. Επειδή μας έχει μείνει στο μυαλό, ρε παιδί μου. Ήταν εντυπωσιακό και ήταν και σε μια περίοδο που ήταν και μετά την νίκη της Eurovision. Ήταν στα πάνω της τότε. Η ώρα είναι 11 και 4, άμα πάει παράταση, πέναλτι, γύρω στις 3 θα τελειώσει. Όχι, 3 είσαι υπερβολικός τώρα. Είσαι υπερβολικός. Μία και, μία μισή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην πάει παράταση, να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Να τελειώνουμε. Λοιπόν. Ναι, βλέπω, εντάξει, διάφορα μηνύματα στέλνετε εδώ. Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει. Τώρα περιμένατε να δείτε το show στο ημίχρονο για να καταλάβετε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και αυτό θα αλλάζει συνεχώς, δεν είναι τωρινό. Έτσι είναι πια το σπορ. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 90 που μου στέλνετε εδώ. Πάει αυτό, τελειώσαμε με αυτό. Θα το θυμόμαστε και θα προχωρήσουμε, θα πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε. Οι Ισπανοί, βλέπω, είναι στη Φυσούνα, περιμένουν να ποτιστεί το χορτάρι για να βγούνε. Είμαστε ήδη στα. Συνεχίζω εγώ, κάνω τη χρονομέτρηση. Είμαστε ήδη στα 22 λεπτά. Ναι, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Μπορούμε να τις συζητήσουμε. Δεν μ' αρέσει αυτό το πανηγύρι. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Η Αργεντινή, εντωμεταξύ, οι Αργεντίνοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Μόνο οι Ισπανοί είναι εκεί στη Φυσούνα, στην είσοδο. Τον έχουμε το μιαούλι. Τι να τον κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχουμε σέντρα. Α, περιμένουμε κάνα πεντάλεπτο σίγουρα μέσα στο νερό. Λοιπόν, Κώστα, μ' ακούς?
1: Εδώ είμαι.
0: Τι 17 λεπτά, ρε Κώστα. Είμαστε ήδη στα 23.
1: Εντάξει.
0: Και οι Αργεντίνοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα.
1: Εντάξει, καλώς να το πάρω πίσω στο πάρτο, να τελειώνει αυτό.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Δεν είναι τώρα, okay. Ναι. Είπαμε δηλαδή κάπου.
0: Να, τώρα εμφανίζονται και οι Αργεντίνοι σιγά-σιγά, βγαίνουν από τα αποδυτήρια. Με τον Μέση και τους υπόλοιπους.
1: Νομίζω μια αναγκαστική αλλαγή.
0: Παιδιά, γιατί το ακριβώς αντίθετο είπα. Είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό το θέαμα. Καθόλου, όχι. Το είπα, το κατέθεσα εδώ. Είπα, εύχομαι να μην κάναν ένα όσο είμαι στη ζωή Μουντιάλ. Κάναν και δεύτερο, ας μην κάνουν άλλοι Αμερικάνοι. Ας κάνουν Super Bowl, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα, Κωστά.
1: Λοιπόν, Λισάντρο Μαρτίνες, θυμίζουμε, έφυγε από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Είχε δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Μπήκε στη θέση του ο Ταμέντι, οπότε δεν βλέπω να έχει κάποια άλλη αλλαγή για την ράουντα, εκτός όταν πέσουν δύο ομάδες να διαπιστώσουμε κάποια ακόμα. Νικόλας ο Ταμέντι, λοιπόν, μπήκε στη θέση του Λισάντο Μαρτίνες, ένα πρώτο ημίχρονο που είχε την πολύ σημαντική στιγμή του Γιαμάλ, μία στην άλλη μία, και στις δύο περιπτώσεις ο Λισάντο Μαρτίνες καθάρισε, και στην πρώτη περίπτωση δηλαδή που έκανε το πλασέ μετά το 1-2 με τον Όλμο, αλλίωσε την τροχιά της μπάλας και την έστειλε στην ουσία πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες την μπάλα, και στη συνέχεια που έκοψε την μπάλα της σέντρα, πίεση μέχρι το 15 από τους Ισπανούς, που μετά από το 35 πάλι ανέβασαν στροφές, αλλά δεν είχαν αυτό το κάτι παραπάνω για να φτάσουν στην επίτευξη του γκολ. Ο Γιαρθάμπαλ είχε ένα πολύ καλό σουτ, το οποίο εξουδετερώσε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Γιαρθάμπαλ που πλήν αυτού του σουτ όμως, στο γενικότερο χτίσιμο που κάνει εκεί γύρω από την περιοχή, στις ευκαιρίες της και στις κρίσιμες πάσες, η Ισπανία δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός, όπως και η στιγμή με τον Κουκουρέ για 43. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο που μπορεί κανείς να καταγράψει ως αξιόλογη. Εντάξει, τώρα έχουμε 0-0 στο πρώτο μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικές πιθανότητες. 0-0 ημίχρονο, θυμάμαι από τα πρόσφατα παγκόσμια κύπελλα, τουλάχιστον το 14 που έτσι κι αλλιώς πήγε στην παράταση με τον γκολ του Γκέτσε. Και επίσης θυμάμαι και πάλι σε τελικό με τη Γερμανία. Μέσα στο άθλημα μεγάλο, το Γερμανία-Βραζιλία είχε λήξει το 2-0 της Βραζιλίας και λήξει 0-0 το ημίχρονο.
0: Σωστά, ναι, σωστά.
1: Και αυτό ήταν 0-0 στο ημίχρονο από τα πιο πρόσφατα παγκόσμια κύπελλα. Εντάξει, φυσικά το μάτσο του 2010 πήγε και αυτό παράταση. με το γκολ του Νιέστα, εκεί που οι Ολλανδοί έχαναν τα, τα άχαστα. Άλλο, τώρα από τα πρόσφατα, άλλο έτσι που να έχει πάει χωρίς γκολ, που να ήταν 0-0 δηλαδή, πρέπει να πάμε πιο παλιά, σου λέω τα θυμίσκα τα πιο πρόσφατα. Πώς με δει, θα έχουμε...
0: Αλλαγή?
1: Ναι,
0: α,
1: νομίζω
0: μάλιστα.
1: Ότι θα πάλι Παρέδες.
0: Οκ. Okay.
1: Αν δεν κάνω σοβαρό
0: λάθος. Ναι, ο, το 5 είναι, ο Παρέδες είναι.
1: Λοιπόν, ναι, Παρέδες θα μπει. Σαμουέλ του δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Θα δούμε ποιος θα βγει από το παιχνίδι. Ήδη δεύτερη αλλαγή νωρίς για τα δεδομένα του μάτς. Μία ήταν αναγκαστική για το Σκαλόνι. Τώρα δεν ξέρω αν αντιμετώπισε κάποιος πρόβλημα και θα πέρασει εκτός σαν αλλαγή. Είναι αλλαγή τακτικής ή δεν κάτι ο Σκαλόνι που δεν του άρεσε. Σίγουρα βάζει έναν ακόμα παίχτη και ένα... Α, τον Κονσάλες βγάζει. Βγάζει τον Κονσάλες και μπαίνει ο Παρέδες. Εντάξει, όσοι θέλει να καλυφθεί λίγο καλύτερα λόγω της αλλαγής αναγκαστικής. Αλλά δεν το ξέρουμε και αυτό. Πάντως και ο Κονσάλες δεν προσφέρε πολλά, να λέμε την αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο που ήταν παρόν. Μπαίνει λοιπόν ο Παρέδες στο παιχνίδι για την Αργεντινή. Και βγαίνει ο Νίκο Κονσάλες από το μάτς δεύτερη αλλαγή του Σκαλόνι, Ισπανία στη σέντρα. Ελπίζουμε το δεύτερο μέχρι να είναι καλύτερο για όλο το πλανήτη που παρακολουθεί το, το μάτς. Με το Λαπόρτ να δίνει στον Κουμπαρσί πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μηχρόνου. Στο 0-0 πάντα. Όλμο κρατάει την πάλι του σαγόνι του χώρου. Έρχεται ο Ταλιαφίκο να δώσει προς τα πίσω. Πάνε να τσιμπήσουν την μπάλα, κλέβουν οι Ισπανοί, για να δούμε το Γιαμάλ, αλλά έρχεται να καθαρίσει τη φάση ο Ρομέρο και πήγε να γίνει σοβαρό λάθος στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Δείχνουν αρκετά καταπονημένοι οι παίκτες που παίζουν από τη μέση και πίσω, άλλο ένα λάθος τώρα και κλέβουν οι Ισπανοί. Και για να δούμε τον Μπαένα έξω από την περιοχή να σουτάρει, μπάλα χαμηλά αλλά μπλοκάρει ο Μιλένο Μαρτίνες. Σπουδαία επέμβαση και εδώ. Σε αυτό το σούτ του Μπαένα, άλλο ένα φθηνό λάθος από τους Αργεντινούς. Ο Μπαένα παίρνει την μπάλα, θα μπορούσε στην κατάλληλη στιγμή να κάνει μια πάσα καλύτερη. Προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Καλύτερη επιλογή θα ήταν η πάσα, αυτό ήθελα να πω. Ο Μπαένα πάντως δίνει έναν τόνο όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και όπως άρχισε γενικά το παιχνίδι. Έτσι ξεκινάει και το δεύτερο μέρος. Θα πρέπει η Αργεντινή να ανεβάσει στροφές, γιατί οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που μία, δύο, τρεις φορές δεν θα το βάλουν, αλλά στο τέλος δεν θα συγχαρίσουν. Μέση έκανε ελάχιστες επαφές, τις λιγότερες που θα μπορούσε να τον περιορίσει μια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρομέρο είναι δεξιστόπερ και ο Ταμέντι αριστερό, έτσι όπως βλέπουμε την διάταξη και τον Παρέδες πάντα να χώνεται ανάμεσά τους, να γίνεται κάτι σαν τρίτο στόπερ από την ώρα που πέρασε το παιχνίδι. Για με το Ρομέρο τώρα να περνάει μια γλυκιά πάσα. Έγιναν σημαντικά λάθη από την άμυνα της Αργεντινής στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και προσπάθεια τώρα του Έντσο Φερνάντες να κερδίζει το κόρνερ για την Αργεντινή. Το πρώτο που κερδίζει η Αργεντινή, το μεγάλο της όπλο. Ένα από τα μεγάλα της όπλα είναι οι στημένες μπάλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μοντιέλ μονομάχησε, δεν ήταν ο Έντσο Φερνάντες, ο Μοντιέλ που έτρεξε, έκανε την κούρσα με τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ είναι ο τελευταίος που έχει βρει την μπάλα. Έχω την αίσθηση, βέβαια υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στα κόρνερ, αν κάποιος άλλος έχει βρει την μπάλα. Νομίζω ότι ο Λαπόρτ έβγαλε την μπάλα και όχι ο Μοντιέλ, ο οποίος έκανε αυτή την κούρσα. Για να δούμε το Μέση από τα δεξιά με το αριστερό, με στο ιστορικό φάλσο δηλαδή, έχουμε out. Η μπάλα βγαίνει έξω, δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση. Μίσα ίσα έφτασε στο πρώτο δοκάρι η μπάλα, αλλά θα το ξαναδούμε. Ο Σκαλόνι κάτι γκρινιάζει στον τέταρτο διετή και η Ισπανία προσπαθεί τώρα να αναπτυχθεί. Είχε την σημαντική στιγμή με τον Άρεξ Μπαένα στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου από ένα λάθος που έγινε από την άμυνα της Αργεντινής. Ένα ακόμα θα πω στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω ότι έχει φύγει με αναγκαστική αλλαγή από το μάτσο Λισάντρο Μαρτίνες και τώρα ο Ουνάι Σιμών στο γέμισμα, εκεί που δεν βρίσκεται κανένα συμπαίκτης, όμως είναι μόνο ο αντίπαλος θερματοφύλακας. Παρέδες πέρασε στο παιχνίδι δεύτερη αλλαγή στη θέση του Νίκο Γκονσάλες, αυτό το δεύτερο ημίχρονο δεύτερη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Πρώτη ήταν αναγκαστική. Ο Γιαρθάμπαλ μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί σε καλημέρα, και το λέω γιατί είναι ένας παίκτης που έτσι τον συμπαθώ πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι μόνο σκόρερ, αλλά μέχρι τώρα οι επαφές του δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Βέβαια μία στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για τον Γιαρθάμπαλ να κάνει την ζημιά στο παιχνίδι. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά, ενώ βλέπω όρθιους και άλλους παίκτες αργεντής, δεν ξέρω αν ετοιμάζει κάτι ακόμα ο Σκαλόνι για τη συνέχεια, για πιο άμεσα τέλος πάντων, για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Είπαμε ότι θα παίξουν ρόλο και οι αντοχές και οι ανάσες σε αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται πιο καταπονημένοι, πιο επηρεασμένοι οι παίκτες της Αργεντινής. Σε ένα μάτσο πάντως που από έτσι κάποια πλάνα που φαινόταν ο αέρας που θα πηγαίνει, δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση από τη ζέστη. Συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, αυτό που είπες, δηλαδή από το αεράκι που ψάει σε
0: εντάξει, μια χαρά είναι 27 βαθμοί, 28.
1: Βαθμούς, 27, εντάξει, ναι. Νορμάλες συνθήκες.
0: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Δεν είναι εύκολο, βέβαια, όταν είναι μια θερμοκρασία αρκετά υψηλή, αλλά δεν είναι αυτό το αποπνητικό που δεν μπορείς να παίξεις κτλ. Σίγουρα είναι σχετικά καλές συνθήκες. Καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτού του φάουλ από τους Αργεντινούς. Πρώτη κεφαλιά, και τώρα θα βρει χώρο από τα αριστερά η Αργεντινή για να βγει μπροστά με τον Ταλιαφίκο. Χουλιάν Άλβαρες που θα πρέπει να πάρει και αυτός περισσότερες πρωτοβουλίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν τροποδοτήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει μπάλα στο Ρομέρο και από εκεί στο Μοντιέλ. Μοντιέλ θέλει να παίξει για τον Ντεπόλ, ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο δεξιού χαφ τώρα, πιο καθαρά δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει πάνω στο Μοντιέλ. Πάτημα από τον Μπαένα. Μοντιέλ θα δεχτεί το μαρκάρισμα από τον Μπαένα. Θυμίζω, κίτρινη κάρτα έχει δει μόνο ένας παίκτης, αυτός που δεν βρίσκεται στο γήπεδο από εκείνους που ξεκίνησαν, και να, μπήκε και ένας ακόμα συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλάξει και ένας ακόμα δηλαδή. Είναι ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος είχε δει την κίτρινη κάρτα και μετά από λίγο έφυγε από το μάτς λόγω τραυματισμού. Ο Γιαμάλ θα γυρίσει πιο πίσω. Σαν να έχει αλλάξει πλευρά ο Γιαμάλ, τώρα έχει έρθει πιο πολύ από τα αριστερά από ό,τι βλέπω. Τώρα αλλάζει πλευρά, δεν ξέρω αν αυτό είναι προσωρινό. Τώρα υπάρχει πεσμένος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι είναι ο Ρόδρυ, πεσμένος στο έδαφος, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι εκτός φάσης. Ο Βίντσιτς, κάποια σφοξίματα εκεί από τους Αργεντινούς. Οι Αργεντινοί αυτά θέλουν σφοξίες και στον όλμο. Μπροστά στο διαιτή, κίτρινη στον Παρέδες και του λέει τώρα να φύγει. Ο Ρόδρυ έχει χτυπήσει, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε και πώς ακριβώς χτύπησε. Ο Παρέδες πάντως τζίμπησε την κάρτα με το που μπήκε για σφοξίματα, γιατί πήγαν όλοι πάνω από τον πεσμένο παίκτη της Ισπανίας και μετά άρχισε η κοκορομαχία. Εκτός φάσης, δεν ξέρω αν ο Παρέδες είναι αυτός που τον έχει σπρώξει. Ναι, το έχει δώσει από πίσω, σαν, όχι ακριβώς σαν γωνιά, σαν τον έσπρωξε στην πλάτη, τον έριξε κάτω, και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Λεάνδρο Παρέδες για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό πήγε και διαμαρτύρηση και ο Παρέδες. Με το που μπήκε πάντως στο παιχνίδι, φορτώθηκε με κάρτα. 53ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Για να δούμε τους Ισπανούς που προσπαθούν τουλάχιστον να είναι πιο δραστήριοι επιθετικά. Κουκουρέγια, έχουν και τις όποιες στιγμές υπάρχει στον αγώνα. Το ξεκίνημα του δεύτερου μικρό το σούτ του Άλεξ Μπαένα που μπλοκάρε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, και τώρα ο Ρόδρυ σε μια πάσα θα καθαρίσει εύκολα η άμυνα της Αργεντινής με τον Ρομέρο. Ο Ντεπόλ από μακριά προς τα πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Κακό διώξιμο, ο Ρόδρυ ελέγχει και δίνει στον Όλμο. Ο Όλμο δεν μπορεί να φέρει όμως την μπάλα στο δεξί του πόδι με τον τρόπο που θα ήθελε. Ο Μακάλιστερ ελέγχει αλλά πιέζεται. Ταλιαφίκο σε μια μπαλιά η οποία θα βγει πλάγιο, καθώς θα λιώσει την τροχιά της εκεί η ισπανική ομάδα, και η κατοχή θα είναι και πάλι για την Αργεντινή. Πάντα στο 0-0, 53ο λεπτό. Από τα αριστερά η εκτέλεση του πλαγιού από τον Ταλιαφίκο. Ντεπόλ περιμένει κάποια πάσα, ένα σπρώξιμο φάουλ υπάρχει. Σωστό. Παρέδες πηγαίνει να μαζέψει την μπάλα. Σε αυτήν την αψημαχία που έγινε, ο Παρέδες έσπρωξε τον Όλμο. και είδε την κίτρινη κάρτα. Σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω αν ο Βίντσιτς σκόπευε έτσι κι αλλιώς να τη δείξει για, την, για αυτό το σκόξιμο εκτός φάση στο Ρόδρυ. Τώρα η πάσα από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για τον Ρομέρο, κρατάει ο Μοντιέλ, αλλά πιέζεται από τον Άλεξ Μπάινα, ο οποίος και αυτός χρησιμοποιεί τα χέρια του. Οι Ισπανοί δεν είναι μια ομάδα που μασάει στο ξύλο, θα ρίξουν κι αυτοί, θα απαντήσουν δηλαδή. Και έρχεται πολύ γρήγορα ο Γιαμάλ να γυρίσει πίσω. Την μπάλα δεν μπορούν να συνδυαστούν οι παίκτες της Αργεντίνης ούτε στη μεσαία γραμμή. Με τον Λαπόρτ να αλλάζει και με τον Ρόδρυ και αυτός πίσω στον Σιμών. Ο Σιμών βλέπει τον ξεμαρκάρει στο παίκτη, στο πρόσωπο του Κουμπαρσί. Κάνει μια προσποίηση και δίνει στον Πέδρο Πόρο, ο οποίος σημαδεύει τον Φαμπιάριους με μια αυτός τον όρμο φοβερή επίθεση από την Ισπανία. Ο Γιαρθάμπαλ έξω από το δοχείο. Ο Γιαρθάμπαλ θέλει να περάσει κάθετα ξανά για τον Γιαρθάμπαλ. Φοβερό το τάκλιν από την ωραία πάσα που θέλησε να βγάλει εκεί ο Φαμπιάν Ρουίς που βρέθηκε σε θέση φόρ, θέλησε να ξανασπάσει για τον Γιαρθάμπαλ. Εδώ ήταν πάρα πολύ όμορφη η εναλλαγή της μπάλας από τους Ισπανούς, την έκρυψαν, αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι Αργεντίνοι να κόψουν τον Γιαρθάμπαλ πριν σουτάρει, ενώ του την είχε σπάσει πολύ όμορφα ο Φαμπιάν Ρουίς και ήταν έτοιμος να εκτελέσει ο Γιαρθάμπαλ. Πρόλαβαν την τελευταία στιγμή, πιέζει η Ισπανία, ανεβάζει την ένταση της πίεσής της προς τα πίσω και πάλι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πάρα πολύ όμορφα ξεδιπλώθηκαν οι Ισπανοί εδώ, αλλάζοντας θέση συνεχώς. Φαμπιάν Ρουίς βρέθηκε σε θέση center for με πλάτη. Πολύ ωραίο το σπάσιμο της μπάλας. Να ξαναδούμε αυτό το, την φάση με τον Πόρο, αρχικά Φαμπιάν Ρουίς, Όλμο στον Γιαρθάμπαλ και ο Φαμπιάν Ρουίς τρέχει να πάρει θέση 4, του τη στρώνει ο Γιαρθάμπαλ για να την ξαναπάρει και έρχεται το τάκλιν σωτήριο εκεί από τον Οταμέντη που καθαρίζει με την εμπειρία του αυτή την πολύ δύσκολη φάση. Φοβερό τάκλιν από τον Οταμέντη στην καλύτερη στιγμή του αγώνα. Όσο μορφιά ποδοσφαίρου Κουμπασί, πολύ ωραία μπαλιά για τον Όλμο μέσα στην περιοχή αυτή από τα δεξιά. Κόβει την μπάλα στο πέναλτι κόρνερ. Δεν προλαβαίνουν εκεί με τον Κουκουρέγια να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Ο Μοντιέλ διώχνει σε κόρνερ, ανεβάζει την πίεση της η ομάδα της Ισπανίας. Πολύ ωραία κάθε του Κουμπαρσί στον Όλμο. Αυτός κόβει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, δεν προλαβαίνει ο Κουρέγια να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Προλαβαίνει ο Μοντιέλ και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Δεν υπάρχει φάουλ που συζητάει συνήθεια ο Μοντιέλ. Ο Κουρέγια δεν άπλωσε ούτε πόδι, ούτε τίποτα. Προλάβει καθαρά ο Μοντιέλ και έδιωξε την μπάλα κόρνερ. Σημαντικές στιγμές για την Ισπανία που ανεβάζει στροφές. Πολύ καλύτερη εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά της λείπει τον γκολ ή της λείπει η πολύ καλή ευκαιρία που θα την φέρει με αξιώση μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πριν τους πήρε την μπουκιά από το στόμα με το πολύ όμορφο τάκλιν ο Οταμέντη. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ με πάσα από τα δεξιά ο Γιαμάλ. Η σέντρα βαθιά, δεν προλαβαίνει εκεί, πολύ δυνατή σέντρα για το δεύτερο δοκάρι από τον Πέδρο Πόρο. Είχε στόχο τον κεντρικό του αμυντικό, τον Λαπόρτ. Και σε λίγο θα έχουμε άλλη μια αλλαγή. Ετοιμάζεται να μπει ο Μολίνα στο παιχνίδι. Σε πολύ λίγο κάνει τις αλλαγές του ο Σκαλόνι. Η Ισπανία ακόμα δεν έχει κάνει αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μοντιέλ. Θα περάσει ο Μολίνα στο μάτς. Μια ακόμα αλλαγή στο 58. Θέλει να φρεσκάρει το δεξί του άκρο ο Σκαλόνι. 58 λεπτό. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός που ξεκίνησε από τον Πέδρο Πόρο νωρίτερα και ξεδιπλώθηκε πανέμορφα με Όλμο και Φαμπιάν Ρουίς να παίζει το 1-2 με τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ την έσπασε στον Φαμπιάν Ρουίς που την έκοψε μόνο μέσα, την πέρασε μέσα στον Φαμπιάν Ρουίς που πήρε θέση 4. Του την έστωσε και πάλι, αλλά πρόλαβε ο Ταμέντη να γλιτώσει την Αργεντινή από τα χειρότερα. Αμέσως μετά η κάθετη του Κουμπαρσί για τον Όλμο, γύρισε αυτό στην μπάλα στο σημείο του πέναντι. Δεν πρόλαβε ο Κουκουρέγια, πρόλαβε ο Μοντιέλ, ο οποίος έκανε την τελευταία του σωτήρια, επέβασε αυτό το παιχνίδι, άφησε την θέση του στον Μολίνα, η τρίτη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Κουμπαρσί θα παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς. Γιαμάλ έχει έρθει πιο εσωτερικά τώρα, θα χάσει την μπάλα καθαρά καθαρό το τάγκ και ο Γιαμάλ είναι σε ριχά νερά μέχρι τώρα, με εξαίρεση το ξεκίνημα του αγώνα εκεί που έκανε ιδιαίτερα αυτή την παρουσία του. Κουμπασί θα παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Αυτός είναι καλός σήμερα. Για να δούμε τον Όλμο τώρα. Έχει κάποιο χώρο. Ο Όλμο περιμένει κάποιο στήριγμα στα δεξιά. Δεν είναι ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν πάει σε φάση ένα εναντίον ενός. Για να δούμε την Ισπανία. Πανεβαίνει με τον Φαμπιάν Ρουίθ και πάλι τον Ρόδρυ και τον Όλμο σε μικρό χώρο. Πολλές πάσεις από τους Ισπανούς. Για να δούμε τον Πέδρο Πόρο. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Θα δεχτεί μαρκάρισμα και φάουλ. Σωστά εδώ ο Βίντσιτς. Ο Παρέδης διαμαρτύρεται, αλλά θα πρέπει να το αποφύγει γιατί έχει και κάρτα. Θα κάνει ένα μάλλον επιπόλαιο φάουλ πάνω στον Πέδρο Πόρο. Δεν το έκανε ο Μακάλιστερ, δεν άπλωσε το πόδι ο Μακάλιστερ. Την κουταμάρ την έχει κάνει ο Παρέδης εδώ, που χωρίς λόγο κλωτσάει από πίσω τον Πέδρο Πόρο. Ενώ δηλαδή δεν θα περνάει κάποια κάθετη πάσα, Νίκο. Θα έσπαγε την μπάλα δεξιά.
0: Ο Παρέδης Κώστα έχει κάνει αρκετές κουταμάρες από την ώρα που μπήκε.
1: Ναι. Θα μπορούσε να έχει πάρει και δύο και την εστίνη για
0: ακριβώς, ακριβώς. Σηκώνει η κουβέντα για μένα η προηγούμενη φάση. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί ήδη έχει κάνει το σπρώξιμο εκτός φάσης στον Ρόδρυ. Εντάξει, αλλά δεν θέλω να το πάω εκεί το πράγμα.
0: Θα ήταν υπερβολικό για τελικό μουντιάλ, το καταλαβαίνω. Αλλά σηκώνει μια κουβέντα. Πρέπει να. Νομίζω θα γίνει κουβέντα. Γιατί ο διαιτητής εντωμεταξύ, εγώ καταλαβαίνω, εντωμεταξύ έχει κάνει.
1: Του έσπασε ο αφρός
0: του διαιτητή.
1: Και
0: άρχισε να πετάγεται στα πρόσωπα των παικτών. Ωραία. Νομίζω ότι την κάρτα του τη δίνει αρχικά για την. Πήγε και έσπρωξε έναν άλλο.
1: Για το σπρώξιμο στον Όλμο. Δεν την έχει πάρει στην αρχή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τέλος πάντων.
1: Στον Ρόδρυ εκτός φάσης. Τώρα ο Γιαμάλ πάνω από την μπάλα, ο Γιαρθάμπαλ και ο Άλεξ Μπαένα. Είναι πάνω από την μπάλα. Δεν έχουμε δει από την αρχή τουλάχιστον επίπεδο παιχνίδι, γιατί οι Ισπανοί κάτι έχουν παρουσιάσει και κάτι καλύτερο και στο δεύτερο ημίχρονο, θα λέγαμε, από άποψη ποιότητας δηλαδή και συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Ο Γιαμάλ πάνω από την μπάλα. Ο Άλεξ Μπαένα θα φύγει από εκεί και ο Γιαμάλ θα εκτελέσει πάνω στο τείχος. Πάει μπάλα όμως στον Μπαένα. Για να δούμε τη σέντρα. Απομακρύνω όπως η αμυντική της Αργεντινής. Το πλάγι είναι για την Ισπανία, την Αργεντινή. Αργεντινή, λέει ο βοηθός. Ναι, ο Χούλιαν Άλβαρες θα βάλει το σώμα του καλύτερα. Και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Φεράν Τόρες και Πέδρη. Θα περάσει το παιχνίδι. Θα φύγει ο Γιαρθάμπαλ. Είναι αλήθεια ότι δεν τα πήγε όσο καλά. Περιμέναμε. Βγαίνει και ο Φαμπιάν Ρουίθ από το παιχνίδι. Εντάξει, για τον Φαμπιάν Ρουίθ σίγουρα θέλει να περάσει έναν πιο φρέσκο χειριστή. Φεράν Τόρες νομίζω σωστή αλλαγή. Το Ρόδρυ έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το βγάλει από το παιχνίδι. Τον Όλμο για τον τρόπο που παίζει γενικά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που δεν φεύγει από το μάτς εύκολα. Φαμπιάν Ρουίθ είχε για μένα θετικές ενέργειες, αλλά εντάξει είναι και η οικονομία, το πώς σκέφτεται και τι θέλει να πετύχει ο προπονητής. Σίγουρα σε ένα τελικό παίζει ρόλο, ενώ έχουμε νέο φάουλ για την Ισπανία παρά τις διαμαρτυρίες των Αργεντινών. Ο Ταμέντι που έβαλε το σωτήριο τάκλινγκ στο συνδυασμό που πήγαν να βγάλουν ο Φαμπιάν Ρουίθ με τον Ογιαρθάμπαλ λίγο νωρίτερα είναι αυτός που θα κάνει το φάουλ, νομίζω. Ναι, πράγματι ο Ταμέντι. Και τώρα το φάουλ πάλι από τα δεξιά φέρνει κόσμο για την Ισπανία. Οι αλλαγές της Ισπανίας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των αγώνων. Συνήθως Γιαμάλ. Γιαμάλ εκεί με τον Ταλιαφίκο. Εδώ μάλλον έπεσε πολύ εύκολα ο Γιαμάλ. Και ο ίδιος το καταλαβαίνει γιατί δεν έχει πέσει κάποια δικλοποδιά ή κάποια κλωτσιά. Εκεί μια μάχη σώμα με σώμα. Ο Γιαμάλ πάει να ξεφύγει. Πέφτει κάπως εύκολα, θα έλεγα εδώ. Ταλιαφίκο σηκώνει το χέρι. Εντάξει, ο Γιαμάλ διαμαρτύρεται, αλλά okay, πρέπει να δείξει περισσότερα πράγματα σε αυτό το τελικό και ο ίδιος. Στο 63 πάντα στο 0-0. Κεφαλιά απομάκρυση από το Λαπόρτ. Κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί εκεί να παίξει ένα-δύο μέσα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Μακάλιστερ. Ο πόρο προς τα πίσω για τον Ρόδρυ. Αυτός τον Κουμπασί. Κουμπασί που είχε μια ενέργεια στο πρώτο μήχρο, την οποία λόγω του ότι ο Σιμών παίζει πολύ έξω από τα δοκάρια τη γλίτωσε. Και τώρα η μπαλιά που γίνεται για τον Φεράν Τόρες. Κακή απομάκρυση πάλι σε κόκκινες φανέλες πηγαίνει η δεύτερη μπάλα. Κουκουρέγγι για τον Άλεξ Μπαένα. Άλεξ Μπαένα βάζει το κορμί του για να προστατέψει την κατοχή της μπάλας. Θέλει να παίξει το ένα δίμη με τον Κουκουρέγια. Υπάρχει πάλι φάουλ εκτός φάσης, τα αφήνει όμως. Ο Βιτσίτς καλά κάνει. δίνει στον Όλμο, Όλμο έξω από την περιοχή, θα κάνει το σουτ, φεύγει μπάλα από την αγκαλιά του Μαρτίνες και καταλήγει κόρνερ σε αυτό το σουτ με αναπήδηση της μπάλας που έκανε ο Ντάνι Όλμο. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Εμιλιάνο Μαρτίνες και καταλήγει για καλή τύχη κόρνερ. Εδώ δεν ήθελε πολύ να γίνει το λάθος, να πάρει δηλαδή φάλτσα ανάποδα και να πάει και μέσα. Μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό του δοκάρι, κόρνερ για την Ισπανία στο 64. Η Ισπανία ανεβάζει την πίεση τους, κάνει και το σουτ του Μπαένα και τις δύο στιγμές που έκοψαν την τελευταία στιγμή, μία ο Ταμέντι και μία ο Μοντιέλ, την τελευταία στιγμή πήραν την μπουκιά από το στόμα του ο Γιαρθάμπαλ που έφυγε από το παιχνίδι και του Κουκουρέγια αντίστοιχα. Σφίγγει τον κλειό η Ισπανία. Για μάλλον όμως να εκτελέσει χαμηλά, μπάλα που μακρύνεται στο πρώτο δοκάρι, το rebound και πάλι από τους Ισπανούς. Μπάλα πάλι στα πόδια του Γιαμάλ, η σέντρα, κόρνερ από την άλλη πλευρά, έχει διώξει ο Παρέδες με το κεφάλι, την έχει βρει με το πίσω μέρος του κεφαλιού και την διώχνει κόρνερ σε αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα από το Λαμίν Γιαμάλ. Δεν πήρε την κεφαλιά ο Τόρες, την πήρε ο Παρέδες, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ από την άλλη πλευρά. Εντείνουν την πίεση τους οι Ισπανοί. Ο Άλεξ Μπαένα εκτελεί, έξοδο στο Εμιλιάνο Μαρτίνες, κεφαλιά πάει να πιάσει Όλμο, κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα και απομακρύνει ο Ρομέρο, όπως η απομάκρυση και η πολιορκία των καρέ της Αργεντινής συνεχίζεται. 65 λεπτό προς 66, τώρα απομακρύθηκε βέβαια η μπάλα με απανωτά κόρνερ, απανωτά φάουλ για τους Ισπανούς. Στα τελευταία λεπτά η Ισπανία επιμένει. Η Αργεντινή ψάχνει τη στιγμή της, αλλά χωρίς μέχρι τώρα να έχει απειλήσει τα καρέ του Ουνάι Σιμών. Σιμών κεφαλιά τώρα από τον Ρομέρο. Για να δούμε τον Όλμο, ωραία βρίσκει τον Κουκουρέγια. Είναι αριστερά ο Άλεξ Μπαένα, περιμένει την μπάλα, παίρνει την μπάλα του Κουκουρέγια. Πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Μολίνα. Βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κόρνερ χωρίς πολλά πολλά από τον Ταλιαφίκο που δεν είχε πλήρη αντίληψη τι γίνεται πίσω του, δεν είχε κάποιο λόγο να το ρισκάρει. Η σέντρα του Μπαένα, Ταλιαφίκο δεν έβλεπε, αν και νομίζω την μπάλα μπορεί να βγαίνει out έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό δείχνει και την κούραση, γιατί όταν πιέζεσαι συνεχώς και κυνηγάς μπάλες, απομακρύνεις μπάλες, δέχεσαι πίεση, αρχίζει η κούραση και σε καταβάλει και μιλάμε για τον τελικό πλέον. Μιλάμε για ένα μάτς νωρίς στους ομίλους. Για Μάλ εκτελεί στο πρώτο δοκάρι ο Μακάλιστερ, βέβαια η Αργεντινή έχει δείξει ατσάλι μέχρι τώρα και σε νεύρα και σε αντοχές. Για Μάλ ανάμεσα από δύο θα προλάβει την μπάλα πριν κόρνερ, κεφαλιά από τον Τόρες πάνω στην αγκαλιά του Μαρτίνες. Δεν είχε βγει μπάλα ολόκληρη, πρόλαβε ο Γιαμάλ, παρόλο νομίζω ότι θα ήταν κόρνερ. Ναι, κόρνερ θα ήταν, προλαβαίνει ο Γιαμάλ πριν βγει μπάλα, κεφαλιά του Φεράν Τόρες. Η μπάλα στην αγκαλιά του Μαρτίνες εδώ η στιγμή για την Ισπανία με τελική προς την εστία. Σε καλή θέση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα γλιτώσει και αυτή τη φορά την ομάδα του από μια δύσκολη στιγμή. Και ενώ είχαμε ένα σπρώξιμο λίγο νωρίτερα από άλλη φάση προφανώς, του στέλνει για κούλι break πολύ πιο καθαρή η ανωτερότητα της Ισπανίας στο δεύτερο ημίχρονο. Ήθελε ότι δεν ήταν ανωτερή στο πρώτο, αλλά μεταφράζεται και σε πιο πολλές στιγμές σημαντικές για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εδώ η κεφαλιά από το Φεράν Τόρες και η επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
0: Κώστα, πάρε μια ανάσα και εσύ. Θα τα πούμε σε 2-3 λεπτάκια. Έχουμε αυτή τη διακοπή για την ενυδάτωση. Παραμένει το 0-0. Με την εικόνα να μην έχει αλλάξει ιδιαίτερα μετά το πρώτο 45 λεπτό. Ίσως η Ισπανία είναι ακόμη πιο κυρίαρχη στον τελικό. Δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής στην Αργεντινή να κάνει ούτε τελική. Έχουμε φτάσει στο 68 του τελικού. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, στατιστικό στοιχείο του παιχνιδιού και μάλιστα έβλεπα προηγουμένως ότι η Αργεντινή έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα χωρίς τελική προσπάθεια σε πρώτο ημίχρονο τελικού. Η πρώτη ομάδα στην οποία συνέβη αυτό ήταν η Γαλλία όταν αντιμετώπισε την Αργεντινή στον προηγούμενο τελικό του 22 στο Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός, οφείλω να σας πω επίσης, μέσα σε όλα τα ποδοσφαιρικά και για το σόου του ημιχρόνου. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα. στα social media. Πήρε θέση μέχρι και ο Φουρνιέ, ο οποίος έγραψε, πραγματικά μας ενόχλησαν πάρα πολύ με το halftime show. Έκανε μια ανάρτηση ο Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στα social media. Και γενικά έχουν πάρει και άλλη θέση. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε. Στην πρώτη φάση να δούμε πού θα καταλήξει η κούπα. Στο 69 γυρνάνε σιγά σιγά οι παίκτες για τη συνέχεια του τελικού. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 69ο λεπτό, τώρα να συμπληρώσουμε το 70ο. Πάντα στο 0-0, με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία. Και τελευταία στιγμή να είναι αυτή του Φεράν Τόρες με την κεφαλιά, ενώ ετοιμάζεται να περάσει ο Σιμεώνε και ο Μεδίνα στο παιχνίδι. Θα τους δούμε και αυτούς. Σιμεώνε θα περάσει το μάτς, θα δούμε τη θέση ποιων παιχτών θα πάρουν. Βλέπω τον Ντεπόλ, αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει αυτός από το παιχνίδι. Θα βάλει τώρα λίγο πιο πίσω, τώρα θα σηκωθεί η ταμπέλα, βγαίνει από το μάτς, βγαίνει και ο Ντεπόλ και ο Ρομέρο από το μάτς και μπαίνει ο Μεδίνα και μπαίνει και ο Σιμεώνε. Μάλιστα, εντάξει, σίγουρα τώρα θέλει κάτι ακόμα η Αργεντινή, τουλάχιστον για να μπορέσει να επιτεθεί, θέλει έναν παίχτη ακόμα, δεν μπορεί δηλαδή μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ο Μεδίνα παίρνει τη θέση του Ρομέρο που ίσως να αντιμετωπίζει για αυτούς κάποια προβληματάκια. Δεν είναι ξεκάθαρο για μένα ότι είναι αλλαγές για τακτική. Είναι πιθανό κάποιοι παίχτες να φαίνεται είτε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή να καταλαβαίνει και ο Σκαλόνι ότι είναι καταπονημένοι. Φαίνεται αυτό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δυνάμεις των παικτών. Όσο είναι το μάτς βέβαια στο 0-0, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Ανά πάση στιγμή ο Μέση μπορεί να κάνει μια ενέργεια και να πάρει το μάτς, αλλά φαίνεται στην οικονομία του παιχνιδιού, στο πώς δηλαδή και αγωνίζονται και οι δύο ομάδες, στο πώς η πίεση δέχεται και η Αργεντινή, γιατί καταλαβαίνει και ο Σκαλόνι ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και θα ενταθεί όσο περνάνε τα λεπτά από την πλευρά των Ισπανών, που έχουν κάνει και αυτοί τις αλλαγές τους, αλλά όχι τόσες σε ποσότητα όσο οι Αργεντινοί. Πέρασαν στο παιχνίδι και ο Φεράν Τόρες και ο Πέδρη. Μολίνα τώρα με την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ο Μέση έρχεται από πολύ μακριά πίσω για να κάνει μια βαλιά προς τον Οταμέντη, ο οποίος τώρα έχει μετακινηθεί δεξιά για να πάρει ο Μεδίνα θέση αριστερού στόπερ. Κάθε πάσα που βγαίνει ο Σιμεώνε θα γυρίσει από πολύ μακριά πίσω την μπάλα στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος έκανε την σπουδαία επέμβαση. Μπορεί να μην ήταν καλή στο σουτ του Όλμο, στη συνέχεια όμως ήταν σωστή θέση στην κεφαλιά του Φεράν Τόρες. Από τα δεξιά ο Μολίνα. Σιμεώνε αναγκάζεται να έρθει αρκετά πίσω, αλλά χάνει την μπάλα. Φτηνό λάθος και από την Ισπανιακή. Από τον Άρης Μπάινα. Θέλει να κατεβάσει ο Ρόδρι, κάνει και αυτός λάθος και τώρα με πολύ χώρο από τα αριστερά πάει να βγει η Αργεντινή σε μια κοντρα επίθεση, αλλά ο Ταλιαφίκο δεν είχε στηρίγματα, έτσι αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μακάλιστερ. Παρέδες. Πιο πίσω ακόμα για τον Οταμέντη, από εκεί στο Μολίνα. Θέλει να βγάλουν κάποιους συνδυασμούς οι Αργεντίνοι. Ο Μέση, να δούμε και την Αργεντινή στο προσκήνιο. Για να δούμε το Σιμεώνε από τα δεξιά. Σιμεώνε πάει να κάνει μια σέντρα γύρισμα προς το ημικύκλιο, αλλά και έκοψαν οι Ισπανοί και τώρα πάει να που κόβει το ρυθμό και για να ανέβουν συντεταγμένα προς την επίθεση οι Ισπανοί, όπως πολύ μεθοδικά κάνουν πάντα, περιμένει για να μην ανοίξει το παιχνίδι και γίνει ροντέο. Οι Ισπανοί θέλουν πάντα να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Γιαμάλ δεν θα του πιάσει ούτε αυτή η ενέργεια να μπορέσει να περάσει τον Ταλιαφίκο. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες ανάμεσα από τέσσερις, προσπαθούν να τους αποφύγει, εντάξει δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Από τη στιγμή που σταμάτησε και όλα στην μπάλα έγινε ευκολία, γιατί είναι τέσσερις γύρω, τον περικύκλωσαν, του πήραν την μπάλα. Εκεί έχεις μόνο τύχη αν πετάξεις την μπάλα μπροστά και πάρεις κάποιο φάουλ, στην καλύτερη περίπτωση αν είσαι πάρα πολύ γρήγορος. στον 24ο λεπτό πήγαν 4 και περικύκλωσαν τον Άλβαρες, του πήραν την μπάλα ξανά στο προσκήνιο η Ισπανία. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Κουμπαρσί θα παίξει δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ τώρα είναι η πρώτη τρίπλα που του πιάνει στον αγώνα, αλλά στη συνέχεια η ενέργειά του για αυτή την κάθετη πάσα θα μπορούσε να έχει παραλείπτει μόνο στη φαντασία του, στο πόσο σκέφτηκε δηλαδή, γιατί κανένας δεν είχε ακολουθήσει σε εκείνο το σημείο και θα μπορούσε να κάνει και κανένας τέτοια κίνηση για να ακολουθήσει τέτοια πάσα από τα δεξιά. Και πάλι η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει την μπάλα εκτός περιοχής της με τον Μολίνα και τον Οταμέντι να δίνει πίσω στον Μαρτίνες που κάνει ανοιχτό κοντρόλ και αναγκάζεται να πετάξει την μπάλα προς το πλάι. Ο Μπαένα θέλει να κάνει μια κεφαλιά, οι κόντρες και πάλι βγάζουν κερδισμένη την Ισπανία, ενώ θα μπει και ο παίκτης που νομίζω ότι έλειψε περισσότερο από κάθε άλλον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο λόγω του περιορισμένου χρόνου που μπορούσε να παίξει. Γενικά δεν ήταν στα καλύτερα του, βγαίνει Όλμο, θα μπει ο Νίκο Γουίλιαμς. Θυμάσαι στο Euro και ο Μπαένα θα βγει, Νίκο Γουίλιαμς και Μερίνο περνούν στο παιχνίδι, ο Μερίνο...
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε Κωστά.
1: Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Είχε κάνει φοβερό Euro,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Ο Νίκο Γουίλιαμς. Μαζί ήμασταν πάλι εκεί.
0: Πάλι μαζί, ναι.
1: Κουγουρέγια. Έτοιμος στην εκτέλεση του πλάγιου να δώσει αυτή την έκρηξη. Προφανώς λείπει το κάτι παραπάνω και ο Μερίνο, βέβαια, ο άνθρωπος που κάθε αγγίγμα του προς το φινάλε, όσο προχωράμε, θα έχουμε φάουλ τώρα για την Ισπανία. Πάνω στο σβέρκο του Μερίνο, με το που πέρασε το παιχνίδι, νέο μαρκάρισμα, το έχει κάνει ο Παρέδες εδώ. Εντάξει, τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι τόσο σου έδειξε στην αρχή, διότι τουλάχιστον δεν έβαλε τον αγώνα, ήταν σπρόξιμο, οκ. Δεν ήταν κάτι σοβαρότερο. Όπως φάνηκε στην αρχή, δηλαδή, αν είχε βάλει αγώνα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί ήδη έχει κάρτα. Τουλάχιστον είναι μόνο σπρόξιμο και έχει κάτι χειρότερο. Για να δούμε τον Κουμπαρσί. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλο Μερίνο όπως θα ήθελε. Ξανακερδίζουν οι Ισπανοί όμως, ανακτούν άμεσα την μπάλα. Και ο Ρόδρι μοιάζει λίγο κουρασμένος, είναι η αλήθεια. Ρόδρι ψάχνει όμως την κατάλληλη τοποθέτηση από όλη την ομάδα. Νίκο Γουίλιαμς περνάει την μπάλα. Παίξει εκεί ο Πέδρη για τον Κουκουρέγια. Πέδρη περνάει ανάμεσα από δύο. Προσεκτικά ο Φεράν Τόρες προς τα πίσω. Ο Ρόδρι για τον Πέδρη. Έξω από την περιοχή ο Πέδρη. Το σουτ πάνω στην αγκαλιά του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Πέδρη διαμαρτύρεται ότι σπρώχθηκε, αλλά από τη στιγμή που ολοκλήρωσε την προσπάθειά του δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτι. Εδώ δέχεται μια πίεση, εντάξει δεν είναι και τόσο πολύ. Νέα απόκριση του Μαρτίνες, ξανά στο προσκήνιο Ισπανία. Ο Γιαμάλ από τα δεξιά. Ο Γιαμάλ θέλει να παίξει για το Φεράν Τόρες. Φεράν Τόρες και πάλι για το Γιαμάλ. Μέσα στην περιοχή από τον Γιαμάλ περνάει έναν αντίπαλο. Τη γυρίζει προς τα έξω. Τελευταία στιγμή τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο Ταμέντι. Ήταν πολλά σώματα εκεί. Η Ισπανία έχει στριμώξει ξανά την Αργεντινή. Το σουτ του Κουμπαρσί, δύσκολη επέμβαση από τον Μαρτίνες. Θέλουν να διατηρήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Οι Ισπανοί τα καταφέρνουν με τον Νίκο Γουίλιαμς από την άλλη πλευρά. Νίκο Γουίλιαμς θέλει να βγάλει τη σέντρα και κερδίζει το κόρνερ. Μονότερμα η Ισπανία την Αργεντινή και πάλι απέναντι σε αυτόν τον σπουδαίο τερματοφύλακα τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, σε αυτόν τον κεραυνό του Κουμπαρσί, φεύγει η μπάλα προς τα αριστερά. Την ξαναγυρίζει, νομίζω προλαβαίνει ο Μερίνο να τη γυρίσει προς τα μέσα για να δώσει συνέχεια στην φάση αυτό το κόρνερ. Ο Νίκο Γουίλιαμς με την ενέργειά του κέρδισε το κόρνερ, τώρα το εκτελεί και ο ίδιος. Δεν έχει όμως ισχύ το κόρνερ που εκτέλεσε, γιατί θα ξαναχτυπηθεί νομίζω για τα σπρωξήματα από τον Μεδίνα. Σποξίματα μέσα στην περιοχή, θα ξαναχτυπηθεί το κόρνερ. Είχε σταματήσει νωρίτερα τη φάση ο Βίντσιτς. 78 λεπτό. Περνάει από όλους η μπάλα από την άλλη πλευρά. Πολλά τα σποξίματα. Κορμιά σκορπισμένα στη μεγάλη περιοχή από τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών να πάρουν καλύτερη θέση. τραβάει και ο Μολίνα, τραβάει και ο Κουμπασί, τραβάνε και το Μερίνο εκεί, ο Ταμέντ τον έχει κρατημένο. Τέλος πάντων περνάει η φάση. Από την άλλη πλευρά, μία ακόμα σπουδαία επέμβαση στο σούτ του Κουμπασί από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή του αγώνα. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε μπλοκάρει και το σούτ του Πέδρη από το όριο της περιοχής. Εντείνει την πίεση η Ισπανία. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια προς τα πίσω για σιγουριά ο Λαπόρτ, γιατί υπήρχε παίξει κοντά του. Δίνει στον Νάιση μόνο, ο οποίος έχει βγει περίπου 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Για να φανταστείτε πόσο πίσω ξεκινάει η πρώτη άμυνα των Αργεντινών. Κουμπασί για τον Λαπόρτ. Και πάλι Λαπόρτ. Για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια. Απέσχει για τον Νίκο Γουίλιαμς. Πέδρη για τον Ρόδρι. Το Κουμπασί θα δώσει στον Πόρο. Για να δούμε εδώ τώρα. Ο Γιαμάλ δεν έχει καταφέρει να βγάλει την ενέργεια που θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε και το Μερίνο αν μπορεί να πετύχει ένα ακόμα πολύ σημαντικό γκολ για την ομάδα του. Το πιο σημαντικό θα είναι σε αυτή την πορεία του παγκοσμίου κυπέλου. Πέτυχε και άλλα πολύ σημαντικά. Ρόδρι παίζει κάθετα. Για να δούμε τον Πέδρη τώρα, βρίσκει από τα δεξιά χώρο. Ο Πέδρο Πόρο θα βγάλει τη σέντρα, το κόρνερ από την πλαγιοκόπηση που έκανε εδώ η Ισπανία. Πολύ ωραία, ο Πέδρο έπαιξε για τον Πόρο. Ο Ταλιαφίκο με το σώμα θα διώξει κόρνερ. Τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε και τις καθυστερήσεις. Η Ισπανία συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ της Αργεντινής. Συνεχίζει να απειλεί με σουτ από παντού, από την περίμετρο. Και αν δούμε τώρα το Γιαμάλ. Έξω από την περιοχή ο Πέδρη, ξανά για Μαλιάννα, θα προλάβει να κάνει τη σέντρα, βγάζει τη σέντρα, η κεφαλιά, θα φύγει η μπάλα από το κεφάλι του Λαπόρτ για να απογειωθεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και να την μπλοκάρει. Το έκανε και λίγο θεαματικό μόνος του ο πορτιέρε της Αργεντινής. Δεν ξέρω αν θα δείξει και την κάρτα τώρα στο Σιμεώνε ο Βίτσιτς, θα του κάνει μόνο παρατηρήσεις. Ο Μαρτίνες πάντως ήταν και εκεί που πήγε η κεφαλιά του Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ έπεσε στην κεφαλιά, πάλι το ίδιο σπρόξιμο που κάνουν συνεχώς οι Αργεντίνες. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να αλλάξουν λίγο στους κανονισμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις με το παραμικρό χωρίς να υπάρχει λόγος τώρα να δίνεις. Τέλος πάντων, όχι ακριβώς αγωνιές, αλλά να σπρώξεις τους αντιπάλους και να τους οριάζεις κάτω. Το κάνουν πολύ τακτικά οι παίκτες της Αργεντίνης. Αυτό η Ισπανία συνεχίζει την πίεσή της πάντα στο 0-0. Με τον ηγέτη στο Ρόδι τώρα η Ισπανία να την βγάζει και πάλι μπροστά στο προσκήνιο και τον Πέδρο Πόρο. Μερίνο περιμένει διαγώνια κοντά από τον Πέδρο Πόρο, περισσότερο εσωτερικά. Ο Πέδρη πιο πίσω για τον Λαπόρτ και αυτός για τον Κουκουρέγια και αυτός για τον Νίκο Γουίλιαμς και πάλι Κουκουρέγια. Κουκουρέγια για τον Λαπόρτ, περιμένει πιο μπροστά ο Πέδρη. Παιδί θα κάνει τη διαγώνια πάσα ο Μερίνο, αυτή φορά θα κάνει λάθος. Μακάλιστερ δεν μπορεί να βγει μπροστά η Αργεντινή. Πάλι πίσω η Αργεντινή και θα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος θα χειροκροτήσει ηρωνικά τον διαιτητή, προφανώς για διαμαρτυρία, γιατί δεν πήρε φάουλ δηλαδή. Ο Έντσο Φερνάντες που είναι, Νίκο μου, νομίζω ότι τον αστερίσκο ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέσα σε ένα παιχνίδι, ειδικά ένα μάτσο που είναι 0-0, αλλά πραγματικά είναι αναφορά στο φιλοαγώνος. Έχει βέβαια και την προσωπικότητα και το πόδι να σου κάνει τη ζημιά, αλλά
0: σίγουρα.
1: Δεν έχει βοηθήσει καθόλου σήμερα την Αργεντινή, γιατί το supporting cast του Μέση από το κέντρο και μπροστά δεν έχει καταφέρει να
0: μα αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα έχουμε φτάσει στο 83 και με διαφορά από τον δεύτερο κορυφαίο της Αργεντινής, τον Μαρτίνες. Με διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, πολύ μεγάλη. Στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να βγει ήταν ο άλλος Μαρτίνες. Ναι. Νομίζω ότι από εκεί μετά στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το κύπελλο, αν το πάρει η Αργεντινή, πρέπει να το πάρει σπίτι του.
0: Ναι, βέβαια. Απλά τα συζητάμε όλα αυτά και έχουμε φτάσει στο 84 και είναι 0-0, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Οι Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν καταφέρει να βρουν γκολ.
1: Για να δούμε τώρα τον Φεράν Τόρες έξω από την περιοχή. Θα παίξει ωραία ο Μερίνο, θα προστατεύσει περισσότερο την μπάλα με το σώμα για να τη διατηρήσει στην κατοχή της Ισπανίας. Εδώ...
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Φάουλ, το οποίο ζήτησε και αυτός. Μάλλον εύκολα έπεσε εκεί. Για να δούμε το Μέση τώρα που θέλει να βγάλει μια πάσα προς τα δεξιά, αλλά είναι εύκολη λία για την άμυνα της Ισπανίας. Και αν πάει τώρα η Αργεντινή να ανοιχτεί τώρα στο τέλος.

Τσάβες πάει να γυρίσει αυτό στην μπάλα από τα δεξιά, θα κερδίσει πλάγιο. Ο 25ο λεπτό. Με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Παίζω πόρο για το πλάγιο από τα δεξιά. Παίρνω αυτές τις θέσεις ακόμα και στο πώς θα ξεκινήσει η επίθεση από ένα πλάγιο. Βλέπεις ότι οι Ισπανοί έχουν συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο τοποθετούνται. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Εδριαλάζει το παιχνίδι για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια δεν έχει πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα ο Νίκο Γουλιάμς κάνει μια κίνηση για να ελευθερώσει λίγο το πεδίο για την κυκλοφορία της μπάλας από τα αριστερά, αλλά θα μεταφέρουν το παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Τώρα οι Ισπανοί θα κερδίσουν και ένα πλάγιο με τον Πέδρο Πόρο από τον Μακάλιστερ. Πηγαίνει ο Μερίνο για να πάρει μπάλα. Μερίνο άμεσα αλλάζει για το Ρόδρυ και ο Ρόδρυ μεταφέρει το παιχνίδι ξανά από τα αριστερά. Θέλουν να ταΐσουν τον Νίκο Γουίλιαμς. Είναι προφανής η πρόθεση των Ισπανών. Νίκο Γουίλιαμς θα χάσει τη μονομαχία από τον Μολίνα. Μπάλα ξανά. Είναι πάντως σημάδι που έχουν βάλει η Ισπανία από την ώρα που πέρασε ο Νίκο Γουίλιαμς στο παιχνίδι. Θέλουν να ποντάρουν στην εκρηκτικότητά του από την ώρα που πέρασε, ότι είναι πιο φρέσκος. Εκεί ακριβώς ποντάρουν οι Ισπανοί. Γι' αυτό ο Ρόδρυ μεταφέρει συνεχώς το παιχνίδι με απότομες αλλαγές του παιχνιδιού από την δεξιά μεριά προς τα αριστερά, για να πάει στο ένα εναντίον ενός, δηλαδή ο Νίκο Γουίλιαμς, και να βρει τον τρόπο να τρυπήσει την άμυνα από τα πλάγια της Αργεντινής. Για να δούμε το Γιαμάλ. Ο Ρόδρυ θα αφήσει πιο πίσω για το Μερίνο, σκαφτεί παλιά μέσα στην περιοχή, το Φεράν Τόρες στο σούτ, την μπάλα έξω. Το σκάψιμο της μπάλας του Φεράν Τόρες βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σούτ του δεν ήταν καθόλου καλό. Πάσα προς τα πίσω, ο Μερίνο είδε την κίνηση του Φεράν Τόρες. Δεν έβαλε καθόλου καλά το κορμί του για να βγει το σούτ όπως θα ήθελε. Στην πλάτη της άμυνας. Πανέξυπνα εδώ ο Μερίνο αυτή τη φορά θα πήγε να βγάλει μια χρυσή ασίστ. Αν ο Φεράν Τόρες μπορούσε να βάλει κάπως καλύτερα το σώμα του και να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. 27ο λεπτό, πάντα στο 0-0, πάντα η Ισπανία στο προσκήνιο. Σε ένα σφυροκόπημα προς τα καρέ της Αργεντινής. Για να δούμε τώρα την κούρσα από τον Πέδρη. Πέδρη αφήνει πιο πίσω για τον Γιαμάλ. Το Σπάνια κάνει μια κακή πάσα, αλλά δεν υπάρχει παίκτης της Αργεντινής εκεί να κυνηγήσει. Δηλαδή ακόμα και κάποιες όχι ποιοτικές μεταβάσεις που κάνουν στο κέντρο οι Ισπανοί, φαίνεται να μην έχουν τη δύναμη οι παίκτες της Αργεντινής να τις εκμεταλλευτούν και να τις κλέψουν, τουλάχιστον να τις αναχαιτήσουν. Νίκο Γουίλιαμς έχει κοντά τον Κουκουρέγια, πάντα πάνω του ο Μολίνα. Κουκουρέγια για τον Ρόδρυ. Ρόδρυ παίζει πιο έξω για τον Πέδρο Πόρο που έχει έρθει τώρα σε ρόλο κεντρικού χάφ, αφού όλοι οι άλλοι είναι πιο προθυμένοι. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Είπαμε ότι το σημαδεύουν πάρα πολλοί συμπαίκτες του. Πάνε δύο για να τον κλείσουν. Ντουμπλάρουν δηλαδή στο μαρκαρισμά του. Για να δούμε τον Πέδρη μέσα στην περιοχή. Ο Φεράν Τόρες θέλει να περάσει. Με τέτοιες πάσεις είναι δύσκολο ανάμεσα σε τόσο πολυπρόσωπη άμυνα. Γιαμάλ θέλει να κάνει το σλάλο, να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει. Γιαμάλ τριγυρνάει. Θα δώσει το Ρόδρυ για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το κοντρόλ αυτός. Πάει να παίξει ο ένας εναντίον ενός, να περάσει ανάμεσα από δύο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ο Μολίνα κρατάει την μπάλα πριν γη κόρνερ και την πετάει πλάγιο. Κουκουρέγια. Ανεβάζει την πίεση η Ισπανία. Το 21ο λεπτό. Πάντα στο 0-0. Ψάχνει τη χρυσή τη στιγμή η ομάδα της Ισπανίας. Με το Λαπόρτ τώρα να έχει ανέβει. Να δέχεται το σπρόξιμο. Η κάθετη πάσα τώρα, για να δούμε. Έξω από την περιοχή, το σουτ από το Ρόδρυ. Πολύ κακό για την ποιότητα του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας. Με πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Πάρα πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Εδώ αρχίζουν και χαλαρούν και τα μαρκαρίσματα γύρω από την περιοχή, Νικό. Δηλαδή τώρα να βρεις τόσο χώρο έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Ίσως δεν το πίστεψε πολύ και ο Ρόδρυ ότι είχε τόσο χώρο και μάλιστα θεωρώ ότι μπορούσε να κάνει και ένα δύο βήματα ακόμα χωρίς να μπορέσει να τον πλησιάσει κάποιος. 90 λεπτό στο 0

0: 2-0 το παιχνίδι. Νίκο Γουίλιαμς. Δίνει πιο πίσω. Δεν θα καταφέρει όμως εδώ να περάσει και ο Παρέλης που κόβει. Λέσουν οι Αργεντινοί πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα στο μισό του αντιπάλου αφού περνάμε στις καθυστερήσεις και το μάτς πλησιάζει προς την παράταση. Τσάβι, Ινιέστα μαζί, Πουγιόλ και Ράμος και Χέσους Νάβας.
1: Δεν χωράνε στην οθόνη, ναι, Κώστα. Είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σου πω εγώ μια καλή νύχτα, καλή συνέχεια και στον κόσμο. Έρχεται Νίκος Παγκάκης εδώ στο στούντιο. Και να δούμε αν θα πάει παράταση. Μόνο 4 λεπτά καθυστερήσεις βλέπω, ε.
0: Ναι, μόνο 4.
1: Μόνο 4. Ωραία. Καλή συνέχεια σε όλους. Συνεχίζεις, Κώστα.
0: Λοιπόν, το φάουλ που κερδίζει ο Ταμέντι 91ο λεπτό. Είμαστε στο 90-1 δηλαδή, να το πούμε πιο σωστά. Γιατί 91ο μπορεί να έχουμε σε λίγο αν πάει παράταση, εφόσον είμαστε στο 0-0. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξουν τα αγούρια και να σπάσει το 0-0 ο Νίκος ο Παγκάκης για να μην οδηγηθούμε σε παράταση. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σημαδεύει προς τα δεξιά για να βρει τον Σιμεώνε, η απομάκρυνση από την άμυνα της Ισπανίας. Κατεβάζει ο Μακάλιστερ μετά από πολλή ώρα για να προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και για να δούμε αν ο Μέση έχει κάτι ακόμα στη φαρέτρα του στα τελευταία λεπτά. Ο Μίτσης έχει σφυρίξει φάλι υπέρ της Αργεντινής. Για να μην ξεφύγει ο Μέση, εκεί δέχτηκε το φράγμα και το φάουλ. Θα το δώσει ο Βίντσιτς, θα το σηκώσει ο Λαπόρτ. Σε αυτή την προσπάθεια του Μέση, του έκλεισε το δρόμο για να μην πάρει το διάδρομο. Ο Λαπόρτ είχε πρόθεση μόνο να αποτρέψει το Μέση να κινηθεί κάθετα χωρίς την μπάλα. Αλλά δεν πάει να είναι μια παράβαση. Οπότε αυτό το φάουλ ίσως δίνει μια δυνατότητα στην Αργεντινή να κάνει το ρυφηφί στο τέλος, αφού σε όλο το μάτς παρακολουθεί την Ισπανία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ένας μονόλογος για την Ρόχα, αλλά σημασία έχει στο ποδόσφαιρο το οποίο θα το βάλει και όχι το πώς παίζει σε όλο το παιχνίδι. Μέση, Φερνάντες στο Μέση, έξω από την περιοχή, πέφτουν δύο πάνω του, δεν υπάρχει φάουλ και πάει να βγει σε κόντρα η Ισπανία, αλλά κλέβουν την μπάλα οι Αργεντινοί. Με τον Σιμεώνε να κάνει παράλληλη σέντρα, αλλά πέφτει ο Σιμών και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σιμεώνε που βρήκε χώρα από τα δεξιά, μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ήταν κακή προσπάθεια και τώρα περνάει ο Νίκο Γουίλιαμς και είναι 3-3. Ο Νίκο Γουίλιαμς από τα δεξιά κάνει κίνηση ο Φεράν Τόρες. Γουίλιαμς σουτάρει, πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα απομακρύνει. Ο άνθρωπος που κρατάει όρθια την Αργεντινή σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου και ένα σφοδρό μαρκάρισμα, το οποίο θα είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Έντσο Φερνάντες. Νομίζω ότι εδώ και απευθείας κόκκινη να του δίνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα ο Έντσο Φερνάντες να διαμαρτύρεται για αυτό το εγκληματικό που έκανε πάνω στον Κουμπαρσί και διαμαρτύρεται κιόλας. Θυμίζω ότι είναι από τους παίχτες που έχουν, ειδικά από τους Άγγλους, βρεθεί στο στόχαστρο. Εδώ ένα πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Έντσο Φερνάντες και απλώνει το αριστερό του πόδι με τις τάπες. Αυτό, Νίκο μου, νομίζω ότι ήταν και απευθείας κόκκινη, ούτε καν δεύτερη κίτρινη. Πηγαίνει με την αριστερή τάπα να κόψει, να πάρει την ψυχή του Κουμπαρσί. Φεύγει από το παιχνίδι ο Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, έτσι κι αλλιώς είχε μία. Δεν ξέρω τι δείχνουν τώρα της Αργεντινής, δηλαδή αν μπορεί ακόμα και παίξεις μια ομάδα να σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν το συζητάμε εγώ, λέω για κόκκινη, αλλά ακόμα κίτρινη. Ο Νάι Σιμών πολύ ορθά σκεπτόμενος πάει να μαζέψει τους συμπαίκτες τους, να τους πάρει από εκεί, ότι δεν έχουν κανένα λόγο να μπλέξουν σε αυτό τον καβγά. Είναι οι διαμαρτυρίες των Αργεντινών τώρα πάνω στον διαιτητή για την απόφασή του. Ο Έντσο Φερνάντες δεν φεύγει από το παιχνίδι. 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε τη διακοπή στο μάτι για αυτό το πολύ σκληρό μαρκάσμα από τον Έντσο Φερνάντες στον Κουμπαρσί. Ο Έντσο Φερνάντες θα φύγει από το παιχνίδι. Θα πάρει το δρόμο για τα αποδυτήρια. Και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι ειδικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και με το μάτσο 0-0, θα μπορούσε να σταματήσει, θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του, αλλά πολλές φορές οι παίκτες της Αργεντινής έχουν στο μυαλό τους όχι τόσο καλά πράγματα για τους αντιπάλους, να το πω κομψά. Ο Κουμπάς είναι ακόμα στο έδαφος. Ο Μέση εκεί με τον Κουκουρέγια σε μια στιγμή από πολύ νωρίτερα, μου έχει προηγηθεί δηλαδή, και ενώ εξελισσόταν αυτό το μινι επεισόδιο.
2: Κωστή, μπορεί να μην... καλησπέρα κιόλας. Κοίτα, μπορεί και να μην είχε πρόθεση, αλλά έτσι όπως πήγε με το πόδι ψηλά, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν το έκανε επίτηδες, να το πω έτσι, με το γράμμα του νόμου μπορεί να βγει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Οπότε... τι με το γράμμα του νόμου, εντάξει, είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Όχι, όχι, απλά νομίζω δεν είχε πρόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία.
0: Να βάλει τώρα με τις τάπες την ώρα που έχει κλωτσίσει ο άλλος την μπάλα, δηλαδή είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπάρση.
2: Το ίδιο λέμε, εντάξει. Σωστά.
0: Νίκο Γουίλιαμ, δεν ξέρω πόσο παραπάνω θα κρατήσει ο Μίντζιτς, γιατί εξελίσσεται και είχε ένα λεπτό ακόμα πάντως, δηλαδή είναι ξεκάθαρη κουταμάρα, δεν είχε πολύ ακόμα για να τελειώσει και η καθυστέρηση. Από τα δεξιά ο Γιαμάλ, για να δούμε σε αυτή την περίπτωση αν μπορεί κάτι ο Γιαμάλ να κάνει, δεν τα καταφέρνει, κακός ο Γιαμάλ στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Λάθος όμως από την Αργεντινή, Κουκουρέγια έξω από την περιοχή στην τελευταία φάση στο αγώνα και ξεκάθαρο φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες που δίνει ευκαιρία με ένα τελευταίο χτύπημα να απειλήσει η ομάδα της Ισπανίας. Ο Φεράν Τόρες, ο Παρέδες εδώ κάνει το φάουλ έξω από την περιοχή ακριβώς που και αυτός έχει κίτρινη κάρτα, κάνει το φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο, μάλλον θα φέρει πολύ κόσμο στο τείχος και στο αμυντικό και θα φτιάξουν ίσως και κάποιο για να ξεγελάσουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες οι παίκτες της Ισπανίας. Ο Πέτρο Πόρο πάνω από την μπάλα και ο Λαμίν Γιαμάλ στο κέντρο του άξονα της εστίας, ελάχιστα η θέση προς αριστερά, βολεύει δηλαδή περισσότερο για αριστερό πόδι, αλλά από εκεί εντάξει είναι στο κέντρο του άξονα και με αριστερό και με δεξί μπορεί να απειλήσει κάποιος. Τελευταία φάση ίσως της κανονικής διάρκειας του αγώνα με τους βετεράνους της Εθνικής Ισπανίας να είναι όρθιοι και να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη αυτής της φάσης. Για να δούμε αν ένα γκολ από το Λαμίν Γιαμάλ πλην του ενός που έχει πετύχει ήδη μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο μπορεί να είναι αρκετό για να χαρίσει την Ισπανία τον τίτλο της πρωταθλήτριας της κυπελούχου κόσμου, για να είμαστε πιο ακριβείς, της πρωταθλήτριας κόσμου όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιαμάλ απέναντι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει κανέναν ο Γιαμάλ βέβαια σε αυτή τη φάση, αλλά ο Πόρο έχει και ψυχολογία. Όχι ότι έχει κακά σκεπτήματα και ο Πέτρο Πόρο. Θυμίζω ο σκόρερ του τέρματος του δεύτερου κοντά στη Γαλλία. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις στο τείχος της Ισπανίας. Το δύο παικτών, Πόρο και Γιαμάλ. Γιαμάλ εκτελεί φοβερή επέμβαση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ξανά μόνος του κρατάει την Αργεντινή όρθια, η οποία θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές αν ολοκληρωθεί το μάτς και οδηγηθεί σε παράταση χωρίς να σημειωθεί κάποιο γκολ. Τελευταία προσπάθεια της Ισπανίας, Νίκο Γουίλιαμ στη σέντρα, απομάκρυση και φινάλε στο 90 λεπτό θα έχουμε παράταση καθώς δεν πρόλαβε ο Κουμπαρσί να βάλει το πόντο, οπότε Νίκο μου δίνεις μια ανάσα. Επιστρέφω σε ένα, βάζετε διαφημίσω ότι είναι απαραίτητο.
2: Πάρε τις ανάσες σου, Κωστή. 0-0 στην κανονική διάρκεια. Τώρα αυτό θύμιζε λίγο το Ρόκι. Θα επιστρέψουμε και θα σας τα πω με το Ντράγκο. Στη γωνία συνέχεια πρέπει να είναι 10-11-0 οι τελικές. Γκολ δεν μπαίνει. Στο ποδόσφαιρο το ζητούμε τον γκολ. Η Ισπανία έχει το ψυχολογικό προβάδισμα, έχει το αγωνιστικό προβάδισμα, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τα έχει όλα. Δείχνει να είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά ο Μαρτίνεθ έχει βαλθεί να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
3: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: 94,6.

0: 8-0 στην κανονική διάρκεια. Ο πρωταγωνιστής, σίγουρα εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ο ανίκητος, όπως λέει το site του bwin.sport.fm, Μαρτίνες, που έχει κρατήσει όρθια την Αργεντινή. Προβληματισμένοι, αν κρίνω από τα πρόσωπά τους στις εξέδρες Λατίνη, για την απόδοση ομάδας και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη λιγότερο. Εδώ βλέπουμε δύο ομάδες που η μία είναι καλύτερη από την άλλη, αλλά το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο, η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τον γκολ και δεν το έχει πετύχει. Η Αργεντινή, καμιά φορά, ξέρετε, βλέπετε ομάδες με 10 παίχτες να συσπυρώνονται. Δεν είναι εύκολο, θα παίξει ακόμα πιο σκληρά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει μπροστά της δύο ημίχρονα, 2-15 λεπτά να κρατήσει για να πάει στα πέναλτι πλέον. Αυτός είναι ο στόχος της. Η Ισπανία θέλει να την τελειώσει για να μην πάει στη ρώσικη ρουλέτα και ο Κώστας Μιαούλης θα μας περιγράψει το φινάλε. Ενώ έχει και ένα ωραίο σκηνικό, Κώστα, κάποια στιγμή σε κάποιο φάουλ. Έφυγε το σπρέι του διαιτητή από πίσω.
1: Ναι, το είχαμε περιγράψει. Αυτό ήταν φοβερή φάση. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Του φύγε το σπρέι. Ένα φάουλ που είχε κάνει εκεί που πήρε, αν θυμάμαι καλά, εκεί πήρε την πρώτη κάρτα ο Φερνάντες. Μπορεί και να μην κάνω λάθος.
0: Okay.
1: Νομίζω σε εκείνη τη φάση είναι που κερδίζει του πάντως το φάουλ ο Παρέδες.
0: Πάντως έκλεψε την παράσταση. Έκλεψε
1: νωρίτερα την κάρτα. Είχε κάνει ένα φθηνό φάουλ ο Παρέδες. Όχι ο Φερνάντες, ο Παρέδες είχε κάνει ένα φθηνό φάουλ και εκεί έσκασε ο αφρός και πήγε στα πρόσωπα των παιχτών. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό η παράταση, φυσικά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, με την πολύ σπουδαία απόδοσή του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει κατεβάσει τα ρολά. Τον καλύτερο παίχτη της Αργεντινής στο πρώτο ημίχρονο τον έχασε με τραυματισμό τον Εμιλιάνο, γιατί είχε κάνει και αυτός φοβερά κοψίματα στο παιχνίδι και ένα πάρα πολύ ωραίο στόπ στο πλασέ του Γιαμάλ στο ξεκίνημα του αγώνα. Νομίζω θα είχαμε δει και άλλο τελικό αν είχε μπει νωρίς στον γκολ. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε, θα είχε σίγουρα προβάδισμα Ισπανία, αλλά θα βλέπαμε άλλης μορφής τελικό αν έμπαινε εκείνο τον γκολ νωρίς. Αλλά ο Λισάνδρο Μαρτίνες είχε βάλει το τάκλιν, άλλαξε την πορεία της μπάλας και πήγε πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εκείνο το σου του Γιαμάλ. Όχι πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο Ισπανία, πολλές στο δεύτερο όμως, σημαντικές στιγμές και με πολύ σπουδαίες αποκρούσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος νομίζω ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πέρα από τα κατορθώματα του Μέση στο Μουντιάλ που εξελίσσεται και που θα φτάσει στο τέλος του, τώρα σε μισή ώρα μετά από πέναλτι θα το μάθουμε, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα το ανοίγει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ειδικά με την φοβερή επέμβαση που κάνει στο φάουλ του Γιαμάλ στο φινάλε, αλλά και με όλες τις αποκρούσεις που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας απίστευτος τερματοφύλακας, πραγματικά δημιουργεί στους αντιπάλους και ψυχολογικό θέμα για το πώς θα τον νικήσουν, για να δούμε αν μπορεί να μην έχει τέτοιο η Ισπανία. Με τον Γιαμάλ τώρα, με τον Φεράν Τόρες να θέλει να την γυρίσει μπάλα, και πάλι ο Γιαμάλ δεν κάνει την ενέργεια όπως θα έπρεπε. Καθυστέρησε πολύ ο Γιαμάλ, όμως κερδίζει εδώ την μπάλα. Ο Πέδρη σε μια γλυκιά σέντρα κεφαλιά, νέα απόκρουση από τον Μαρτίνες, δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω αν έχει βρει ελάχιστα την μπάλα. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει πάει από την σέντρα σου του Πέδρη στον Μαρτίνες. Ο Νίκο Γουίλιαμς πήγε να βάλει το κεφάλι, αλλά δεν έχω προλάβει να δω αν βρήκε έστω και ελάχιστα την μπάλα ο Πέδρη τη σέντρα. Ο Γουίλιαμς δεν τη βρήκε. Νομίζω ίσα ίσα να ξύρισε το κοτσιδάκι. Αν τη βρήκε την μπάλα, γιατί θα τους άλλαζε έστω και ελάχιστα πορεία. Νέα απόκρουση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Παίζει μόνος του την Ισπανία με μια ακόμα επέμβαση εδώ. Ο Νίκο Γουίλιαμς δεν κάνει την επαφή με την μπάλα, ή τουλάχιστον όσοι θα έπρεπε να δώσει όση και θα δύναμη θα έπρεπε για να τη στείλει προς την εστία. Ελάχιστα τη βρίσκει ίσα ίσα και πάλι πολύ μεγάλη επέμβαση. Ναι. Ελάχιστα την έχει βρει και μάλιστα όχι με το μέρος του κεφαλιού που έχει πάρει φορά, αλλά με το μέτωπο περισσότερο, γι' αυτό δεν είχε δύναμη η κεφαλιά του. Δεν το πιστεύει ο Νίκο Γουίλιαμς.
0: Πάντως Κώστα, στο σημείο που τη βρίσκει μπορεί να το ξεγελάσει. Είναι πολύ κοντά, αλλάζει και την τροχιά της μπάλας ελαφρά.
1: Ναι, αλλά ξεστεί
0: της κόβει τη δυναμική.
1: Δεν τη στέλνει με τη γωνία του κεφαλιού, την έχει βρει με το μέτωπο, οπότε περισσότερο της κόβει φορά της μπάλας. Ναι. Παρότι της αλλάζει πορεία, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι θα μπορούσε να... χωρίς ούτε μία τελική, χωρίς τελική καθόλου στον τελικό.
0: Απίστευτο. 16 τελικές.
1: 16-11 είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο. 16-11 προς την εστία, έτσι.
1: Ναι, 16-11 προς την εστία, 0 η Αργεντινή. Αλλαγή παιχνιδιού του Ρόδρυ δεν πιάνει. Πάνε να το εκμεταλλευτούν όμως αυτό το λάθος που πήγε να γίνει στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Οι Ισπανοί που επιμένουν είναι συνεχώς στο προσκήνιο, θυμίζω, με 10 παίκτες λόγω της απερισκεψίας στο φινάλε. Επαναλαμβάνω, ο Έντσο Φερνάντες σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να βάλει το πόντου με τον τρόπο που το έβαλε. Στο τέλος είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπαρσί. Αν δει κανείς προσεκτικά το τελευταίο replay, με το αριστερό πόδι πάει με πολύ επικίνδυνο τρόπο στο πόδι του Κουμπαρσί και βλέπει την δεύτερη κίτρινη κάρτα ο παίκτης της Αργεντινής. Ενώ νομίζω ότι επειδή ήταν πολύ κοντά χρονικά, ίσως γι' αυτό την γλιτώνει και ο Παρέδες, γιατί το φάλ που έχει, το τάκλινγκ που έχει κάνει στη φάση του φάλ που κερδίζει και εκτελεί ο Γιαμάλ, θα μπορούσε και αυτό να επισύρει και την κάρτα το μαρκάρισμα λάδι του Παρέδες, που και αυτός είναι φορτωμένος με κάρτα από το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου που πέρασε το παιχνίδι.
0: Ασχέτως πάντως του αριθμητικού μειονεκτήματος, μιλάμε για μια εμφάνιση ηγετική της ξεκάθαρα αθές της Ισπανίας και μια εμφάνιση κυριαρχική. Δεν θυμάμαι πολλούς τελικούς έτσι να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, ρε φίλε, πραγματικά να κάνουν ό,τι θέλουν έτσι οι Ισπανοί.
1: Ο Μερίνο δεν μπορεί, ο Νίκο Γουίλιαμς γκολ, αλλά
0: φάλ.
1: Έχει δοθεί φάουλ
0: νομίζω.
1: Ο Νίκο Γουίλιαμς ανοίγει το σκορ, αλλά έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα. Ο Βίντσιτς λέει θα μου πούνε από το
0: VAR.
1: Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ο Βίντσιτς έχει σπεύσει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει λιτώσει και πάλι αρχικά στο πλασέ του Μερίνο, στην αρχή προσπάθεια του Μερίνο, την αιστεία του, και για να δούμε τι θα αποφασίσει και το VAR σε αυτή την περίπτωση. Τσιμπάει την μπάλα ο Φεράν Τόρες. Ο Ταμέντι πέφτει κάτω, δεν ξέρω αν έχει δοθεί οποιοδήποτε φάουλ. Δεν τη βρίσκει ο Μερίνο, ναι, στη συνέχεια πέφτει και στον Μαρτίνες απάνω, αλλά αν έχει δοθεί κάτι, νομίζω ότι έχει δοθεί αρχικά φάουλ του Μερίνου στον Οταμέντι, αυτή την εντύπωση έχω. Μετά μπλέκονται τα πόδια του Μαρτίνες με τον Μερίνο, δεν υπάρχει κάτι.
0: Στο Μερίνο το έχουν δώσει, το φάουλ ξεκάθαρα. Απλά να δούμε αν υπάρχει φάουλ.
1: Ναι, αν το έχει κάνει στον Οταμέντι. Όχι στον τερματοφύλακα.
0: Όχι στον Οταμέντι το έχει κάνει.
1: Στον Οταμέντι.
0: Ναι, ναι.
1: Για την αρχή τη φάση, δηλαδή πριν κάνει την αποπειρά του και ο Μερίνο.
0: Τα ριπλέ που είδαμε πάντως δεν ήταν ξεκάθαρα, έτσι για το αν έχει γίνει καθαρό φάουλ ή όχι.
1: Ναι, νομίζω ο Βίλτσιτς πάντως έχει σπεύσει και έχει σφυρίξει νωρίτερα. Αν, άσχετα αν εμείς από τη λογική μετάδοση δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Να το ξαναδούμε όμως, γιατί κάνει το τσίμπημα ο Φεράν Τόρες. Ο Ταμέντι με το Μερίνο, ο Ταμέντι πέφτει. Θα δεν μπορεί να με αστεκτικά.
0: Σαν το χτύψει ηλεκτρισμό.
1: Και λες και ναι, τον τεινάζει ρεύμα. Μετά δεν έχει κάνει κάτι ο Μερίνο στον Μαρτίνες, εκτός αν θεωρεί ότι άμπλωσε επικίνδυνα τα πόδια του στον.
0: Καταρχάς, ρε Κώστα, από το πλάνο που βλέπουμε με την πλάτη του Νταμέντι, δεν μπορεί να δει αν έχει χτυπήσει με το χέρι, βέβαια. Δεν υπάρχει πλάνο καθαρό.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα.
0: Και απορώ γιατί δεν υπάρχει πλάνο καθαρό. Τώρα μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν υπάρχει άλλη κάμερα να το δούμε. Δηλαδή.
1: Ναι, μας το δείχνει μόνο από πίσω, όπου αρχικά βλέπουμε τον Νταμέντι να σωριάζεται κάτω, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε. Όχι καν σίγουροι. Να ξέρουμε με κάποια έστω και βεβαιότητα, τέλος πάντων, ότι έχει γίνει κάποια παράβαση, και συνέχεια ο Μερίνο δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει αέρα, αλλά πιο πολύ μπλέκονται τα πόδια τους με τον Μαρτίνες παρά έχει γίνει κάποια παράβαση. Δεν νομίζω ότι.
0: Ίσως έχει σφυρίξει νωρίτερα, διότι.
1: Έχει σφυρίξει νωρίτερα, αν είναι και εγώ.
0: Ναι,
1: ο Έρη και ο Σουμπιμέντι θα περάσουν στο παιχνίδι για την Ισπανία. Θα έχουμε τις αλλαγές, θα περάσει εκτός ο Ρόδρυ, σίγουρα θα πάρει και ο Έρικ στη θέση του Λαπόρτ. Ο Θουμπιμέντι τώρα θα πάρει το ρόλο του στη μεσαία γραμμή της Ισπανίας, μπαίνει φρέσκος ο Θουμπιμέντι. Ένα το λεπτό στην παράταση, πάντα στο 0-0 το μάτς θα συνεχίσει με το φάουλ που έδωσε ο Βίντσιτς. Στο ξεκίνημα, μάλλον στην προσπάθεια, στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Μερίνο, γιατί δεν ήταν όλη η επιθετική προσπάθεια στο ξεκίνημά της, είχε γίνει η πάσα και η προβολή του Φεράν Τόρες για να πάει μπάλα προς την περιοχή. Πέδρο Πόρο θα διώξει μπάλα από σώπος, τώρα προσπαθεί να ανεβάσει λίγο τις γραμμές η Αργεντινή για να συγκρατήσει τα κύματα των επιθέσεων των Ισπανών. Η κάθετη πάσα τώρα που βγαίνει για τον Νίκο Γουίλιαμς, θυμίζω ότι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Νίκο Γουίλιαμς, ενώ λίγο νωρίτερα από τη σέντρα του Πέδρη είχε την μεγάλη ευκαιρία. Νέο λάθος από την πλευρά των Αργεντινών, που είναι εξουθενωμένοι έτσι κι αλλιώς, έδειξαν πολύ κουρασμένοι, Νίκο, σε όλη την προσπάθεια του, σε όλη την διάρκεια του μάτς, και νομίζω ότι από την προσπάθεια που έχουν καταβάλει έχουν σφανταλίσει και πολλές δυνάμεις, πολλές αλλαγές έγιναν, όχι για λόγους τακτικής αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν και με την κόπωση των παιχτών της Αργεντινής, ενώ τώρα ο Μέσης θα κάνει φάουλ κρατώντας από πίσω.
0: Θα πάρει και κίτρινη, λογικά, κανονικά πρέπει να πάρει και κίτρινη, γιατί συνέχισε τη φάση, πήγε να εκτελέσει, δεν θα του τη δώσει. Κοίτα, όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζει να τρέξει περισσότερο. Όπα, για να δούμε το replay από άλλη γωνία. Όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζει να τρέξει περισσότερο. Έτσι.
1: Τώρα μας είναι άλλη γωνία. Εδώ περισσότερο φαίνεται να κρατούσε ο.
0: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, δεν υπάρχει έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
0: Κανένα φάουλ. Να είμαστε ξεκάθαροι, κανένα φάουλ.
1: Από αυτή τη λήψη φαίνεται ότι δεν.
0: Εγώ Αργεντινή είμαι, αλλά φάουλ δεν υπάρχει εδώ.
1: Κουκουρέγια. Νίκο Βίλιαμς. Πάλι εκτός περιοχής. Ο Πέδρη. Και από τα δεξιά. Πεδροπόρο έτοιμος να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει τελευταία στιγμή ο Μολίνα που ήρθε να κλείσει μέσα και να σώσει την ομάδα του από αυτή τη δύσκολη στιγμή, γιατί περίμενε ο Νίκο Βίλιαμς στο δεύτερο δοκάρι και ήταν ξεμαρκάριστος. Πήγαινε η μπάλα Λουκούμι στο κεφάλι του. Βέβαια δεν είμαστε σίγουροι αν θα πιάνει την κεφαλιά πάλι όπως στη σέντρα του Πέδρη νωρίτερα. Και όσο Μπιμέντι πήγε να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας, Κουμπαρσί που έχει ανέβει, είχε το πολύ καλό σουτ και αυτό το είχε βγάλει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ, Πεδροπόρο, Πέδρη, το σουτ του Γιαμάλ απελπιστικά άστοχο. Τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν γκόλ οι Ισπανοί και όχι να προσπαθήσουν να ο Γιαμάλ να βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Αν το προσπαθήσουμε με ομαδικό τρόπο, έχοντας πλέον μια Αργεντινή, να μπει και ο Σένες στο παιχνίδι, αλλαγή για την ομάδα της Αργεντινής. Η αλλαγή αυτή για την ομάδα της Αργεντινής στο 12ο λεπτό της παράτασης, και ενώ πάντα βρισκόμαστε στο 0-0 με την Αργεντινή να παίζει με παίχτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα λόγω της δεύτερης κίτρινης που ήρθε ο Έντσο Φερνάντες. Ο Άλβαρες έφυγε από το μάτς.
0: Εμπειρία του Οταμέντι. Πραγματικά.
1: Ο Οταμέντι που έχει γλιτώσει και μια ακόμα πολύ δύσκολη στιγμή. Την τελευταία ίσως προσπάθεια του Γιαρθάμπαλ για γκολ. Στο 1-2 πήγαν να παίξουν με τον Φαμπιάν Ρουίθ.
0: Στην ναι, ναι.
1: Κανονική διάρκεια του αγώνα. Φοβερό τάκλινγκ και σωτήρια η επέμβασή του. Για να δούμε τον Γιαμάλ. Ο Πόρο θα παίξει για τον Τσουμπιμέντι. Ο Πέδρη αλλάζει το παιχνίδι για τον Νίκο Βίλιαμς. Το σημαδεύουν συνεχώς από την ώρα που μπήκε ο Νίκο Βίλιαμς. Η κεφαλιά, ευκαιρία του Μερίνο εδώ. Πιο κλασική ευκαιρία της Ισπανίας στο μάτς. Με τον Μερίνο να είναι απέναντι από το τέρμα. Πήγε να σημαδέψει γωνία. Η μπάλα έξω. Νίκο Βίλιαμς εδώ σε μια από τις προσπάθειες που μας θύμισαν Euro. Μερίνο την κεφαλιά. Δεν μπορεί να την βρει από καλύτερη θέση την μπάλα. Φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
0: Έγλυσε ναι. Το αριστερό δοκάρι.
1: Για να δούμε αν είναι γραφτό της Ισπανίας να το βάλει στο 116, να το πάρει.
0: Κώστα,
1: στο...
0: ξέρεις, αν δεν το βάλει όμως και το χάσει, ήταν μιας μεγαλύτερης κλοπές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Σίγουρα, αλλά είναι και θέμα της Ισπανίας να το βάλει, να νικήσει τον Μαρτίνες. Είναι πολύ καλύτερη σε όλο το μάτς, δεν το συζητάμε. Η εικόνα της Αργεντινής είναι πολύ κακή σήμερα, κυρίως λόγω κόπωσης. Από την αρχή βγαίνει αυτή η κούραση, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει η Αργεντινή και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Πολλά νεύρα, πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Γενικά δεν ακούνε τα πόδια σήμερα. Νίκο Γουίλιαμς και σε άλλη μια προσπάθεια, ο Μίτης αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και για να δούμε ο Μέση αν μπορεί σε μια προσπάθεια ένας εναντίον όλων προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για τον Σιμεώνε. Ένα μαρκάρισμα που θα μπορούσε εδώ να δώσει ένα φάουλ στην Αργεντινή. Ο Σιμεώνε απορεί και ο Μερίνο θα αλλάξει το παιχνίδι τώρα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κάνει κακό κοντρόλ. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Γιαμάλ. Καθόλου καλή μέρα. Για να πούμε την αλήθεια. Πηγαίνει εκεί από πίσω ο Μεδίνα. Σηκώνεται κιόλας ο πάγκος της Αργεντινής. Ο Σιμεώνε τώρα θα πάει να ζητήσει το λόγο από το διαιτητή γιατί δεν έδωσε το φάουλ. Έπεσε πάνω του Κουγουρέγια. Νομίζω ότι εδώ υπήρχε φάουλ. Όχι νομίζω, υπήρχε φάουλ, ξεκάθαρο. Κουγουρέγια πέφτει, σαν κρυάρι πέφτει πάνω στο Σιμεώνε και δεν δίνει τίποτα ο Βίντσιτς. Ο Σκαλόνι είναι έξαλλος. Καταλαβαίνει και αυτός ότι θα ήταν μία από τις λιγοστές ευκαιρίες που θα του δινόταν να φέρει κόσμο στην περιοχή της Ισπανίας. Δεν δόθηκε και αυτή η ευκαιρία. Και συνέχεια ο Γιαμάλ με τον Ταλιαφίκο, ενώ υπάρχει νωρίτερα υπόδειξη πως έχει περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 15ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει παραπάνω ο Βίντσιτς. Μεγάλη ευκαιρία με τον Νίκο Γουίλιαμς και μεγάλη επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, θυμίζω, στην κεφαλιά που έπιασε ίσα ίσα ο Νίκο Γουίλιαμς από τη σέντρα του Πέδρη. Η κεφαλιά του Μερίνο από τη σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς πριν από λίγο. 3 επιπλέον λεπτά για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Πάντα στο 0-0 με παίχτη λιγότερο η Αργεντινή. Δεν υπάρχει φάουλ, εδώ ο Μολίνα θα γυρίσει και θα νικήσει τον Νίκο Γουίλιαμς που έκανε λίγο νωρίτερα την πολύ καλή σέντρα στον Μερίνο και θέλουν να σιγουρέψουν όσο μπορούν να απλωθούν λίγο περισσότερο οι παίκτες της Αργεντινής για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποιες πάσες, να κρατήσουν λίγο την μπάλα στην κατοχή τους, γιατί με τις κατακύματα επιθέσεις που δέχονται δεν γίνεται, δεν θα είναι εύκολο να αντέξουν μέχρι το τέλος. Βέβαια αυτό είναι σχετικό γιατί έχουν αντέξει μέχρι τώρα, αλλά βέβαια ο χρόνος στον οποίο παίζουν με παίχτη λιγότερο δεν είναι τόσο μεγάλος, δηλαδή από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, αν δεν παίξανε 4 λεπτά με παίχτη λιγότερο στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τις καθυστερήσεις. Λάθος που γίνεται από την πλευρά της Αργεντινής, το πάτημα της μπάλας από το Μερίνο. Για να δούμε το Θουμπιμέντι που είναι επιπόλαιος όμως, γιατί ο αποφασιστικός Τζοβάνι Σιμεώνα να του αποσπάσει την μπάλα, ο Μέση μένει όσο κρατάει λίγο μπάλα και από την άλλη μεριά έχει ανέβει ο Μεδίνα για να κερδίσει ένα πλάγιο για την ομάδα της Αργεντινής. Από την πάσα του Μέση, πολύ τη μεσανάσταση είναι κάθε φορά που θα κερδίζει κάτι η Αργεντινή, ειδικά στο μισό της Ισπανίας, θα είναι υπερπολίτιμο. Ο Γιαμάλ του δίνει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα ο Μεδίνα. Ο Μεδίνα θα πάει, θα πιει το νεράκι του με την ισχυά του. Ενώ συνέχεια ο Φεράν Τόρες κάποιον έχει σπρώξει, κάποιος παίκτης Αργεντινής έχει πάει πάνω του. Ο Ταλιαφίκο είναι αυτός που διαμαρτύρεται, δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό. Με την άκρη του ματιού ίσα ίσα το πιάσε η κάμερα. Το είδα, δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Σπρώχνει ο Τόρες τον Ταλιαφίκο. Βέβαια εδώ οι Αργεντινοί που είναι πολύ πονηροί μπορεί να εκνευρίσουν τους Ισπανούς που σίγουρα έχουν το φορτίο του άγχους στην πλευρά τους από τη στιγμή που παίζουν όλη την παράταση με παίχτη περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τώρα το πρώτο ημίχρονο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κεφαλιά από το Φεράν Τόρες, έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι η καλύτερη ομάδα στον αγώνα. Κεφαλιά από τον Γιαμάλ, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Αργεντινή. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να δώσει φινάλε για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ενώ ο Μερίνο που έχασε και την ευκαιρία πέτσε πάνω στον Παρέδες. Ο Παρέδες έξυπνα δεν θα πάει να κάνει κάτι κακό εκεί, γιατί αρκετές φορές το έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι κακό. Λοιπόν, ο Κουμπαρσί και επιθετικό φάουλ τώρα υπέρ της Ισπανίας.
0: Γεια σας.
1: Θα δώσει
0: έκλεισε
1: φινάλε,
0: το τρίλεπτο
1: για το πρώτο μήνο της παράτασης. Θα δροστούν οι παίκτες και θα δούμε αν πάλι το 116 θα είναι το λεπτό για την Ισπανία. Το είπα και πριν στον Νίκο το ράλι. Λέω, δεν ξέρω, κάτι μου μυρίζει πάλι για το ίδιο λεπτό που το είχε βάλει ο Νιέστα το 10, αν το πετύχει η Ισπανία, γιατί εδώ με τους πολύ σκληρούς Αργεντινούς δεν μπορείς να βάλεις εύκολα πέρα. Ακόμα και σε ένα μάτς που είναι καταπονημένη και βγήκε αυτός όλο το παιχνίδι, είναι πολύ καλύτερη η Ισπανία. Δεν έχει καταφέρει μετά από 105 λεπτά, χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις, 8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, 4 στο πρώτο, 8 στο δεύτερο και 3 τώρα η παράταση. Δηλαδή, μάνι-μάνι μαζεύονται 120 λεπτά ήδη, μαζί με τα χασομέρια που έχουν παιχτεί. Και η Αργεντινή μπορεί να μην έχει βάλει γκολ, αλλά δεν έχει λυγίσει. Θα παίξουμε άλλα 15. Ακόμα σύν τους έβρισκα σε στο πρώτο ημίχρονο. Γύριζω για λίγο σε σένα, Νίκο.
0: Ναι, έχουν μαζευτεί όλοι οι Ισπανοί γύρω από τον προπονητή τους για τις τελευταίες, τις τελικές οδηγίες. Τώρα σίγουρα το βάρος και η ευθύνη έχει πέσει στις πλάτες της Ισπανίας. Χειροκροτούν οι παίκτες, θα πάνε να το τελειώσει το παιχνίδι, το ξαναλέω. ο Μερίνο, ο οποίος έχασε πριν τεράστια ευκαιρία από ιδιαίτερα πληρωτική θέση. Αλλά και η Αργεντινή έχει αυτή τη Latin αλητία, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Η έκφραση έχει βγάλει ένα ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Καμιά φορά οι ομάδες που παίζουν με 10 συσπηρώνονται ακόμη περισσότερο. Δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος αυτή τη στιγμή η Αργεντινή. Και με τον τερματοφύλακα, κάτσε να είναι σε τόσο μεγάλη μέρα, εάν στείλει το παιχνίδι στην παράταση, βιάζομαι λίγο, από την παράταση μάλλον στα πέναλτι, τότε μπορούμε να δούμε τα πάντα. Ο Σκαλόνι δίνει συνεχώς οδηγίες, είναι ακόμα κολλημένοι πάνω του. Έχουν κάνει ένα μεγάλο πηγαδάκι εκεί, απάντες και είναι αγκαλιασμένοι. Τώρα θα πέσω κορμιά. Πραγματικά είναι η τελευταία εγμάδα των δυνάμεων όλων. Γιατί είναι στο τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου, από μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι όλοι επιβαρημένοι. Η κούραση μιλάει πολλές φορές πριν από το μυαλό και τα πόδια δεν ακούνε. Και η Αργεντινή με 10 αναγκάζεται και να συσπηρωθεί, αλλά να τρέξει και περισσότερο. Έχει κάνει και νωρίς αλλαγές της. Ο Μέση δεν έχει καταφέρει να κουμπίσει, που λέμε. Αυτό οφείλεται στο παιχνίδι της Ισπανίας βασικά, όπου έδειχνε ότι είναι σε όλο το μήκος και πλάτος του κηπέδου κυρίαρχη από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα το πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων. Δεν μπορεί ο Μέση, δεν είναι μόνο η κούραση, είναι ότι δεν αφήνει τους Αργεντινούς οι Ισπανοί. Και το έχουμε ξαναδεί και στο προηγούμενο παιχνίδι, στον ημιτελικό, να κάνουν το παιχνίδι τους. Μπορεί όμως η ομάδα της Λατινικής Αμερικής να βρει μια φάση τώρα που θα βγει μαζικά μπροστά η Ισπανία. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Φαβορή παραμένει στα χαρτιά ακόμη η Ισπανία, που παίζει με παίξει παραπάνω. Τελειάφικο γυρίζει πίσω-πίσω. Γρήγορα-γρήγορα. Πάμε για ένα δραματικό φινάλε σίγουρα. Και επαναλαμβάνω, η Αργεντινή θέλει να το πάει στα πέναλτι ξεκάθαρα πλέον το παιχνίδι. Η Ισπανία θα προσπαθήσει να το τελειώσει, να μην ρισκάρει, αφού έχει παίξει παραπάνω, Κώστα.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης. Θυμάμαι πολλά παιχνίδια που να έχουν πάει έτσι, μου έχουν μείνει. Ένα από αυτά, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, που η μία ομάδα που να ήταν πολύ κατώτερη από την άλλη και να κέρδισε, ήταν πάλι ένα παιχνίδι που θυμήθηκα της Αργεντινής, σε μακρινό όμως παγκόσμιο κύπελλο. Και ήταν το 90 με την Βραζιλία, σε εκείνο το 0-1. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Η ευκαιρία, γκολ και πάλι από το Φεράν Τόρες αυτή τη φορά. Γκολ για την Ισπανία, Φεράν Τόρες και 1-0. Ο Νίκο Γουίλιαμς με το κεφάλι θα στρώσει και ο Φεράν Τόρες θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 106 η Ισπανία θα ανοίξει το σκορ με το ξεκίνημα στην παράταση, με το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολεί τον Εμιλιάνο Μαρτίνης, που δεν μπορούσε αυτή τη φορά να κάνει τίποτα. Ο Νίκο Γουίλιαμς κρατάει αυτή τη φάση ζωντανή με την υπερπροσπάθεια να παίξει με το κεφάλι προς τα έξω. Ξέρει ο Σκαλόνι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την ομάδα του από τη στιγμή που οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ. 1-0 με το Φεράν Τόρες λοιπόν να ανοίγει το σκορ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμόμουν ένα μάτσο που έχει κλέψει η Αργεντινή, που να ήταν τόσο κατώτερη, με τη Βραζιλία, εκείνο το 0-1 με τον γκολ του Κανίγια από τη φοβερή ασίστ του Μαραντόνα. Άλλο πάνω που πήγα να το πω, εκείνο το μάτσο το θυμάσαι σίγουρα και εσύ, Νίκο, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Για να όλα είναι σωστά στη φάση. Κεφαλιά του Νίκου Γουίλιαμς, τη στρώνει στο Φεράν Τόρες, βγαίνει στην πλάτη του Μολίνα ο Νίκου Γουίλιαμς και έχει το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολήσει.
0: Και εδώ είναι η μαγιά του, έτσι. Γιατί αντί να πάει να εκτελέσει στην κλειστή γωνία, σπάει την μπάλα στο Φεράν Τόρες και στην ουσία του χαρίζει ένα εύκολο τελείωμα εκεί που ήρθε.
1: Το θέλει να τη γυρίσει πίσω, γιατί αν δεις την τοποθέτηση που κάνει στο σώμα του και στο κεφάλι του, τη στρώνει προς τα πίσω. Οι δύο από τις αλλαγές του Ντελαφουέντε θα του δώσουν πολύ πιθανά. Το λέμε όχι γιατί είναι τόσο ένα μηδέν, αλλά είναι η συνολική εικόνα του ματς, αλλά και το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει η Αργεντινή. Ο Μακάλιστερ βάζει την μπλούζα στο κεφάλι από την απογοήτευση, αλλά θα ήταν άδικο για την Ισπανία τουλάχιστον δεν έβαζε ένα γκολ. Δεν ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να βάλει ένα για να ισοβαρήσει η Αργεντινή, που νομίζω ότι τώρα θα αφήσει τα κόκαλά της στο γήπεδο για να ισοβαρήσει και να το πάει στα πέναλτι. Βέβαια αυτό θα την κάνει και πιο ευάλωτη πίσω, αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε δει σε αυτά τα 123 λεπτά, θα βάλω και όσα κρατήθηκαν για καθυστερήσεις, γιατί ήδη είχαμε 4 και 8 που κρατήθηκαν και 3 στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, 15, είμαστε στο 108. Θα ήταν άδικο να μην βάλει κανένα γκολ η Ισπανία, τουλάχιστον με την εικόνα που είχε το ματς. Για να δούμε μια σημαίνει μπάλα που να φέρει κάτι για την Αργεντινή. Ο Φεράν Τόρες είναι ο χρυσός σκόρερ, θα είναι όχι σαν αξία ποδοσφαιρική, αλλά σίγουρα με τον γκολ αυτό μπορεί να γίνει ο νέος Ινιέστα της Ισπανίας, να οδηγήσει σε ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο μετά από εκείνο του 2010 η Αργεντινή, που στην παράταση θυμίζω ότι έχει χάσει και το 14 με τον γκολ του Μάριο Γκέτσε, τον τελικό σε παράταση το 2014, στον τελικό που είχε γίνει στη Βραζιλία. Και οι Ισπανοί που τώρα θα κρατήσουν την μπάλα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το αποτέλεσμα, θα προσπαθήσουν να ανοίξουν την Αργεντινή που θα πιέσει με όσους παίχτες διαθέτει και όσο μπορεί, με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, για να ψάξει να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Όπως θα διώξει η άμυνα της Αργεντινής, ο Φεράν Τόρες πιέζει και είναι μπροστά για να πιέσει, να μην βγει η μπάλα τόσο εύκολα από την άμυνα της Αργεντινής. Εδώ θα πρέπει να διαχειριστούν βέβαια, γιατί έχουν μπει αρκετοί νέοι παίχτες και τα συναισθήματά τους. Θα παίξει ρόλο και η εμπειρία και οι παραστάσεις που έχουν οι παίχτες που βρίσκονται πλέον μέσα στο γήπεδο, γιατί πέρασε όλα τα φρέσκα πόδια. Ο Νίκο Γουίλιαμς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μαζί με τον Γιαμάλ στο Euro, θα διώξει προσωρινά. Επιμένει η Αργεντινή με τον Μεδίνα να πηγαίνει να περάσει μια κάθετη. Θυμίζω, Νίκο, ότι θα έχουμε, εάν κερδίσει η Ισπανία, και το μεγαλύτερο αίτητο σερί για εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Θα φτάσει στα 38 παιχνίδια αίτητη
0: η
1: Ρόχα. 37 το ρεκόρ ήταν για την Ιταλία. Τώρα η Ισπανία βρίσκεται 10 λεπτά μακριά από το να γίνει πρώτη ομάδα με αίτητο σερί 38 αγώνων, ασύλληπτο νούμερο για...
0: Και να κάνει και παγκόσμιο double, έτσι, στην ουσία,
1: ναι,
0: μετά τον Euro.
1: Γιατί είναι ο τελικός ανάμεσα στην πρωταθλήτρια της Νότιου Αμερικής και της Ευρώπης, κάτι σαν το Super Cup. Πανηγυρίζουν έξαλλα φυσικά στον goal οι βετεράνοι της Εθνικής Ισπανίας, η ομάδα του 2010, να το πω πιο σωστά, όχι από όλες τις γενιές, και ο Φεράν Τόρες που δείχνει τη φανέλα με το εθνόσημο για το 1-0 της Ισπανίας, απαρεγόρητος ο Μολίνα που νικήθηκε κατά κράτος στη φάση αυτή μετά την κεφαλιά.
0: Και ο Τόρες δεν έκανε μόνο αυτό, επειδή έβαλε τον γκολ στην πλευρά που ήταν οι φίλοι της Αργεντινής, τους έκανε και νόημα με τα χέρια ότι μιλάνε, ναι, πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα και το φάουλ ο Μερίνο. Ο Μερίνο που είχε την μεγάλη ευκαιρία στο προς το τέλος του πρώτου μικρού της παράδασης να ανοίξει το σκορ, όπως την είχε και ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν μέσα στις φάσεις, έβαλε και τον γκολ στη φάση που νωρίτερα είχε δώσει φάουλ ο Βίντσιτς του Μερίνο πάνω στον Οταμέντι. Ότι έκανε δηλαδή ο Μερίνο πάνω στον Οταμέντι εκείνο το φάουλ, είχε σκοράρει και εκεί ο Νίκο Γουίλιαμς. Μερίνο που εδώ θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει στη διαχείριση της διατήρησης του αποτελέσματος. Έχουν ανοιχτεί οι Ισπανοί, όπως ξέρουν να κάνουν πολύ καλά, κυκλοφορούν την μπάλα, ροκανίζουν τον χρόνο και στην κατάλληλη στιγμή φυσικά θα προσπαθήσουν να επιτεθούν. Γιαμάλ παίξει προς τα πίσω για τον Θουμπιμέντι, Φεράν Τόρες, η γλυκιά πάσα για τον Κουκουρέγια και αυτός ο Νίκο Γουίλιαμς. Κουκουρέγια, ο Πέδρη. Ο Πέδρη ξανά στον Νίκο Γουίλιαμς. Νίκο Γουίλιαμς κρατάει μπάλα. Τώρα αν του την πετάξουν μπροστά την μπάλα του Νίκο Γουίλιαμς δεν κρατιέται. Αυτό περιμένει εκείνος, αλλά εντάξει, διαχειρίζεται και το συνέστημα. Είναι πολύ ψυχραιμός, γύρισε πριν από λίγο την μπάλα πίσω, γιατί έχει τη δυνατότητα αν του την πετάξει μπροστά να κάνει τα δικά του. Όπως τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς χαμηλά στο όριο της περιοχής κρατάει την μπάλα. Εκεί κοντά στην τελική γραμμή κάνει και ένα τακουνάκι για τον Κουκουρέγια. Η μπάλα έχει βγει, έχει δώσει offside νωρίτερα. Ο βοηθός, ναι, ίσως είχε βιαστεί λίγο ο Νίκο Γουίλιαμς, άφησε τη φάση ο βοηθός να ολοκληρωθεί και μετά έδωσε την παράβαση. 113ο λεπτό, είμαστε στο 8ο του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης. 744 ολοκληρωμένες πάσες για την Ισπανία, 324 αν προλάβα να δω καλά, Νίκο, για την ομάδα της Αργεντινής. Με το Φεράν Τόρες πετάγεται τώρα μπροστά. Για το 2-0, 2-0 θα το κάνει ο Φεράν Τόρες που θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σηκωμένη όμως η σημαία από τον βοηθό, άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί για να δούμε αν είναι σωστή η υπόδειξη από τον Ο Γιαμάλ έχει κάνει την πάσα. Δεν είμαι σίγουρος από το πλάνο αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Ο Φεράν Τόρες πάντως είναι αυτός που στέλνει την παραστατήσια, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό. Σωστά που αποδείχθηκε, γιατί σίγουρα στο VAR θα έγινε το σχετικό τσεκάρισμα. Νίκο Γουλιάμς θα διεκδικήσει τώρα με τον Μολίνα. Θα δώσει φάουλ υπέρ της Αργεντινής και σωστά, γιατί ο Νίκο Γουλιάμς πήδηξε αντικανονικά και με τον Παρέδες να διεκδικήσει την μπάλα. Βέβαια, για τους Ισπανούς, αν θέλουν να διατηρήσουν αυτό το 1-0, καλό θα είναι να μην παραχωρούν έστω και μακριά φάουλ χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, γιατί θα δώσουν ευκαιρία στην Αργεντινή να φέρει κόσμο από σημαίνει μπάλα. Και έχουμε δει την Αργεντινή να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τις αντίπαλες άμυνες συστημένες μπάλες. Βέβαια, τα πράγματα τώρα είναι διαφορετικά, με παίχτη λιγότερο, σίγουρα καταπονημένοι παίχτες της Αργεντινής, Παρέδες αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά, έχουν φτάσει να είναι ο Ταμέντι με τον Παρέδες οι δυο τους μόνο πίσω, όλοι οι άλλοι είναι μπροστά, ο Μέση πετάει την μπάλα μπροστά, περνάει τον Πέδρη, ο Μέση έτοιμος να βγάλει σέντρα, βγάζει σέντρα, κεφαλιά και κόρνερ από τον Έρικ. Ο Μέση εδώ βρήκε χώρο, πέταξε την μπάλα μπροστά από τον Πέδρη που δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει. Ακόμα και τώρα, ακόμα και στο 115, ο Μέση στο γέμισμα. Ο Ουνάι Σιμών θα πηδήξει, αλλά η μπάλα έχει φύγει πολύ πάνω από την εστία. Είδαμε ότι μια στιγμή Αδράνιες είχε το χώρο και το χρόνο ο Μέση να κάνει όχι αυτή τη σέντρα που έκανε τώρα στο τέλος μετά το κόρνερ, αλλά νωρίτερα όταν έκοψε ο Έρικ με την κεφαλιά. Και ενώ μας ξαναδείχνουν από άλλες λήψεις το γκολ του Φεράν Τόρες, που είναι πολύ πιθανό να χαρίσει στην Ισπανία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Νομίζω ότι είναι όλα ξεκάθαρο προς την διαιτησία σήμερα. Εντάξει, λαθάκια θα γίνουν. Σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα, εγώ θα πω και στη φάση αμέσως μετά στο φάουλ του Γιαμάλ, μπορεί να πει κανείς ότι και εκεί θα μπορούσε να έχει βγει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Πάρελ, που γενικά ήταν τυχερός, γιατί έδειξε μια ανοχή ο Μίτσιτς και σε αυτά που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρού με τον Μπίκε. Ο Νίκο Γουίλιαμς τώρα αποφύγει σαν σταματημένο τον Μολίνα και τι πάει να κάνει εδώ τώρα. Εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς κάνει κάτι πολύ επιπόλαιο. Δεν ξέρω αν μπλέχτηκε ή πήγε να κάνει κάτι περίτεχνο. Αν πήγε να δώσει την μπάλα με το αριστερό στο δεξί και να μπλασάρει, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήθελε να κάνει κάτι εξεζητημένο εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς και όχι να δώσει πάσα. Κακό αυτό. Έχει κάνει πολλά σήμερα για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στην επίτευξη του γκολ, να φτάσει στη νίκη, αλλά ακόμα υπάρχουν 4 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Για να δούμε τώρα τον Μέση έξω από την περιοχή να κάνει το σούτ, η βολίδα στο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, και έχουμε άμεσα διακοπή στο πρόσωπο του Μερίνο, η βολίδα του Μέση. Η μπάλα, έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι πήγαινε μέσα. Για να το ξαναδούμε.
0: Εγώ έλεγα εξωτερικό φάλτσο και πήγαινε η μπάλα καρφή. Όχι βολπλάν.
1: Για το αν πήγαινε μέσα ή πάνω από το.
0: Θα το βλέπαμε. Ναι.
1: Πήγαινε προς τον άξονα του τέρματος, αν θα έφευγε από πάνω, αλλά ξέρεις.
0: Την έφαγε γερή πάντως ο Μερίνο.
1: Με τον τρόπο που. Με την τροχιά που είχε πάρει μπάλα, μπορεί και να κατέβαινε απότομα και να πήγαινε μέσα. Αλλά δεν μπορεί να έγραφε αυτό.
0: Δεν αποκλείεται. Αν κοίτα το τροματοφύλακα της Ισπανίας ήταν σε καλή θέση, αλλά δεν ξέρεις. Με τη δύναμη που σούταρε ο Μέση.
1: Φαντάσου τώρα ότι ο Μερίνο ξεράθηκε πραγματικά. Το λέμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή. Δέχτηκε την μπάλα με τόση δύναμη στο πρόσωπο που αμέσως έπρεπε να διακόψει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Μας ξαναδεί τη φάση νωρίτερα. Φεράν Τόρες, λίγο πιο υπομονητικός αν ήταν, δηλαδή λίγο τον νόμο του να μην είχε πετάξει. Είναι ελάχιστα, ναι. Είναι ελάχιστα. Τώρα μας το ξαναδίνουν με αρκετή καθυστέρηση, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα το ξαναδίνουν 1-0. Πάντα η Ισπανία έχει το προβάδισμα με τον γκολ του Φεράν Τόρες στο 118 λεπτό, ή αν προτιμάτε στο 13ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου της παράτασης.
0: Κοίτα, αν είχε κάποια πιθανότητα στην Αργεντινή, της πέταξε στην αποβολή. Εκεί που έμεινε με παίχτη λιγότερο, δηλαδή από τα κυρίαρχη Ισπανία.
1: Και καμιά φορά, Νίκο μου, πέρα από το... Έχεις δίκιο. Και πέρα από το οτιδήποτε, πριν, λίγο πριν μπεις εσύ στο στούντιο, είχα πει ότι ο Έντσο Φερνάντες, και το είπα στον Νίκο, ότι δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να συμβεί, οπότε παίζει μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός που πραγματικά ήταν πολύ κάτω όμως από τα κυβικά του. Οι άλλοι φαινόντουσαν και αρκετά καταπονημένοι. Ήταν ο Έντσο Φερνάντες μέρα για την Αριθμή.
0: Ναι.
1: Απογοητευτική εμφάνιση. Για πολλά από τα παιδιά της άμυνας.
0: Σε άκουγα, σε ραδιόφωνο.
1: Μπορεί να βρω ελαφρυντικό ότι έχουν τρέξει πάρα πολύ κτλ. Αλλά τουλάχιστον από τον Έντσο Φερνάντες περιμένεις περισσότερα. Και πραγματικά στο πιο κρίσιμο σημείο, ας πούμε, θα περίμενε η Αργεντινή περισσότερα από αυτόν, όπως θα περίμενε και από τον Χούλιαν Άλβαρες σίγουρα. Αλλά ήταν απογοήτευση μεγάλη. Απ' την άλλη, ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, κράτησε όρθια για την Αργεντινή για να φτάσει ως την παράταση και να διεκδικεί ακόμα να είναι μέσα στο παιχνίδι. Γιατί ένα γκολ είναι, έστω και με 10 ποδοσφαιριστές, δεν θα κάνει συμμετοχή στη φάση.
0: Και δίνει αυτές τις τιμένες σταδικές φάσεις δώρο για την Αργεντινή, ναι, που δίνει ο διοδίκης.
1: Ναι, συνεχίζουν να τις δίνουν. Εδώ είναι και η απειρία που έχει η ισπανική ομάδα, ενώ πολλοί από τους Ισπανούς παίχτες, αλλά τι να κάνουν, τους κρατάνε σχετικά μακριά, δεν είναι γύρω-γύρω. Αλλά έστω ένα γέμισμα στην Αργεντινή, το προτιμότερο είναι να κρατάς εσύ την παραστατικά σου πόδια όσο μπορείς. Και βέβαια τελειώνοντας καλύτερα τις φάσεις από ό,τι έκανε λίγο νωρίτερα ο Νίκο Γουίλιαμς, που είχε να κάνει κάτι θεαματικό. Ο Μέση έχει μια τελευταία ευκαιρία, μια από τις τελευταίες του στην Αργεντινή, να φέρει την μπάλα με σέντρα στην περιοχή. Θα αλλάξουν με πάσα για να δούμε το Μέση που πηγαίνει να περάσει τον Σιμεώνε. Το γύρισμα και το κόρνερ, φοβερή παρέμβαση. Δεν προλαβαίνει ο Σένεση. Κάποιος Ισπανός έχει βάλει εκεί την προβολή από πίσω. Δεν προλαβαίνω να δω ποιος είναι. Ίσως να είναι ο Μερίνο που έχει μπει και στα δίχτυα, δεν μας το έχουν δείξει άμεσα. Ο Σένεση πήγε κοντά στην μπάλα από μια περισκεψία. Έπαιξαν πολύ γρήγορα οι παίκτες Αργεντινής. Ο Σένεση ήταν αυτός που δεν προλάβε. Πέντε θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος έδιωξε, ποιος πρόλαβε σωτήρια σε αυτή την φάση να διώξει την μπάλα. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά, η μπάλα δεν φεύγει από την μικρή περιοχή, νέο κόρνερ.
0: Εδώ δύο φορές η Ισπανία κινδυνεύει, έτσι, δύο φορές κινδυνεύει σοβαρά.
1: Μα είπαμε ότι στις μένες φάσεις, ακόμα κι αν είναι με παίχτη λιγότερο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η Αργεντινή. Ο Μέση θα παίξει με πάσα, αλλά νομίζω ότι κάτι έχει δείξει ο διαιτητής, έχει κάνει παρατηρήσεις, δεν έχει δώσει το ok για να εκτελεστεί το corner. Ήταν πάρα πολλοί παίκτες. Ο Μερίνο μου έμοιαζε να κάνει πιο έντονα κίνηση με τα χέρια, δεν ξέρω αν έδιωξε ο ίδιος την μπάλα. Χαμηλά ο Μέση, μπάλα προς τα έξω, πάνω από την εστία, το σουτ από το Σιμεώνε.
0: Μεγάλη ευκαιρία εδώ.
1: Μεγάλη ευκαιρία αυτή, γιατί είναι από το σημείο του πέναλτι και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί αναγκάζεται να κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω και το σώμα του έχει γύρει προς τα πίσω για να πιάσει το σουτ όπως θα ήθελε. Μοιραία όταν βάζει το σώμα κάτω από την μπάλα και με λάθος τρόπο το
0: πέφτει
1: σώμα
0: και σπάνω, σπάνω του.
1: Θα τη στείλει στα περιστέρια συνήθως.
0: Ναι. Δεν είχε καλά το κορμί του, έχεις δίκιο.
1: Αναγκάστηκε να κάνει τα πίσω βήματα και είχε γύρει ήδη το κορμί του. Δεν μπορούσε από εκεί εύκολα. Μπορεί να φαίνεται η θέση ότι είναι πολύ καλή, αλλά αν τοποθετήσει, Νίκο Τάξης, χρόνια στο ρεπορτάζ, ότι αν τοποθετήσει λάθος στο σώμα, ακόμα και στην καλύτερη θέση να είσαι μπροστά από το τέρμα, να τη στείλει μπάλα στα περιστέρια.
0: Ναι.
1: Και εδώ ο Σιμεώνε δεν μπορούσε να έχει καλύτερη θέση στο σώμα του, έτσι όπως εξελισσόταν η φάση. Μεγάλη ευκαιρία ήταν στην πάλι σέντρα που έβγαλε ο Σιμεώνε και την άμυνα της Ισπανίας με κάποιο τρόπο να απομακρύνει σε κόρνερ. Έχουμε φάρσον ο Ζαμέντι ή πλάγια.
0: Πλάγιο,
1: ναι, δεν έχει δώσει κάποιο φάρο Βίντσιτς. Ακόμα τρία λεπτά, καθώς έχει δώσει πέντε καθυστερήσεις, ο Μέση, να δούμε αν έχει να πει μια τελευταία κουβέντα. Μακάλιστερ, προς τα πίσω η μπάλα. Για να δούμε τον Παρέδες τώρα έτοιμο να βγάλει μια σέντρα. Ο Μεδίνα, υπάρχει επιθετικό φάουλ.
0: Λύτρωση αυτό.
1: Βλέπει αυτή την φάση και την καθαρίζει. Είναι από αυτές που λέμε τώρα ότι σου λέει ο διαιτητής κάτσε τώρα να ξεμπλέξουμε από εδώ πέρα, γιατί δεν είναι για να καθόμαστε περισσότερο. Ναι, είναι πολύ κάτω το σώμα του Σιμεώνε και σαν την μπάλα πολύ πολύ ψηλά. Δεν το είχε
0: πλάγια. Κοίτα, πέφτει πάνω του Γιονίκο Γουίλιαμς και του κλείνει το οπτικό πεδίο, αλλά ήταν σε πολύ καλό σημείο για να εκτελέσει. Το κορμί δεν το είχε καλά.
1: Το κορμί του δεν είχε καλά από την αρχή, αυτό είπαμε. Αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο για τον παίκτη όταν αναγκάζεται να κάνει πίσω βήματα. Οι Ισπανοί περιμένουν με αγωνία ακόμα δύο λεπτά για να πανηγυρίσουν τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία τους. Και αλλιώς είναι η πολυνίκη στην κυρία Ήπειρο πλέον η Ισπανία με τις κατακτήσεις που έχει. Ο Νίκο Γουίλιαμς πάει να πιέσει όπως η άμυνα της Αργεντινής. Τελευταίες στιγμές στο μάτς, ένα ακόμα φάουλ αυτή τη φορά πίσω από τη σέντρα που θα δώσουν οι Ισπανοί. Ο Μέση αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βγει μπροστά και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Μέση εκτελεί γρήγορα, βγαίνει ο Σιμών, έχει διαβάσει τη φάση μπροστά από το σημείο του πέναλτι. Θα μπλοκάρει την μπάλα, η Ισπανία θα αντέξει και αυτή τη φορά. Θυμίζω ότι λύγησε στον τελικό του Euro την Αγγλία πριν από 2 χρόνια. Η απομάκρυνση επιμένουν οι Ισπανοί που τώρα έχουν και χώρο και το χρόνο με τον Νίκο Γουίλιαμς και την ορμότητα να κρατήσουν την μπάλα στα δικά τους πόδια, να την γυρίσουν και να κρατήσουν την μπάλα σε αυτό το τελευταίο λεπτό που τους χωρίζει από το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας τους. Η Ισπανία προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες από την έξοχη ενέργεια του Νίκο Γουίλιαμς που γύρισε την μπάλα με το κεφάλι από την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Είχε την ορμότητα να την γυρίσει στο σωστό σημείο και περίμενε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό για να νικήσει μία και μοναδική φορά στο σημερινό παιχνίδι τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. 20 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους Ισπανούς. Θα πάει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες για το γέμισμα. Μπροστά όλοι, μόνο ο τερματοφύλακας θα εκτελέσει και όλοι οι άλλοι θα πάνε προς την περιοχή. Εμιλιάνο Μαρτίνες.

0: μακροβιότερη σάιτη της εθνικής ομάδας σε σερί παιχνιδιών, καθώς για 38 αγώνες έσπασε το ρεκόρ της Ιταλίας που ήταν 37. Είναι πλέον αίτητη η Εθνική Ισπανίας, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, ενώ σκαλώνει, προσπαθεί να μην έρθουν σε επαφή οι παίκτες του με τους παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, νομίζω ότι τους αποτρέπει. Δεν ξέρω αν έχει δημιουργηθεί κάποια ένταση. Αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες. Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ασφαλώς θα υπάρξουν και πολλές ακόμα. Ο Πέδρη πρόλαβε, όπως είπαμε, με το Μέση πριν φύγει από την Μπαρτσελόνα να παίξουν μία χρονιά μαζί. Ο Ντελαφουέντε ασφαλώς είναι το κεντρικό πρόσωπο.
1: Νομίζω πάντως, Κώστα, ότι και στο πρόσωπο του Μέση, το οποίο βλέπουμε εδώ, σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, αλλά ξέρεις, είναι και συνειδητοποιημένο ότι έπαιξε μια πολύ καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή. Κατάλαβε ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις.
0: Δεν έχει κλάματα και δεν θα άρμοζε και στο Μέση να τελειώσει, ναι, να κλαίγοντας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, ότι το πήρες. Δηλαδή δεν ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Έκανες μια υπέρβαση ταξιδεύοντας στην Αργεντινή με απίστευτες ανατροπές μέχρι το τελικό στο New Jersey, αλλά okay, σήμερα έπαιζες με την καλύτερη ομάδα του κόσμου, φίλε.
1: Ναι, έτσι
0: την καλύτερη ομάδα του κόσμου.
1: Και ο Γιαμάλ που πολύ μικρός δεν παίρνει στα βάσανα, αλλά συγχαρές, έτσι.
0: Εδώ και 3 χρόνια σταθερά η καλύτερη ομάδα του κόσμου είναι η Ισπανία.
1: Είναι η Ισπανία η οποία έχει πάρει έχει μια απόλυτη κυριαρχία γενικά τα τελευταία χρόνια. Έχει 7 μεγάλα διεθνή τρόπαια, ένα παγκόσμιο κύπελο στο Μουντιάλ το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, 4 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει στο ιστορικό ρεκόρ έτσι αλλιώς των περισσότερων κατακτήσεων. Το 64, το 8, το 12, το 24. Ένα πρωτάθλημα εθνών, UEFA Nations League, το κατέχει το 23. Έχει ένα ιστορικό τρέμπλ, το 8 με 12, έγινε η μοναδική εθνική ομάδα στον κόσμο που πήρε 3 συνεχόμενους μεγάλους τίτλους. Euro το 8, Mundial το 10, Euro το 12. Ακριβώς. Και απόλυτη κυριαρχία το 24, βέβαια. Η Ρόχα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κερδίζει και τα 7 παιχνίδια της διοργάνωσης. Βάλε και τα 38 πλάσ που έχει η αίτητη, βάλε και το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε.
0: Και νομίζω, Νίκο, να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι είναι η νίκη του ποδοσφαίρου της ταυτότητας και που φτάσαν αυτές οι δύο εθνικές. Και θέλω να πω, γιατί το ανέφερα και προθέσεις με τους ακροατές, στο λίγο χρόνο που έχεις μπορεί να το συζητήσεις, mm-hmm, ότι πολλές εθνικές ομάδες και από την Ευρώπη αλλά και η Βραζιλία, που είναι μια υπερδύναμη και ακόμα είναι η πολυνίκη στα Μουντιάλ, έχουν χάσει την ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της. Η Γερμανία παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Γερμανία.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία την είδαμε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο, γιατί και στο προηγούμενο μάτς πριν από το παιχνίδι και με την Νορβηγία, τέλος πάντων έγινε πολλή κουβέντα για το αν παίζουν για το αποτέλεσμα και ο τρόπος που παίζουν και πολλή κουβέντα κτλ. Η Βραζιλία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, η Ολλανδία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, οι μεγάλες σχολές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Πήγανε οι δύο σχολές που έχουν ταυτότητα, και αυτό που είπε ο Ανδρή ήταν το πιο εύστοχο σχόλιο από όλα όσα έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό για το παγκόσμιο κύπελο, ότι από τα 9 τους χρόνια ξέρουν πού παίζουν, σε ποια θέση παίζουν, ποιος είναι ο χώρος ευθύνης τους κτλ. Αυτή είναι η σχολή των Ισπανών, είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, είτε τους υποστηρίζεις είτε όχι, η Ισπανία είναι για μένα τα 15 τελευταία χρόνια, από το 8 και μετά να το βάλουμε ευρύτερα τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η καλύτερη εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος είχαμε και ανάμεσα σε αναπληρωματικούς και τον Παρέδες.
1: Όπα, τι έχουμε.
0: Κάποιες πολύ άσχημες εικόνες, γι' αυτό πήγε ο Σκαλόνι και τον έδειξε, αλλά δεν είχαν πιάσει το επεισόδιο από την αρχή, την ώρα που κάποιοι άλλοι παίχτες έδιναν τα χέρια, τέλος πάντων. Ο Ρόδρικ λέει, τώρα τη ξύμπαλα θα γίνει μεγάλη κουβέντα το ποιος θα την πάρει. Μπορεί και να την πάρει και ο Ρόδρι που στο πρόσωπο του
1: αρχηγού. Έχει κάνει ματσάρες, εντάξει. Έχει κάνει ματσάρες.
0: Εντάξει, και έχει κάνει και ματσάρες. Αλλά γενικά σου ξαναλέω ότι οι δύο ομάδες που είχαν ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της Αργεντίνης, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Και όλοι γύρω από τον αρχηγό, με τη σκληράδα, με το πείσμα, με την μπάλα κάτω όταν θα τη βάλουν. Σήμερα νομίζω ότι είχαν σπαταλήσει πάρα πολλές δυνάμεις φτάνοντας μέχρι τον τελικό και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο,
1: ναι,
0: με όλα τους τα του εκτός μάχης, και φυσικά με τους Ισπανούς να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς θα βγάλουν το Μέση εκτός λειτουργίας.
1: Και τον έβγαλαν εκτός αυτό το στίγμα και τελείωσε το έργο.
0: Με αυτό το σχόλιο κλείνω, τον έβγαλαν εκτός λειτουργίας μη επιτρέποντας να πάει καμία μπάλα σε αυτόν. Δηλαδή δεν πήρε την μπάλα ποτέ ο Μέση για να πούμε ότι έκανε κάτι ή δεν έκανε. Δεν άφησαν οι Ισπανοί με τον τρόπο που παίζουν, διαβάζανε ακόμα και τις πάσεις των Αργεντινών στο Μέση. Δεν πήγε μπάλα στο Μέση

0: τουλάχιστον για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
1: Και όπως σωστά είπες, και όπως σωστά αναφέρει και ο Big Wings Sport FM, ο Φεράν Τόρες ντύθηκε η Νιέστα και η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το είχε κάνει το 10. Σήμερα ένα χρυσό γκολ στο 106 και η εξέδρα για τους νικητές στείνεται. Υπάρχει μια αποτύπωση, μια πλήρη συνειδητοποίηση των παιχτών της Αργεντινής ότι η καλύτερη ομάδα το πήρε. Δεν τους βλέπω να κλαίνε. Έγινε βρίσκα λίγο στο τέλος. Εντάξει, ήταν στα κόκκινα. Γενικά υπάρχει μια υπόκληση, να το πω έτσι, στην Ισπανία από όλες τις απόψεις. Και οι πανηγυρισμοί βέβαια του προπονητή της στο γήπεδο το οποίο είναι στα χρώματα του Ρόχας. Και φαντάσου ή φαντάζομαι και φαντάζεσαι τι θα γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη και στις υπόλοιπες χώρες, στις υπόλοιπες συγγνώμη πόλεις της Ισπανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μεγάλη απογοήτευση από την άλλη στην Αργεντινή. Αλλά ξέρεις, όταν τελειώνει ένα τέτοιο παιχνίδι και βλέπεις ότι ο αντίπαλος είναι τόσο καλός, νομίζω ότι κάπου μέσα σου το χωνεύεις και καλύτερα. Έχασε την ευκαιρία με το Σιμεώνε στο 121 να ισοφαρίσει η Αργεντινή. Πήγε να φέρει τα πάνω κάτω στο φινάλε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια ήταν καλύτερη ομάδα. Εγώ προσωπικά Αργεντινή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Μόνο να βλέπεις ένα τελικό που υποτίθεται είναι βαριά η μπάλα και βλέπεις, ας πούμε, τις τελικές να είναι στο 17-0, 17-2-3 όπως το τελείωσε. Νομίζω κάποιες μήνες, οκ, okay, εντάξει, το πήρε η καλύτερη ομάδα και πάμε παρακάτω.
0: Νίκο, μου κλείνω λέγοντας το εξής, ότι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ χωρίς τελική προσπάθεια στην κανονική διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ. Νομίζω ότι αυτό.
1: Έγραψε ιστορία,
0: ναι.
1: Εντάξει. Και τα είχε γίνει πολλή συζήτηση έτσι κι αλλιώς για την συγκεκριμένη ομάδα. Φέτος η Αργεντινή ήταν μια σκληρή ομάδα, κλασικά σκληρή ομάδα. Απ' την άλλη, σε κάποια παιχνίδια υπήρξε πολλή συζήτηση για το γεγονός ότι μπορεί να είχε μείνει από λάστιχο νωρίτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έφτασε μέχρι τον τελικό. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν σκούρα, γιατί η Ισπανία επέστρεψε στην κορυφή μετά από 16 χρόνια. Έφτασε δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση, έφτασε τη Γαλλία, την Ουρουγουάη, ξεπέρασε την Αγγλία και εδραιώνεται στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. 5 κατακτήσεις έχει η Βραζιλία, να θυμίσω έτσι, το τελευταία.
0: Και 4 η Γερμανία με την Ιταλία. Αλλά η Γερμανία
1: σωστά
0: θέλει πολύ δρόμο και ο Κλοπ θα έχει πολύ δύσκολο έργο μέχρι το 30.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο, ναι.
0: Αυτά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστούμε για την περιγραφή.
0: Καθώς το επόμενο 15ήμερο θα είμαι και εγώ, να ευχηθώ στους ακροατές.
1: Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.
0: Και αυτοί και εμείς τους κρατάμε να είναι καλά. Να έχουν υγεία.
1: Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό σου. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Γεια σου, καλή ξεκούραση, το αξίζεις. Δύσκολη χρονιά για όλους, παιδιά, δύσκολη σεζόν. Και βρισκόμαστε και στα πρόθυρα της καινούργιας, έτσι, μην το ξεχνάμε. Είναι μια εβδομάδα που έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος που αρχίζει 22. Θα έχει έτσι έντονες συγκινήσεις. Αλλά φτάσαμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου και κάτι παραπάνω με φουλ του ποδοσφαίρου. Με την Ισπανία να αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στο κύπελο το παγκόσμιο που έγινε στη Νέα Υόρκη ο τελικός, και νομίζω ότι αυτό που έλεγαν όλοι πριν την έναρξη του τελικού επιβεβαιώθηκε, ότι το μεγάλο φαβορί και κάπου είδα και ένα ποδοσφαιρική δυνάστες δεν έχουν και άδικο, αφού με τον κεραυνό του Τόρες και το ακυρωθέν γκολ του Williams, που για μένα, θέλετε τη γνώμη μου, δεν υπάρχει. Έχει κάποιο φάουλ, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και νωρίτερα. Η Ισπανία, βλέπω εδώ και κάποιες αντιδράσεις σιγά σιγά στα πρώτα social. Βλέπω το Φουρνιέ που δεν γούσταρε και πολύ το σώο στο ημίχρονο τελικού και είπε ότι ήταν ενοχλητικό. Εντάξει. Ήταν λίγο πρωτότυπο, αυτό κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι είπαν. Αντί για 17 λεπτά κράτησε 27, νομίζω. Αυτό ήταν το ξύμορο. Δεν ήταν τόσο κακό, οκ. Okay. Αλλά είχε τον Ροναλντίνο, τον Μαραντόνα σε αυτό το εντυπωσιακό σόου, τη Σακίρα, τον Τζάστιν Μπίμπερ και ένα σωρό άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Ήταν κάτι διαφορετικό αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Βάλτε και την κάμερα, την παρακάμερα που λέω εγώ τηλεοπτικά, στους διαιτητές, βάλτε τα cooling break, τα οποία αυτά τα πιο κουραστικά για μένα, από την αυτή τη γιορτή που στήθηκε, ας πούμε, στο ημίχρονο. Η ουσία είναι, ενώ περιμένουμε να γίνει και απονομή, η ουσία είναι πως η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πάμε για ένα break και επιστρέφω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Όπως λέει και ένα φίλος, το μάτς ήταν Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποιοι τα έχουν βάλει και με το Μέση. Εντάξει παιδιά, ο Μέση είναι ο Μέση. Κάποιοι δεν την πηγαίνουν πολύ την Αργεντίνη. Αν κρίνω τα σχόλια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν περισσότερο την Ισπανία. Ο Τραμπ νομίζω είναι να κάνει την απονομή. Η τσάντα που έφτασε μέσα σε θήκη γνωστής εταιρείας και το τρόπαιο θα απονεμηθεί στη Φουρία Ρόχας. Και στο τέλος φίλε, πιο μετά τώρα για Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα κλείσουμε λίγο να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπρο. Νομίζω ότι είναι έπικη στην επικαιρότητα και θα τα πούμε μετά. Δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, αν αντέχεις. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Βλέπω γεμάτο το στάδιο, το Σκαλόνι να καλεί τους παίκτες του να πάνε, να πάρουν τα μετάλλια τους. Είναι δεύτερη στη διοργάνωση η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Οι Ισπανοί φτάνουν στην κορυφή, έχει στηθεί και ένα υπόβαθρο για να υποδεχτούν το τρόπαιο και από πίσω υπάρχει ένα γιγάντιο τρόπαιο, ρεπλικά, μεγάλη, ένα τεράστιο παγκόσμιο κύπελο με φόντο το original, μπήκε Viva España, Λίνας φίλος, φίλοι της Ισπανίας βέβαια πανηγυρίζουν. Πάμε στον πρώτο φίλο μέχρι να γίνει απονομή. Θα διακόψουμε λίγο για την απονομή, αλλά πάμε στον πρώτο φίλο να περιμένει τις γραμμές. Αφού πω ότι έχει 20 οι τελικές, 2, όχι στην κανονική διάρκεια όμως, 2 για την Αργεντινή. 12 στο στόχο, 0 για την Αργεντινή στο στόχο. Έτσι. Τα X goals θα ήταν να καταλάβετε 1,72 με 0,09, καμία σχέση δηλαδή. 5 οι κάρτες αναγκάστηκε να επιστρατεύσει σκληρότητα η Αργεντινή. 5-1 στις κάρτες. 0 στην Ισπανία, οπότε τα στατιστικά επιβεβαιώνουν αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Γεια σου φίλε.
1: Καλημέρα Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, σ' ακούω.
1: Είμαι ο Νίκος, ο Νίκος Βακάκης.
0: Ναι, είμαι ο Νίκος και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, για πες μου.
1: Εγώ είμαι ο Αντρέας που σε έχω εκτίμηση Νικόλα μου από χρόνια που παίρνω τηλέφωνο.
0: Πες μου Αντρέα μου.
1: Μην ξεχνάς, παίρνω στο Skype τηλέφωνο και δεν μπορώ να σου πετύχω ρε φιλαράκο μου.
0: Για πες μου Αντρέα.
1: Τι κάνεις Νίκο μου, στο χωριό είμαι και εγώ παραθερίζω. Στον Λεωφόρη Κυρίνης. Μα και εγώ αυτό θέλω να πω πρώτα για το παγκόσμιο κύπελο. Πανάξια το παιδί Ισπανία το Μουντιάλ ήταν η καλύτερη ομάδα. Το άξιζε για κανένα ευκαιρία για την ίδια στα λεφτά δεν παράδοτε. Να σου πει κάτι ρε Νικόλα, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι παρακαλώ.
1: Ο Παναθηναϊκός 5-9 η ώρα
0: φίλε,
1: παίζει.
0: Δεν θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, παίζει για τον παγκόσμιο κύπελο. Ας τον Παναθηναϊκό λίγο πιο μετά να κλείσουμε. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Πάμε να πούμε λίγο για τον αγώνα, πώς τον είδες.
1: Ναι, και να πούμε και για τον Παναθηναϊκό κάτι.
0: Θα πούμε λίγο πιο μετά. Μωρή, εντάξει, τώρα είναι η μέρα νομίζω τέτοια που δεν έχει τόσο ρεπορτάζ. Δεν έχει κάτι
1: τέτοιο. Όχι, δεν τα γράφει και κάνει. 8 μέχρι τώρα.
0: Δεν ξέρω, αδερφούλη. Θα τα βρούμε στη σούμα, στο τέλος. Ακόμα είναι σε εξελίξη.
1: Θα γίνουν και άλλες μια-δυο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Χάφτα από 8 θα μάθουμε λίγα,
0: Ναι, φίλε. Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, όλος ο οργανισμός έχει πέσει πάνω στην πάξη,
0: Μάλιστα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, διάβασα και θα σε κλείσω τώρα, να μην σε χάσω μάλλον πολύ. Διάβασα σε ένα ίντερνετ, θα πάω νιούς, το λες και αναζομπηρώθηκε το ενδιαφέρον για γέννησαν πάλι.
0: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτό, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Υπάρχουν ονόματα που
0: μην πιστεύεις ότι διαβάζεις γενικά. Γράφονται πολλά. Γράφονται πολλά που δεν ισχύουν.
1: Υπάρχουν ονόματα για το οχτάρι που ακούγονται.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ακούσει τίποτα ακόμα. Κάτι που ισχύει τουλάχιστον.
1: Πάντως κάτι έχουν στο νου τους.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Οχτάρι και εξτρέμ. Θα πάρουμε μόνο οχτάρι.
0: Αδερφέ, είπαμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Επιμένεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο φιλό.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Δημήτρης.
0: Γεια σου Μητρή.
2: Στεναχωρημένος είναι.
0: Γιατί, είσαι Αργεντινή.
2: Αργεντίνος.
0: Ναι.
2: Από το 78.
0: Ναι, οκ, ρε παιδί μου, αλλά είδες νομίζω
2: ήμουν
0: ότι...
2: Ήμουν ένα παιδάκι από
0: κάποια εκεί, διαφορά που... έτσι που υπάρχει μεγάλη.
2: Τεράστια.
0: Και εγώ Αργεντινή, αλλά οκ.
2: τεράστια διαφορά, εντάξει, το αξίζανε. Και οι Εγγλέζοι το αξίζανε. Εγώ τους συγχαίνω με τους Εγγλέζους, αλλά το αξίζανε και εκείνοι. Για να κάνουν τώρα. Περίμενα μια φάση να κάνει ο μεγάλος, αλλά δεν την έκανε απόψε. Δεν την έκανε.
0: Δεν νομίζω ότι τον άφησε να την κάνει, δεν νομίζω ότι είχε τις δυνάμεις να την κάνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν έδειξε να μπορεί η Αργεντινή γενικά. Ήταν μια ταχύτητα πάνω και πολύ πιο φρέσκια η Ισπανία.
2: Τώρα τι να λέμε, ήταν. Και εκείνος παιχταράς είναι αυτός, ρε Νίκο.
0: Για ποιο λέμε?
2: Τον Κουκουρέγια.
0: Α, τον Κουκουρέγια. Νομίζω το Ρόδρυ θα πεις, ναι.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός. Δεν μ' αρέσει το μαλλί του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμα του.
0: Το μαλλί. Μη με τρίχεις, ασχολούμαστε.
2: Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Για δεύτερη, είναι δεύτερη φορά. Είναι δεύτερη φορά που στην ιστορία της Ισπανίας είναι πρωταθλήτρια. Κόβουμε τους Ήβρες να λυγίσουν την Αργεντινή, να παίρνουν το παγκόσμιο τρόπαιο και έχει μια πανομοιότυπη ομοιότητα με τη μεγάλη επιτυχία της Φούρια Ρόχα με εκείνη του 10, καθώς και τότε και τώρα ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου 2 χρόνια αφού το έκανε και στην Ευρώπη. Έτσι, ναι. το πήρε από Ευρωπαία πρωταθλήτρια και παγκόσμια.
2: Τέλος πάντων, ο καλύτερος νίκησε. Εντάξει, υπήρχαν και άλλες ομάδες καλές, αλλά η Ισπανία ήταν. Εντάξει, τώρα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Γενικά ήταν ένα μουντιάλ το οποίο είχε πολλές προσωπικότητες. Βγήκε ο Εμπαπέ μπροστά, βγήκε ο Κέιν μπροστά, ο Μέση σε κάποια παιχνίδια, ξέμεινε από βενζίνη στο τέλος. Η Ισπανία, ακόμα και αν είχε το Γιαμάλ που είναι ένας φοβερός παίκτης, πιτσίρικος ακόμα, δεν είναι ότι έκανε τις παιχνιδάρες ο Γιαμάλ, έτσι κατά τη γνώμη μου. Ήταν ένα κομμάτι του παζλ μέσα στην ομάδα. Δηλαδή η Ισπανία είχε το χαρακτηριστικό την ομάδα κυρίως. Γι' αυτό και παίρνει δικαιότητα αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω. Έπαιζε όλη η ομάδα το ίδιο καλά.
2: Ακριβώς. Δεν ξέρω, ο προπονητής τον έδεσε.
0: Ο προπονητής προφανώς.
2: Δεν ήταν ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ήταν ο Γιαμάλ της Ισπανίας.
0: Δεν πάμε να βάλει συλλογή του στα 19 ένα πακόμο κύπελο που άλλοι που δεν θα το δουν ποτέ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, η Ισπανία. Okay.
2: Βεβαίως. Εντάξει. Όλα καλά.
0: Είχε το ταξίδι που πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο τελικό, έτσι. Ματ Ντέιμον, Οδυσσέας ο Ματ Ντέιμον στο τελικό, Μικ Τζάγκερ, ο Έιντριεν Μπρόντι, είδα και τον Μάικ Τάισον. Πολύ λαός, ρε παιδί μου, πολύ λαός. Πολύ κόσμος, κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν...
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ, εντάξει. Σ' άλλους αρέσουν, σ' άλλους όχι, δεν έχει τόσο σημασία.
2: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Οκ.
2: Δικαίωμά τους είναι να πάνε όπου θέλουν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
2: Να κάτσουν όπου θέλουν, ας πληρώσουν 35.000 ευρώ εισιτήριο. Καλά, αυτοί δεν τα πληρώνουν βέβαια, άλλοι τα πληρώνουν. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, Νίκο. Τέλος πάντων. Καθένας, όπως νομίζει.
0: Όπως σε βρίσκει. Να είσαι καλά.
2: Τα ποδόσφαιρα.
0: Ενώ η Αργεντινή πήγε να πάρει τα μετάλλια της.
2: Τι τσακωθήκανε?
0: Όχι, ηρεμία. Ηρεμία, πάνε να πάρει τα μετάλλια. Και να χαιρετήσει και τον κόσμο τους βέβαια. Έγινε φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Μου έκανε καλή. Ναι. Το τελευταίο να κλείσουμε. Ναι. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ο Σκαλόνι. Πολύ καλή εντύπωση.
0: Ο Σκαλόνι,
2: φαίνεται ένας άνθρωπος. Ένα καλό παιδί, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Μα είναι. Καλός χαρακτήρας, ναι. Σκαλόνι.
2: Έτσι. Έχουμε ανάγκη από καλούς ανθρώπους. Τα φιλιά μου, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου φίλε μου, να είσαι καλά.
2: Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, επαναλαμβάνω, οι παίκτες της Αργεντινής παίρνουν τα μεταλλιά τους, θα πάρει στην πλευρά που είναι ο κόσμος τους, να τον χαιρετήσουν. Πάμε στον επόμενο φίλο εμείς, μέχρι να έχουμε την απονομή.
3: Γεια σου Νικόλα.
0: Γεια σου φίλε.
3: Ο Κώστας θα τον Πειραιά, με την κάνει.
0: Γεια σου Κωστή, καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο φίλε μου. Τώρα σκέφτηκα κάτι, θα ξεκινήσω με αυτό. Πιστεύω ότι αυτό, ρε φίλε, το παγκόσμιο κύπελλο θα μείνει στην ιστορία Όχι για το αγωνιστικό μέρος, αλλά δεν είναι περίεργο η χώρα που το διοργανώνει ταυτόχρονα να κάνει και πόλεμο. Ναι. Το έχεις σκεφτεί.
0: Ναι, τώρα που είναι λίγο περίεργο, ναι.
3: Πολύ περίεργο, ρε φίλε. Και κανονικά για μένα δεν έπρεπε να έχει καθόλου θεατές, έπρεπε να... Τι να, τέλος πάντων. Απλά θα μείνει στην ιστορία, γι' αυτό τώρα το σκέφτηκα, γιατί δεν βλέπω ούτε ειδήσεις ούτε τέτοια, απλά κάπου διάβασα ότι...
0: Είναι μακριά όλοι οι αγώνες, είναι μακριά οι αγώνες από το... Από το πεδίο το αγωνιστικό.
3: Ναι, δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι, κατάλαβες, το λες
3: σκεφτικά. Η χώρα που το διοργανώνει ταυτόχρονα καλεί τον κόσμο, ναι. Σε ο ευαγωνίζεσαι και απ' την άλλη σκοτώνει κόσμο.
0: Εντάξει, το ευαγωνίζεσαι έχει πάει σε άλλα, έχει περάσει
3: ναι, ναι.
0: Στη σφαίρα της θεωρίας.
3: Λοιπόν, να περάσω λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, ναι.
3: Χθες είδαμε ένα ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 60, πιστεύω. Ήτανε, δεν ξέρω πόσοι αμυντικοί, 2-3-7 παίζανε το σύστημα, κάπως έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, γιατί εντάξει ήτανε τελείως επίθεση, ας πούμε. Όχι ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα, γιατί ξέρεις, δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμικότητα των ομάδων έτσι όπως παίξανε. Αλλά απ' την άλλη, γι' αυτό πάει ο κόσμος στο γήπεδο, για να δει ωραίες προσπάθειες, για να δει γκολ. Mm-hmm. Τα απελευθερωμένοι παίχτες, και είδαμε πώς θα ήταν το ποδόσφαιρο αν ήταν κάπως αλλιώς. Πιστεύω το στοίχημα έχει επηρεάσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Εμένα αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις γιατί μου άρεσε, εσύ Νικόλα? Γιατί πιστεύω ότι παίξανε στα ίσια και δεν ήταν στη μέση αυτό που έχει έρθει το ποδόσφαιρο, και πιστεύω το έχει καταστρέψει και το βλέπουμε σε χώρες, σε διαιτητές, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι.
3: Που επηρεάζουν, ας πούμε, αποτελέσματα, αγώνες και αυτά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, επειδή αγαπάει το ποδόσφαιρο, γεμίζει τα γήπεδα. Σήμερα δεν την περίμενα τόσο χάλια την Αργεντινή. Περίμενα να γίνει ένας πολύ ωραίος τελικός. Έτσι όπως την είδα την Αργεντινή, δηλαδή κρίμα για όλους αυτούς τους αγώνες και για το θεσμό, ας πούμε, γιατί πιστεύω πρέπει να ήταν από τους χειρότερους τελικούς. Συμφωνείς?
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι διεκδικεί δάχνες ποιότητας.
3: Τι να διεκδικείς, ρε φίλε, ούτε κόρνερ δεν κέρδισε η Αργεντινή. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, αν έχεις παίξει μπάλα, φίλε, το να κυνηγάς. Είχαμε τύχει και παίξαμε μια ομάδα δύο κατηγορίες παραπάνω σε ένα κύπελο. Φίλε, μου είχε βγει η ψυχή να κυνηγάω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι κουραστικό είναι αν δεν παίρνεις την μπάλα στα πόδια σου. Είναι τρομερά κουραστικό και δεν ξέρω γιατί το διάλεξε αυτό ο προπονητής Αργεντινής. Γιατί εντάξει, Αργεντινή, ναι, τους είδαμε και με 10 δηλαδή που. Όταν φάγανε τον γκολ, ότι είχε δυνατότητες, βγήκανε και μπροστά και δεν φάνηκε ότι παίζανε και με 10. Αλλά πήγε να το κλέψει. Έτσι πιστεύω, και είδε, ας πούμε, ότι και ο Μέση δεν έχει πολλές δυνάμεις, ας πούμε, για να βοηθήσει. Δεν ξέρω πώς το είδανε, αλλά πολύ χαλιά τελικώς, δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, ας ήταν μια Γαλλία εκεί πέρα, ας ήταν μια Αγγλία, να βλέπαμε ένα ωραίο τελικό.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε ναι. Το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει το τρόπαιο.
3: Okay. Θες να κλείσω?
0: Όχι, όχι, περίμενε. Βλέπουμε το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει να παραδίδει το τρόπαιο στο σημείο που θα απονεμηθεί και μπαίνει τώρα ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο για να γίνει απονομή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Και μα και τους αξιωματικούς βέβαια.
3: Και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, άντε, δεν θέλω να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, φίλε. Έγινε. Να πούμε ότι. Τώρα ανεβαίνει και εσύ, φίλε. Καλή ξεκούραση. Να πούμε ότι ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό πηγαίνει η Ισπανία στις βαλίτσες της. Θα επιστρέψει στην Ιβηρική. Είχε 27 εκατομμύρια δολάρια επειδή έπαιξε στους 4 και με την νίκη στο τελικό αθρηστικά, παιδιά, βάζει στο ταμείο του 51 εκατομμύρια δολάρια. Η Φούρια Ρόχας που. Βρήκε μια ομάδα που έμεινε και με 10 στις καθυστερήσεις και αυτό ήταν τελικά με δεύτερη κάρτα του Έντζο Φερνάντες. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σκληρή Αργεντινή και ένα φοβερό Μαρτίνεθ κατάφερε να τη λυγίσει η Ισπανία. Έπαιξε το δικό του ρόλο, αλλά οκ. Okay, όλα στο ποδόσφαιρο είναι και νομίζω ότι γενικά παίρνει το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο δικαιότατα. Ο Τραμπ λοιπόν είναι στην εξέδρα μαζί με τον Ιφαντίνο, όλες οι κάμερες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Βλέπω ότι επειδή στην εξέδρα χοροπηδάνε λίγο, κουνιέται και το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Και έχουν πάρει θέση βέβαια για να περάσουν οι ομάδες, να πάρουν τα μετάλλια και μετά να γίνει χάμος στο γήπεδο στη Νέα Υόρκη. Και θα περάσουν και όλοι οι πρωταγωνιστές βέβαια, όλοι αυτοί που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό Όπως ένας εξ αυτών είναι και ο διαιτητής του τελικού. Πάντα οι διαιτητές ανοίγουν το χορό και κάτι του λέει ο Φαντίνο εκεί στο αυτή. Πάντα ανοίγουν το χορό και παίρνουν τα μετάλλια. Για να δούμε όλη την διαδικασία. Θα βάλει και στους διαιτητές το μετάλλιό τους ο Τραμπ, που είναι βέβαια το σημαίνω πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Ο 46χρονος Σλοβένος Λάβκο Βίντζιτς, ο οποίος δάκρυσε όταν έμαθε θα σφυρίξει το τελικό και του τον ανακοίνωνε ο Κολίνα στο New York Jersey Stadium, βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί με τους βοηθούς του. Λογικό, και για τους διαιτητές είναι μια συγκλονιστική στιγμή, αν μη τι άλλο. Και ο συγκεκριμένος διαιτητής που έχει μεγάλη εμπειρία από τον επικεφαλής της διαιτησίας FIFA και πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών FIFA, όταν έμαθε ότι θα σφυρίξει, ξέσπασε σε κλάματα και είπε ότι είναι κάτι που είναι ένα όνειρο για ένα διαιτητή να ξεκινά και να φτάνει, είναι ο 23ος διαιτητής στην ιστορία που σφυρίζει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία πάντως. Εντάξει, μεγάλες στιγμές και για τους ρέφερι, πολύ έμπειρος διαιτητής πάντως. Το Euro στο 20 είχε διαιτεύσει, συνέχεια στο Europa League το 22, Άιντραχτ Φραγκφούρτ της Rangers, τελικό Champions League, Μπορούσια Ντόρτμουντ Ρεάλ Μαδρίτης, το έκανε και αυτό, το έβαλε στο βιογραφικό του. Πέρσι είχε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά είχε όλο το πακετάκι και δεν είχε για τη δύσκολη φάση, είναι η αλήθεια. Μάλλον εκεί που ήταν μια δύσκολη φάση ο ίδιος έδωσε επιθετικό φάουλ και την έληξε σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί η Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έρχεται η ώρα των Ισπανών ένας-ένας να χειροκροτηθούν από το κοινό, να χαιρετήσουν τον Τραμπ, ο οποίος δείχνει λίγο έτσι μουδιασμένος, καθώς δεν γνωρίζει βέβαια και πολύ, γνωρίζει τη σημασία του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά από ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερος γνώστης. Αλλά εν πάση περιπτώσει κοιτάζει τους παίκτες της Ισπανίας έτσι με θαυμασμό και λίγο περιέργεια. Και εδώ πέρα τα χαμόγελα επίσης για τον Κουμπαρσί, ο καλύτερος νεότερος παίκτης βραβεύεται στην διοργάνωση με ένα τεράστιο χαμόγελο, να τον δει και η μαμά του. Σιμών και οι υπόλοιποι, φατούρα, αποθέωση από τους Ισπανούς που πηγαίνουν στην εξέδρα να κάνουν ένα high five με τον Ιφαντίνο, με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Τραμπ τους κοιτάζει τους παίκτες στα μάτια, οι παίκτες τον προσπερνάνε σχετικά γρήγορα. Το χρυσό γάντι στον Ναϊ Σιμών και οι ανταλλαγές φιλοφρονήσεων, ενώ ένα θεματοφύλακας που είχε πάρει, μιλάω για τον Μαρτίνεθ, το αντίστοιχο τρόπαιο την τελευταία φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, παρατηρεί τώρα τον συνάδελφό του να το παίρνει εκείνος. Μάλιστα, ο Μαρτίνεθ θα θυμάστε ότι είχε κάνει κάποιες χειρονομίες με το συγκεκριμένο τρόπαιο. Ωστόσο, ο Ναϊ Σιμών θα βραβευτεί κι αυτός χρυσά χέρια στο παγκοσμίο κύπελλο. Όμορφες στιγμές. Πάμε σε ένα τηλέφωνο, νομίζω ακόμα. Έτσι να το σπάσουμε λίγο, αφού δεν βλέπω την απονομή να γίνεται άμεσα. Γεια σας.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Νίκος είσαι?
0: Ναι, μάλιστα.
4: Ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά. Καμπάνα.
4: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ μαζί.
0: Πειράζει.
4: Δεν
0: έχει κάνουμε την αρχή φιλέ.
4: Δεν παίρνω συχνά, παίρνω μόνο όταν έχω κάτι να πω.
0: Τι έχεις να πεις σήμερα?
4: Βασικά, έχω τα νεύρα μου για τρεις λόγους.
0: Για πες.
4: Ο πρώτος είναι γιατί πήρε η Ισπανία το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Ο δεύτερος είναι βασικά Ολυμπιακός.
0: Ναι.
4: Και Ολυμπιακός οπαδός. Μπορώ να σου πω ότι είσαι ο πιο αντικειμενικός δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού που ακούω και πραγματικά συμπαθώ και θαυμάζω τον τρόπο που μιλάς και τα λες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
4: Το εννοώ αυτό, δεν το λέω, ούτε έχω να κερδίσω κάτι, ούτε...
0: Όχι, εντάξει, το λες από την καρδιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Ρόδρυ, συγγνώμη, σε διακόπτω, έχει βγει MVP, έτσι. Και συνέχισε.
4: Ο δεύτερος λόγος είναι μεγαλώνοντας, επειδή όσο ήμουν πιο μικρός είμαι 37, ήμουν λίγο πιο ανεγκέφαλος ο παδός, δεν κοίταγα τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, μεγαλώνοντας άρχισα να κοιτάω πιο πολύ, την έσχορο πιο πολύ στο χώρο της μπάλας και βλέπω ότι εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά από τον καιρό που ο κύριος Μαρινάκης ανέλαβε ομάδες στο εξωτερικό όπως την Νότιχαμ, τη Ρίο Αύρη και όλα αυτά, δεν ρίχνει λεφτά στον Ολυμπιακό, ενώ υπάρχουν εισπράξεις κάθε χρόνο από Champions League, από πολλά έσοδα, από χορηγούς, δεν χρειάζεται να τα λέμε, ξέρουμε από μεταγραφές, ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός έχει έσοδα ή δεν έχει. Για άλλη μια χρονιά βλέπω ότι πάμε να τη βγάλουμε με... Εντάξει, θα ακούσει λίγο άσχημο, μπορεί μετά να βγουν μάλιστα νεκροατές και να με κράξουν, με ψηλικά. Αντιθέτως, είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Παναθηναϊκός με τρομάζει, με την καλή έννοια. Βλέπω ότι παίζει πολύ καλή μπάλα. Θα μου πει βέβαια είμαστε ακόμα στα φιλικά, αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Έχει παίξει με πολύ καλές ομάδες στα φιλικά και έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι όχι, αλλά στα υπόλοιπα ήταν καλός και στην προετοιμασία.
4: Ναι, οκ, εντάξει. Ένα παιχνίδι δεν λέει κάτι. Εγώ κοιτάω την ολοκληρωμένη εικόνα. Η ολοκληρωμένη εικόνα των αγώνων που έχω δει του Παναθηναϊκού είναι πραγματικά, παίζει πραγματικά πολύ ωραία μπάλα. Και οι παίχτες που πέρυσι ήταν στην αφάνεια, φέτος έχουν βγει μπροστά και είναι πραγματικά...
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ο Κουλ όλη την ώρα μέση τώρα πήρε το μετάλλιό του, ξεσπάει σε δάκρυα. Είναι η φόρτιση, είναι η κούραση, είναι αυτό το γεγονός ότι το 22 έκανε, ας πούμε, κάτι που τον έφερε στην κορυφή του κόσμου για πάντα και στις καρδιές του κόσμου. Και σήμερα νομίζω ότι ο ίδιος σκέφτεται, περνάνε χιλιάδες εικόνες στο μυαλό του και σκέφτεται ότι ο κύκλος στο Μουντιάλ τελειώνει, ότι η κλεψίδρα αδειάζει και ότι οι μεγάλες γιορτές του ποδοσφαίρου δεν θα είναι πάντα μπροστά για αυτόν και βλέπει τους... και έκλαψε βασικά όταν πήγε μπροστά στους φίλους της Αργεντινής και ακούγοντας κάποια συνθήματα την αποθέωση ίσως συγκινήθηκε που ξέρεις δεν κατάφερε να πάρει και το τρόπο. Συνέχισε.
4: Εντάξει, λογικό είναι όταν παίζει σε τέτοιες διοργανώσεις και φτάνει σε τελικό και καταφέρνει σε τόσο μεγάλα πράγματα. Είναι λογικό να υπάρχει τόσο μεγάλη φόρτιση και να συγκινήσει και να σκέφτεσαι όλα αυτά που ανέφερες πριν λίγο.
0: Ναι.
4: Ειδικά όταν είσαι τόσο μεγάλος παίχτης κιόλας και ξέρεις ότι μπορεί να μην ξαναέχεις την ευκαιρία να παίξει σε κάποιο παγκόσμιο κύπελο ξανά, ας πούμε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η γνώμη σου ειλικρινά, εσένα για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές.
0: Νομίζω περιμένω να δω και άλλες κινήσεις. Να σου πω, εντάξει, είναι λίγο χλιαρός, αλλά έχει περισσότερο καιρό Ολυμπιακό μπροστά του, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βιαστεί, μη τι άλλο, γιατί έχει παίζει σε 4 μέρες. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο καιρό μπροστά του. Είδα ότι πήγε στην Ολλανδία και τα ρέμισε για σιγά. Περιμένω και εγώ να δω και κάποιες άλλες κινήσεις λογικά από τον Ολυμπιακό.
4: Συγγνώμη και διακόπτω. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπες, επειδή παίζει η Ευρώπη,
0: ναι,
4: έπρεπε να κάνει βιαστικές κινήσεις, γρήγορες και αποτελεσματικές και τις έκανε. Και φανήκαν.
0: Ναι, τις έχει κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Είχε την ατυχία βέβαια με τον Καλάμπρια 1,5 μήνα που θα μείνει εκτός. Νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό βασικά να ξέρει ότι κατεβάζουν λίγο τώρα την μπάλα και κοιτάνε την μπάξη γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό. Γίνονται επαφές, θα βγουν αρκετά φυσικά, επειδή ρώτησε και ο φίλος πριν, κοιτάζει για οχτάριο, ο Παναθηναϊκός θα λέει λίγο γρήγορα και για δεξί εξτρέμα αριστερό πόδι. Είναι οι δύο επόμενες κινήσεις Και δεν μπορώ να αποκλείσω να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Το θέμα υπάρχει και το θέμα των αποχωρήσεων. Πρέπει να φύγουν παίκτες που δεν υπολογίζονται ότι έχουν μείνει αρκετοί στο ρόστερ σε αυτό.
3: Σίγουρα.
0: Αλλά έχουν δώσει πολλά λεφτά και κάνει κάποιες σωστές κινήσεις μεθοδικές.
3: Αλλά σίγουρα και ο Ολυμπιακός παίζει κάποια προκριματικά, θα παίξει προκριματικά Champions League, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα παίξει, αλλά νομίζω ότι ακόμα έχει περισσότερο χρόνο.
3: Έπρεπε και ο Ολυμπιακός να βιαστεί, γιατί αυτό που είδαμε πέρυσι ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, όσο και να θέλαν οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, είτε στο Sport FM, είτε σε άλλα κανάλια, είτε σε άλλα ραδιόφωνα, να μας παρηγορήσουν. Μάτια έχουμε και βλέπουμε. Μπάλα Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Και το κύπελλο το πήρε, το πρωτάθλημα το πήρε δικαιότατα η ΑΕΚ. Και αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει από πέρυσι το νησί, πιστεύω ότι θα είχε πάει πολύ καλύτερα στα play-off. Δηλαδή αν η κίνηση που είχε γίνει με
0: αυτά παιδί, που έχω δει και εγώ στις προπονήσεις, μπορώ να πω θεωρητικά ότι θα μπορούσε, ναι.
3: Αυτό.
0: Πάντως, λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε ένα break, να σου πω απλά ότι επιταχύνεται, έτσι γράφει η BBC, η διαδικασία πώλησης του Όσο από τη Σεβίλη στον Ολυμπιακό, και μιλάμε για ένα 23χρονο Ισπανό από τις Ακαδημίες της Μάλαγας, ο οποίος το 23 έγινε μέλος πρώτης ομάδας. Στην πραγματική σεζόν είχε 24 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 ασίστ. Οπότε και ο Ολυμπιακός θα κάνει τις δικές του κινήσεις, ενώ βλέπω το Γιαμάλ να πηγαίνει στην εξέδρα με ένα υφάκι. Ότι δεν θέλω να το πω.
3: Ναι, το γνωστό υφάκι. Για να κλείσω, ο τρίτος λόγος που έχω τα νεύρα μου, έτσι, για να σπάσουμε με το μπαό, να γελάσουμε για λίγο.
0: Πρέπει να κλείσω, ναι, το διαδίκτυο.
3: Από την τεχνικότητα που είχα, προσπάθησα να φτιάξω ένα παστίτσιο και ξέχασα να βάλω τον κοιμά.
0: Δεν πειράζει. Ρίξε πολύ μπεσαμέλ να το σώσει.
3: Όχι, είτε έβαλα μπεσαμέλ, αλλά δεν έβαλα κοιμά.
0: Τι γίνεται, δεν πειράζει, είναι και βαρύ για βράδυ ο κοιμάς. Λοιπόν,
3: θα το πάμε.
0: Ναι ρε μεγάλα, το τιμήσεις, εννοείται, τόσο κόμμα κάνεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε ένα break. Έχουμε ένα λεπτό και άλλα 30 δευτερόλεπτα μια μουσικούλα για να βγούμε στην απονομή.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει που για τραγούδι. Ο Τραμπ πλησιάζει τον τρόπο με τον Ινφαντίνο. Το φίλησαν και κάποιοι παίκτες της Ισπανίας, ξέκλεψαν εκεί κάποια δευτερόλεπτα. Νωρίτερα, επειδή με ρωτάτε, ο Παρέδες επιτέθηκε στην Γκαρθία Γκάβη, επενέβη ο Σκαλόνι. Να πούμε ότι ενώ έρχεται η ώρα της απονομής, ότι πρώτο σκόρ για δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι ο Εμπαπέ. Έτσι. Έχει φτάσει στα 22, αν θυμάμαι καλά. Τέρματα. Και η μπάλα, η μεταφορικά κυριολεκτικά, στο γήπεδο της Ισπανίας. Έτσι. Ο Ρόδη θα σηκώσει το τρόπαιο, φυλάκια, και στον αέρα και στον ουρανό της Νέας Υόρκης, και πανικός βέβαια στο Τζέρσι, καθώς όλοι οι Ισπανοί φίλαθλοι και στην Ιβηρική και ανά τον κόσμο και φυσικά στην Αμερική πανηγυρίζουν την άνοδο στην κορυφή. Με ένα μουδιασμένο βλέμμα κοιτάζουν οι αντίπαλοι της Ισπανίας στην άνοδο στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, της Ισπανίας, που το σηκώνει και με το Μερίνο ξανά και ξανά. Χειροκροτεί ο Μέση, ακόμα συγκινημένος, ακόμα έτσι δακρυσμένος. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε τώρα ότι έχασε την ευκαιρία να πάρει ακόμα παγκόσμιο κύπελλο, αν συνειδητοποίησε ότι θα το έπαιρνε για τη χώρα του και τον πείραξε περισσότερο στο τέλος, επειδή τραγουδούσαν το όνομά του και τον αποθέωσαν. Ίσως ένιωσε κατώτερος των προσδοκιών του κόσμου σήμερα, γιατί ξέρει ότι δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά ο κόσμος της Αργεντινής τον αποθεώνει, την ώρα που σε ένα κοντρά συναισθημάτων οι Ισπανοί με τον Φαμπιάν και τον Γκριμάλντι σηκώνουν το τρόπο ξανά και ξανά στον αέρα και το χαίρονται με την ψυχή τους. Κεντρικό πρόσωπο και ο Μέση, έτσι, νομίζω, σε αυτή την ιστορία, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε η ομάδα, αλλά ενώ ήταν cool και έλεγες ok, τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο, σου λέει ξαφνικά, όταν πήγε μπροστά στον κόσμο και άκουσαν να τραγουδούν το όνομά του, ο Παρέδες όχι, φίλε, επειδή ρωτάς. Έπεσε, ναι, αυτό δεν το άκουσα γιατί δεν είχα ήχο. Έπεσε τρελή γιούχα στους προέδρους, μου λέει εδώ ένας φίλος. Δεν είχα ήχο, φίλε, να τα ακούσω εκείνη την ώρα. Βίβα Ισπάνια, λέει. Μάλιστα. Όλοι οι φίλοι πανηγυρίζουν. Ο Γιαμάλ, λέει, ένας φίλος άρχισε να καβαλάει το καλάμι, νομίζω που θυμίζει κάποιο νεαρό, λέει, παλιά. Συμπαθούμε Αργεντινή, αλλά δεν άξιζε καμία περίπτωση να το πάρει σήμερα, λέει. Και βέβαια και ο προπονητής της Αργεντινής και όλοι μαζί, μια τεράστια φωτογραφία, μια τεράστια αγκαλιά, οι παίκτες της Αργεντινής που θα το γιορτάσουν τώρα. Θα δούμε πότε θα φτάσουν στην Ισπανία, λογικά από αύριο προς μεθαύριο θα υπάρχουν εικόνες παντού βέβαια και τηλεοπτικά και διαδικτυακά, πολλά πυροτεχνήματα για τη λήξη στο πέσιμο της αυλίας μεγάλης γιορτής, με την σημαία της Ισπανίας να φιγουράρει πίσω από το τρόπαιο και πίσω από το βάθος των νικητών και να κρύβεται από τα πυροτεχνήματα που είναι εντυπωσιακά. Μια μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μία ακόμα φτάνει στο τέλος της. Οι Ισπανοί είναι αυτοί οι οποίοι το χαίρονται με την ψυχή τους και βλέπω και κάποιες κυρίες εκεί, δεν τις ξέρω μόνο εγώ, αν είναι ανήκουν στην ομάδα της Ισπανίας, οι οποίες σηκούν και αυτές στο τρόπο, είναι μέλη της αποστολής, το χαίρονται με την ψυχή τους όμως και θέλω να το δώσω στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν τις βλέπει καν, οπότε πηγαίνει και στους υπόλοιπους παίκτες της Ισπανίας, τους σκόρερ της Ισπανίας, τους συμπαίκτες και όλους, όλοι μαζί του γιορτάζουν και στις εξέδρες βέβαια δείχνει και πλάνα οπαδών και γίνεται χαμός. Ωραίο κλίμα, ευχάριστο κλίμα, ποδοσφαιρικό κλίμα και όλα αυτά βέβαια με φώτο την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανική ομάδα. Μουντιάλ 2026, φινίτο, ο φορτισμένος Μέση, ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο, Γύρω θριάβου βλέπω να ετοιμάζεται. Τα λένε λίγο οι παίκτες της Ισπανίας μεταξύ τους. Μία από τις όμορφες στιγμές που δεν σας την ανέφερα είναι η αγκαλιά του Μέση με το Γιαμάλ. Πάντα αυτά έτσι, ξέρετε, μαγνητίζουν. Και ο Μέση είναι η αλήθεια ότι λύγησε. Η αλήθεια είναι ότι λύγησε και όταν πήρε το μετάλλιο είχε ένα ήρεμο βλέμμα, αλλά κάποια στιγμή το MetLife Stadium σηκώνει το όρθιο, τον αποθεώνει με ένα χειροκρότημα που πραγματικά ήταν έτσι σαν να τον άγγιζαν και βάζει τα κλάματα, μένει ακίνητος. Θέλει να φύγει όλο το βάρος, να λυτρωθεί κι αυτός από όλο αυτό που κουβάλισε, τις προσδοκίες του κόσμου που ήθελαν ακόμη ένα βαρύτιμο τρόπαιο. Ξέρετε πως ζουν στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο, πως το βιώνουν. Ώρα για αναμνηστικές φωτογραφίες με τους παίκτες της Ισπανίας να έχουν ξαπλώσει στο χλωτάπιτα και με τον τρόπο βέβαια να φιγουράρει. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα κοιμηθεί μαζί του, πάντα δεν κοιμούνται. Κάποιος παίκτης παραδοσιακά κοιμάται με τον τρόπο, έτσι. Και το πρωί έχουμε social, ξυπνάει με τον τρόπο αγκαλιά και τα λοιπά. Να δούμε ποιος θα είναι, ποιος θα το πάρει ο Μερίνο, θα το πάρει ο αρχηγός, θα το πάρει ο Ρόδρυ. Ποιος θα κοιμηθεί, φίλοι και φίλες, με τον τρόπο απόψε στην Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όμορφες σκηνές. Εμείς πάμε, υπάρχουν γραμμές. Μία γραμμούλα πάμε στο φίλο, γιατί μπαίνουμε και στην τελική ευθεία και εμείς σιγά σιγά. Για να κλείσουμε. Γεια σου, αγορίλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Νίκο, Παναγιώτης από Αγίου Αργύρους.
0: Γεια σου, Πανώ, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Τι είδες σήμερα, φίλε?
1: Δεν είδα τελικό, απλώς θέλω να σε ρωτήσω πόσο ήρθε το σκορ.
0: Πόσο ήρθε? 1-0 κέρδισε στην παράταση Ισπανία.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Στο 106 το βάλε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Εντάξει, εγώ δεν είμαι με την Ισπανία ούτε με την Αργεντινή, ας πούμε, και αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα υποστηρίζω Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία αν λαβαίνει μέρος και την Ελλάδα βέβαια, την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αυτές δεν υποστηρίζω καμία άλλη χώρα, δηλαδή, εντάξει. Και για να το παίρνει τώρα η Ισπανία με ένα 0 στο 106, σημαίνει ότι είναι λιγάκι αφιζητούμενο, ας πούμε, και όλα αυτά. Μπορεί να ήταν λίγο καλύτερη από την Αργεντινή από ό,τι ακούω, αλλά αυτό είναι το μου, Νίκο.
0: Πάντως είναι έτσι, φαντάζομαι, την ώρα που πανηγυρίζει η Ισπανία και έχουν πάει, υποτίθεται, στα αποδυτήρια οι παίκτες της Αργεντινής, άφησαν τους Ισπανούς να χαρούν την νίκη τους. Υποτικά μάλιστα υπήρξε και πασίγιο στους παίκτες της Αργεντινής, να το πούμε και αυτό. Ακόμα μας ξαναδείχνουν σε πλάνα τηλεοπτικά το Μέση, κοντινό πλάνο που είναι δακρυσμένος, έτσι. Γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο, είναι η Ισπανία και ο Μέση δηλαδή σήμερα. Τα κεντρικά πρόσωπα. Και το πάγκο με κύπελο στο Μέση.
1: Πάντως, δεν ξέρω, η Ισπανία πήγε 2 τελικούς και τους 2 τους παίζει στην παράσταση.
0: Ναι, είδες. Αλλά σήμερα εντάξει ήταν πολύ καλή, έτσι. Ήταν πολύ καλή η Ισπανία, δεν το συζητάω τώρα.
1: Τους
0: εχμαλώτησε δηλαδή τους Αργεντινούς, τους τρίμωξε, ήταν σαν στη γωνία σε ρίγκ και να τρώνε συνέχεια γροθιά. Σε κάποια στιγμή με 20 τελικές, ρε φίλε, 20 τελικές, 12 προς την αιστεία θα έπεφταν κάτω. Δεν γίνεται, δηλαδή ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα λύγησαν.
1: Και,
0: ναι, βέβαια. Ήταν θέμα χρόνου, πώς θα σου πω, το περίμενες ότι θα γίνει.
1: Αλλά πάντως, δεν ξέρω, το σκορ δεν νομίζω να... Το σκορ είναι λιγάκι το πρόβλημα, γιατί 1-0 είναι το 10, 1-0 τώρα και μάλιστα στην παράταση.
0: Και τι έγινε, φυσικά το πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα μου πεις γιατί είναι το πήρες απέναντι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τι να πω, εντάξει, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Διακοπούλες, πήγαμε.
1: Όχι, θα πάμε σε ένα μήνα.
0: Α, έχεις ακόμα,
1: Ναι.
0: Ωραίος, φίλε.
1: Next.
0: Λοιπόν, γεια σου, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε άλλη μια γραμμή. Γεια σας. Φίλε, για να μην λέω τώρα για Παναθηναϊκό, τα είπα και πριν. Πες πάω παντού.gr, πήγουμε στο FM, εν πάση περιπτώσει, και θα δεις τα πάντα. Τα γράφουν όλα τα παιδιά εδώ, τα γράφω κι εγώ στο site μου. Πάντως, να ξέρεις ότι πάει όλο ταχώς για τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Παναθηναϊκού και μετά ξανά μεταγραφές και ονόματα. Πολλά ονόματα γράφονται, πολλά δεν έχουν ακουστεί και δεν ισχύουν. Παίκτες πρέπει να φύγουν, έχει ακόμα δουλειά. Θα ενισχυθεί και άλλο ο Παναθηναϊκός, πάντως να το ξέρεις. Και γενικά νομίζω γίνεται καλή δουλειά, αλλά το 8 για μένα είναι πολύ σημαντική θέση. ένα δημιουργικό οχτάρι για να δώσει λίγο κάθετο ποδόσφαιρο στην ομάδα ακόμα. Να δώσει ένα και πιο απρόβλεπτη. Πάμε και στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Είμαι ο επόμενος.
0: Ναι, ναι.
2: Γεια σου Νίκο μου.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Νομίζω είναι η δεύτερη τρίτη φορά που μείνω μαζί σου.
0: Ναι, τα έχουμε πει. Όντως.
2: Γιάννης από Χανιά. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα από Χανιά διακοπές.
0: Γεια σου ρε Τζόλα. Βγαίνεις από Θεσσαλονίκη, τώρα βγαίνεις από Χανιά.
2: Είμαι κανονικά καλό τις περισσότερες φορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είμαι Χανιά στην πατρίδα
0: για Γιάννη. Ναι, μεγάλη. Τι ωραία.
2: Έτσι πάνε. Για την ερώτηση που έκανες πριν, για μένα το σωστό είναι ο Ντελαφουέντε να κινηθεί με την κούπα.
0: Ναι.
2: Πρώτα Euro, μετά Mundial, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Mm-hmm. Έχει παίξει τρομερό. Έκανε τρομερό τουρνουά όλη η Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ότι. Ο πόνο παίκτη βάσει στατιστικών στα γκολ που ξεχώρισε είναι ο εκπληκτικό ο Γιαρθάμπαλ. Που η μοίρα, χαίρομαι πάρα πολύ που για έναν παίκτη σαν τον Γιαρθάμπαλ τον δικαιώνει.
0: Πώς έβαλε, πέντε νομίζω.
2: Νομίζω έκλεισε με πέντε το τουρνουά.
0: Ναι.
2: Που για ένα παίκτη που είναι σημαία στη Sociedad. Σημαία, πραγματική, δουλευταράς, παικταράς με τα όλα του,
0: mm-hmm.
2: δικαιώνεται κυπελούχος με την ομάδα του την περασμένη σεζόν και μετά από τέτοια τρομερή χρονιά.
0: Σωστός.
2: Τι να το πεις. Το μόνο που έχω να πω για το παιχνίδι και για την Αργεντινή, επειδή εντάξει, εγώ απόψε με την Αργεντινή ήμουν λόγω του κοντού μύθου, το μόνο που έχω να πω και μου έκανε λίγο εντύπωση στην διαιτησία, ότι κάποια λεπτά μετά την αποβολή του Έντσο. Υπάρχει μια φάση, έχω δει ένα replay.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια φάση που φεύγει για αντεπίθεση ο Σιμεώνε, ο Χιλιάνο, και τον ανατρέπει από πίσω με ένα σπρόξιμο που βάζει και τον αγώνα του Ήπουλα, ο Κουκουρέγια.
0: Ναι.
2: Αν είναι τελευταίος παίκτης, αυτό είναι φάουλ αποβολής.
0: Όχι, δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ, δεν ήταν και τελευταίος παίκτης, νομίζω, αλλά.
2: Ναι, αλλά δεν πάει καν στην μπάλα.
0: Ναι, δεν. Κοίτα, ήταν λίγο περίεργη φάση τώρα, δεν ξέρω.
2: Είδες, αν ήταν
0: σίγουρα.
2: Έτσι,
0: ναι, κατάλαβα αν ήταν σίγουρα φάουλ ή όχι. Πάντως, να σου πω κάτι, και στο γκολ της Ισπανίας, για μένα το 1-0 το οποίο κυρώνεται, δεν υπάρχει φάουλ. Πάει επιθετικό.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο θέατρο το Οταμέντι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δόθηκε επιθετικό ή πάτημα στον Μαρτίνες.
0: Ναι,
2: αλλά έχει κάνει τρομερό θέατρο ο Οταμέντι. Τρομερό.
0: Είναι από τα μάτς που λες ότι κερδίζει το ποδόσφαιρο περισσότερο και τους ζητήσεις.
2: Ακριβώς, και δηλαδή. Ξεκάθαρο το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν πλέω να πιαστώ από κάπου. Απλά είδα κάτι το οποίο διαιτητικά θα είχε βάση.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Okay.
2: Αυτό, χωρίς κανένα μένος, χωρίς κανένα πόνο.
0: Ναι, μόνο και μένος να έχει σιγά.
2: Ακριβώς. Όπως και να έχει, μόνο με πισά το κεφάλι αποχαιρετάει το παγκόσμιο κύπελο Μέση.
0: Σωστά.
2: Τι να πω για τον Κριστιάνο, που εννοείται τον έχω εξεκτίμηση, αλλά εγώ είμαι φαν του Μέση. Ας ελπίσουμε για το ποδόσφαιρο και για το δίπολο αυτό, το δίδυμο αυτό.
0: Το οποίο έκλεισε και την καριέρα του σε Μουντιάλ, έτσι.
2: Να κρατήσει δυνάμεις για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κριστιάνο, μακάρι.
0: Μακάρι. Και ο Κριστιάνο είναι παιχτούρα και ο. Κοίτα, γενικά με αγαπάς στο ποδόσφαιρο από τον Εμπαπέ μέχρι τον Κριστιάνο.
2: Δεν
0: το
2: συμπαθήσει τόσο. Εγώ με αυτούς τους δύο μεγάλωσα, τους δύο top of the world. Με αυτούς μεγάλωσα.
0: Μα είναι.
2: Γίνεται να μην τους.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Γενικά θέλουν να μπαίνουν σε μια διαδικασία πάντα κόντρας. Γιατί να μην απολαύσεις αυτό που σου προσφέρουν αυτοί οι παίχτες. Ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο, ο Κέιν, ο καθένας με τα χαρακτηριστικά του, ο Γιαμάλ, άλλα παιδιά, άλλα χαρακτηριστικά και χαίρεσαι να τους βλέπεις. Απλά το ποδόσφαιρο πρέπει να χαίρεσαι να τους βλέπεις. Δεν είναι για να διαλέξεις όλο και καλά μια φανέλα να το πηγαίνεις σε κόντρα. Λες και δεν έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο στη ζωή σου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα πρέπει να μπαίνουμε στη συζήτηση. Α, καλύτερος αυτός. Οι άνθρωποι
2: για
0: γενικά.
2: Για πικάρισμα εννοείται με τις παρέες και αυτά, οκ.
0: Okay. Να κάνεις την πλάκα, εντάξει, είπαμε. Okay.
2: Ναι.
0: Είπαμε, οκ, okay, νομίζω. Κάποια στιγμή, οκ. Okay. Πού είσαι τώρα εσύ?
2: Χανιά.
0: Ωραία, κάνεις μπανάκια στο αύριο. Πήγαινε και φαλάσσα.
2: Πού λατρεύεις, πού συνήθως?
0: Καλά, δεν έχω. Κοίτα, εγώ Χανιά πήγαινε συνήθως για δουλειά με τον Παναθηναϊκό, κυρίως κέντρο. Αλλά κάποιες φορές που δραπέτευσα, ειδικά όταν πήγα φαλάσσα, τα ερωτεύτηκα. Γιατί δεν είναι μόνο τρομερή η θάλασσα εκεί. Έχει και φοβερά μαγαζιά και για φαγητό στη διαδρομή, πάνω στο δρόμο φοβερά.
2: Και έχει και ακόμα και με τον κόσμο που θα πετύχεις, καλυνεύει τη ψυχή σου, γιατί θέλεις να μείνεις για ώρες.
0: Ναι, είναι, γενικά η Ελλαδάρα είναι πανέμορφη, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει άλλος ένας ακόμα φίλος, γιατί λίγο το ξεμακρύναμε.
0: Θλιβερές εικόνες, λέει ένας φίλος, για το ποδόσφαιρο να βγαίνουν τα είδωλα Ρονάλντο και Ροναλντίνιο με τη Μαντόνα να τραγουδάει.
2: Εμπορικότητα, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εμπορικότητα. Εδώ ξεθάψανε, εντός αγωγικών, ξεθάψανε τον Justin τον Bieber στο ημίχρονο.
0: Πόσο χρόνο έχει φτάσει η Μαντόνα? Έχει ενέργεια πολύ. Λοιπόν,
2: Άστο, σοου με τα όλα του. Ήθελε να το κάνει σοου. Τραμπ, έτσι, έστω και έτσι κάτι κατά.
0: Κάτι,
2: λοιπόν, καλό σας βράδυ. Bye bye.
0: Φίλε, δεν θα πάω στην Ουγγαρία, γιατί εγώ έφαγα τις μέρες αδεία μου, υποτίθεται να πάω στην Ολλανδία να καλύψω και το πάω patu.gr την αποστολή του Παναθηναϊκού. Οπότε τώρα δεν θα δώσω το παρόν. Πιστεύω στα ένα-δύο πρώτα προκριματικά δεν θα. Δύσκολα θα πάω έτσι όπως είναι η άδεια. Θα το δούμε. Αλλά μετά θα είμαστε σε ρί παντού. Χαιρετώ, παιδιά. Καληνύχτα. Καλή εβδομάδα να είστε όλοι καλά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Σε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
5: Γι' αυτό ήταν σπουδαίο.
4: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδα.
5: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι, ανθρώποι, ανθρώποι.
4: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
5: Και το βαρέλι αυτό
4: γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
5: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
4: Και γίνονται μετά
5: ονάσιτες.
4: Ονάσις σημαίνει
5: να πας στα μπουζούκια,
4: να τα σπάς σαν αγκαλιά με τον Τέλτο Σαβάλα.
5: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
4: Στις κοσμικές ταβέρνες.
5: Και να τρως λαϊκότατα
4: σκορδαλιά.
5: Αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
4: Ποιος πρώτος θα προλάβει.
5: Έχει την εντύπωση.
4: Την αυταπάτη.
5: Το πιστεύει δηλαδή.
4: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
5: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
4: Να φάει, να φάει, να φάει.
5: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
4: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
5: Αυτού που τρώει σκόρδα.
4: Πολλά σκόρδα.
5: Πάρα πολλά σκόρδα.
4: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: σταθερά συντονισμένοι στο νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στον Sport FM 94,6. Και από τώρα για τις επόμενες 4 ώρες. Στα μικρόφωνα της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας θα βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρήλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Σαββατοβράδυ χωρίς καλή παρέα δεν γίνεται. Ο Κώστας αλλιώς γνωστός ως Μπρακ είναι στην παρέα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Με άγχωσες λίγο που με ακούει όμως ο πλανήτης.
0: Μην άγχεσαι, όλα χαλαρά και όλα ωραία. Ο Μπρακ λοιπόν, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες, μηνές.
1: Τι εννοείς?
0: Μέρες ή μήνες κυκλοφόρησε?
1: Μέρες
0: λοιπόν. Κυκλοφόρησε την καινούργια του δισκογραφική δουλειά διαδικτυακά αρχικά με τίτλο Χάρτινα Όνειρα. Και θα είναι εδώ παρέα μας για όσα αντέξει. Παρέα του είναι ο Γιώργος και Ντενίζ. Για να παρουσιάσουμε τη δουλειά και να πούμε πράγματα για αυτά που κάνει, είτε σόλο είτε με τα Αχνάρια. Παρέα. Για πες μου τώρα πράγματα για σένα. Πώς ξεκινάς με τη μουσική, από πότε ασχολείσαι κτλ.
1: Γενικά ασχολούμαι με το hip hop από αρκετά παλιά, από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Τσιρικά, κόλλησα με αυτό. Και προς τα τέλη ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου demo κι εγώ. Σιγά σιγά. Και σιγά σιγά ξέρεις, αυτό είναι μικρό για μας ασχολείς, εκεί συνεχίζει να
0: σταματάει.
1: Ναι. Και κάπου το 2004 έγινε και η επίσημη, ας πούμε, κυκλοφορία. Mm-hmm. Από τότε σταθερά κάθε χρόνο βγάζουμε κάτι.
0: Κάτι, είτε σαν Μπρακ είτε σαν Χνάρια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Χνάρια υπόλοιποι.
1: Χνάρια υπόλοιποι είμαστε Σκόρπιο. Ένας είναι Ρέθυμνο και ο άλλος Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δουλεύετε, ρε, σκύλι.
1: Μέσω ίντερνετ πια, ξέρεις να πούμε.
0: Είδες πώς βοηθάει η τεχνολογία. Πότε συγκροτηθήκατε, τότε σαν Χνάρια?
1: Σαν γκρουπ 2008 γίναμε. Mm-hmm. Είμαστε, σήμερα κλείνουμε και 9 χρόνια.
0: Και 9 χρόνια, το είδα.
1: Ναι.
0: Το είδα. Μάλιστα. Δουλειές 4 σαν Χνάρια.
1: 4 σαν Χνάρια, ναι, και 3 σόλο εγώ.
0: 3 σόλο. Όταν ξεκινήσατε, φαντάζομαι ότι ήσασταν κοντά. Δεν ήσασταν στις ίδιες πόλεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πάλι μακριά
0: ήμασταν. Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα?
1: Γνωριζόμασταν. Κατεβαίναν τα παιδιά εδώ Αθήνα για live, ξέρεις, διάφορα hip hop και τέτοια. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε στα live, τα λέγαμε. Ανέβαινα κι εγώ πάνω Θεσσαλονίκη για αυτά. Και ταιριάξαμε.
0: Το μικρόβιο πώς κόλλησε? Τι ακούγαμε, ας πούμε, ποιος μας το βάλε στο αίμα?
1: Πιτσιρικάς, ήμουνα δημοτικό τότε, πέμπτη δημοτικού. Ένα φιλαράκι μου είχε βάλει μια κασέτα που από τη μία πλευρά έχει active member. Mm-hmm. Και από την άλλη κάποια ξένα, ξέρω, hip hop. Mm-hmm. Τότε.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι εκείνη η δεκαετία ήταν η καλύτερη στα ξένα.
1: Ναι, ισχύει. Ναι, ναι.
0: Ισχύει. Εντάξει, γιατί δεν μπορώ να πω ότι σκαμπάζω πάρα πολλά από τα ξένα. Εντάξει, περισσότερο την ελληνική έτσι έχω παρακολουθήσει για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Ωραίος. Και η ελληνική τότε καλή ήταν.
0: Ναι,
1: ήταν
0: στα καλά. Εντάξει, όχι ότι έχει τώρα άσχημα.
1: Όχι, δηλαδή, βέβαια, ναι.
0: Απλά κάποια στιγμή κούρασε νομίζω αυτό το ή από εδώ ή από εκεί.
1: Ισχύει, ναι, ναι.
0: Και εντάξει, άρχισε να γίνεται πολύ αμερικάνικο και με χάλασε λίγο.
1: Καλά τα λες.
0: Αλλά εντάξει, τέλος πάντων βρέθηκε η χρήση δομή και έστω κι ας έπρεπε να φύγει κάποιος από τη ζωή και με αυτόν τον τρόπο, ναι, που έφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο σήμερα. Χάρτινα όνειρα, καινούργια δουλειά. Πόσα κομμάτια βλέπω, 8 κομμάτια.
1: 8, ναι, είναι EP, δεν είναι δίσκος. Mm-hmm. Είναι EP, είναι 8 κομμάτια. Είναι αρκετά προσωπικά γενικά τα κομμάτια όλα. Είναι ένας προσωπικός δίσκος, ας πούμε. Mm-hmm. Είμαι και solo κιόλας. Uh-huh. Συμμετέχει μόνο ο DJ του group, ο Μόγια. Uh-huh. Σε 3 κομμάτια.
0: Έχοντας ζήσει το 4, ας πούμε, και έχοντας φτάσει το 17, πόσο μεγάλες διαφορές βλέπεις στη διαδικασία παραγωγής τραγουδιών από τότε μέχρι τώρα?
1: Τεράστια διαφορά.
0: Τότε τι γινότανε?
1: Τότε απλά δεν είχαμε και πολλά μηχανήματα και τέτοια. Mm-hmm. Είχαμε ένα PC, ξέρεις, βάζαμε μέσα ένα software, δύο software και προσπαθούσαμε να βγάλουμε, ας πούμε, κάτι που να ακούγεται. Uh-huh. Τώρα εντάξει, με τον καιρό, με τα χρόνια έχουμε πάρει και τα δικά μας μηχανήματα.
0: Γράφετε, sorry, σε διακόπτω. Γράφετε σε σκληρούς ή με άλλο τρόπο τότε?
1: Όχι, σε σκληρούς γράφαμε, ναι.
0: Okay.
1: Δεν προλάβαμε.
0: Okay. Ταινίες και τέτοια, ναι.
1: Αν και εγώ τώρα στο δικό μου έχω φτιάξει ένα στούντιο και γράφω, δηλαδή σε ταινίες, σε μικρές κασέτες DAT.
0: Ναι.
1: Όσο μπορώ, ναι, δουλεύω αναλογικά. Mm-hmm.
0: Δίνει άλλη διάσταση, άλλους όγκους στον ήχο.
1: Ναι, είναι πιο ζεστό, πιο smooth, πιο ανθρώπινο, ρε φίλε. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Προσωπικό το χαρακτήρισες, άρα
1: ναι.
0: Ό,τι θα ακούσουμε έχει να κάνει με πράγματα που έχει ζήσει.
1: Είναι, ναι, πιο βιωματικό, ναι. Mm-hmm. Έχει και κάνα δυο έτσι που δεν είναι τόσο βιωματικά, αλλά κυρίως έτσι είναι.
0: Γενικώς στην πορεία δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο. Η έμπνευση είναι αυτή, ενώ...
1: Ναι.

0: Ναι. Mm. Είναι γενικά η καθημερινότητά μου, η καθημερινότητα των δικών μου ανθρώπων. Γύρω παίρνω δηλαδή ερεθίσματα και από φίλους και γράφω αυτά που ζω καθημερινά γύρω μου.
1: Μάλιστα. Λες να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κανένα κομμάτι.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Αφού είναι αυτά, θα τα ακούσουμε όλα κανονικά. Πάμε να δώσουμε. Υπάρχει intro. Το hip hop κώδικα είναι κανονικό.
0: Όχι, κομμάτι, κανονικό είναι.
1: Φύγαμε λοιπόν. Hip hop κώδικα, πρώτο κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Black. Χάρτινα όνειρα. Να ευχαριστήσουμε βασικά το Σάκη που μας έφερε έτσι σε contact και φτάσαμε να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Φύγαμε, πρώτο κομμάτι.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Πρώτο κομμάτι, hip-hop κώδικας. Σ' άκουσα να λες πράγματα για το hip-hop. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση?
1: Στην Ελλάδα, λες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα.
1: Γενικά, κοίταξε να δεις, νομίζω τα τελευταία χρόνια το hip-hop έχει ανέβει αρκετά στη χώρα μας. Mm-hmm. Νομίζω έχει βοηθήσει και η κρίση σε αυτό.
0: Βγάζει περισσότερο.
1: Νομίζω ότι,
0: ξέρεις, πρόβλημα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ο κόσμος, ας πούμε, είναι πια πιεσμένος. Ξέρεις, έχει πράγμα μέσα του και κάπου θέλει να ξεσπάσει. Και νομίζω ότι το hip-hop είναι μια μουσική που λέει πράγματα και βοηθάει, ας πούμε, τους νέους αυτό.
0: Το βλέπεις και στα live αυτό?
1: Ναι, βλέπω δηλαδή τους πιτσιρικάδες να ζουν έντονα τα κομμάτια που λέμε, τα κάνουν δικά τους. Και αυτό, ας πούμε, να με χαροποιεί, μου δίνει και ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμα πιτσιρικάδες που σκέφτονται, ξέρω εγώ. Και... καταλαβαίνω.
0: Πάντα πρέπει να υπήρχαν πιτσιρικάδες που σκεφτόντουσαν. Απλά από ένα σημείο και έπειτα κάτι γίνεται και το μυαλό γυρνάει. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, τέλος πάντων.
1: 32.
0: Εντάξει, έχουμε 5 χρόνια διαφορά, 6. Θυμάμαι τους δικούς μου που σκεφτόντουσαν και πώς έχουν πια είναι η πορεία τώρα. Και δεν ξέρω. Δηλαδή, ανθρώπους που ακούγαμε παρέα, ας πούμε, ξέρω εγώ τότε, active member, ξέρω εγώ κτλ.
1: Και τώρα
0: καμία σχέση.
1: Εγώ να σου πω κάνε
0: μου τη χάρη, ας
1: πούμε. Ευτυχώς οι φίλοι μου, όλοι γενικά οι γνωστοί μου, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια. Είναι τυχερό αυτό το πράγμα.
0: Καλό αυτό. Καλό αυτό.
1: Ναι. Αλλά γενικά, αν δεις, ας πούμε, το hip hop τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά. Δεν είναι όπως ήταν. Και βγαίνουν συνέχεια δουλειές με καλό ήχο, προσέχουν τον ήχο τους πια τα group.
0: Βοηθάει πλέον ότι μπορείς, εντάξει, με ένα γενικά μικρό σχετικά budget να μπορέσει να φτιάξει κάτι το οποίο,
1: ναι,
0: να ακούγεται και να στέκεται.
1: Ναι, εννοείται πια με λίγα λεφτά μπορείς να βγάλεις ένα αξιοπρεπέστατο ήχο. Απλά παλιά, ξέρεις, τώρα ήταν και το Πασόκ τότε, να πούμε. Ο κόσμος το μόνο πρόβλημα που είχε ήταν αγάπες, λουλούδια και έρωτες. Τότε γεμίζαν τα σκυλάδικα. Ναι. Τώρα, ας πούμε, ο κόσμος έχει ανάγκη και άλλα πράγματα.
0: Και τώρα γεμίζουν τα σκυλάδικα, απλά δεν είναι τόσο πολλά όσο τότε.
1: Για να αλλά να γεμίζουν και άλλα όμως.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Και υπάρχουν και περισσότερες σκηνές που μπορείς να ακούσεις πράγματα. Αλήθεια είναι. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και για μπάλα. Κάτσε να ρίξουμε μια ματιά στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα, γιατί βλέπω ότι έχει ρεύμα. Έτσι. Λοιπόν, πριν από αυτό. Το Μπρακ πώς ήρθε?
1: Το Μπρακ είναι απλά.
0: Κάτι.
1: Όχι, ένα κόμικ είναι. Mm-hmm. Απλά ένα ήρωας με μια μάσκα που φόραγε. Αυτό. Δεν είναι κάτι.
0: Αγαπημένος που.
1: Δεν είναι και πολύ αγαπημένος, απλά εντάξει. Μου έκατσε έτσι. Mm-hmm. Να σου.
0: Okay. Λοιπόν, χρόνια πολλά στα χνάρια, 9 χρόνια και ευχή να είναι μόνο η αρχή. Τα σέβη μας και την αγάπη μας στον Μπρακ από Εγάλεο μεριά στέλνει κάποιος φίλος. Κάποιος άλλος από Βέρεια. Έλα, Μπρακ τρελέ. Παναγιώτη, ευχαριστούμε που έχεις τέτοιους καλεσμένους. Γεια σου, Μπρακ, θα είναι πολύ ωραίο το βράδυ μας. Κάποιος άλλος φίλος. Γράψτε και ένα όνομα διπλά γενικώς όσοι θέλετε, ας πούμε. Γεια σου, ρε Μπρακ, Αλάνη. Χαιρετίσματα από Πειραιά μεριά. Ήθελα να σου πω χρόνια πολλά στον αέρα σου. Έχουμε το καλύτερο φιλαράκι και μην ξεχνάς, σε λατρεύω, λέει ο σκοπευτής. Αυτά γράφεις τώρα και θα μας κρεβάσουν κουδούνια. Καλημέρα και στη Φλωρεντία και το φίλο που στέλνει από Ιταλία. Να δώσουμε και άλλες καλημέρες. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο Φάνη, στο Νίκο. Περιμένουμε κι άλλο ένα τομάρι, να πω τώρα την αλήθεια. Θα εμφανιστεί σε λίγο, αλλά δεν θα θέλει να μιλήσει γιατί βρίσκεται εκτός Ελλάδος, υποτίθεται. Στο Φάνη, στο Νίκο, στο Θεόφιλο, στο Θοδωρή, στο Νίκο, στη Σοφία, στον Πειραιά, στην Κατερίνα, στο Κέντρο, στο Μανώλη, στον Κώστα και τον Νίκο. Θυμίζω ότι στην παρέα μας σήμερα είναι ο Μπρακ και παρουσιάζουμε την δουλειά του με τίτλο «Χάρτινα όνειρα», EP με 8 κομμάτια. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και ακούμε τα κομμάτια. Στην παρέα μας είναι και ο Γιώργος και ο Ντενίζ. Θα πείτε μια καλημέρα ή μπα.
1: Μιλήστε, ρε.
0: Τίποτα, low profile, εντελώς. Μάλιστα, τίποτα. Άστε στους δυο μας.
1: Άμα τους έρθει θα μιλήσουν.
0: Λοιπόν. Έχεις ποτέ σπουδάσει μουσική, έχεις ασχοληθεί
1: με... Έχω σπουδάσει χολύπτηση, χολύπτης. Τεχνολογία, ναι, αυτό.
0: Ιδιωτική.
1: Ναι. Γιατί σπούδαζα στην Καλαμάτα 3,5 χρόνια, αλλά τα παράτησα, δεν τελείωσα ποτέ.
0: ΤΕΗ.
1: Ναι, τεχνολόγος τροφίμων, ναι. Και αποφάσισα να έρθω Αθήνα πίσω, να πω να κάνω αυτό που μου αρέσει.
0: Είναι αυτό που μπαίνεις στη σχολή και δεν θες, αλλά το παλεύεις μέχρι που το παρατάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Πέρασα ωραία, δεν έχω παράπονο.
0: Ναι, σαν φοιτητής όπως και να έχει. Δεν σκέφτεσαι να γυρίσεις, να το τελειώσεις. Κάνε.
1: Μπα, τώρα πια, όχι, ούτε καν.
0: Αργά. Δεν σας διαγράφουν πια ή όχι?
1: Νομίζω ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Βοήθησε και ο Γιώργος. Λοιπόν, οπότε, ναι, πάνω στη μουσική, σαν ηχολήπτης, από εκεί πήρες κάτι?
1: Τι εννοείς?
0: Σε βοήθησε αυτό το πράγμα καθόλου?
1: Στη μουσική?
0: Ναι, σε αυτό,
1: ναι,
0: που κάνεις.
1: Εννοείται, εννοείται. Γιατί εγώ καταρχήν μόνος μου να κάνω όλα. Δηλαδή έχω φτιάξει ένα στουντιάκι, σου είπα, και εκεί ηχογραφώ μόνος μου, μιξάρω μόνος μου, τα κάνω όλα. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό.
0: Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι φωνές που λένε, ας πούμε, τις σχολές δεν βοηθάνε, ξέρω εγώ, και δεν σου δίνουν τίποτα κτλ.
1: Όχι, εγώ μπορώ να πω ότι ειδικά τη δεύτερη χρονιά με βοήθησε. Ακμή.
0: Ακμή. Μάλιστα. Έχουμε πολλού κοινού δασκάλου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και ασχολείσαι και με ποδόσφαιρο, μπαλά, βλέπει παραγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι, παραγωγή. Φουλ.
0: Ο Μα.
1: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Κουπατό.
1: Σήμερα, ναι, εδώ γιορτάζω.
0: Το δε.
1: Ναι.
0: Η υπόλοιπη τη παρέα.
2: Εγώ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Εγώ Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Δύο Παναθηναϊκοί, ένα εκτή και ένα Ολυμπιακό. Καλά είμαστε μέσα εδώ.
1: Από όλα.
0: Από όλα. Λοιπόν, πάμε ολοταχώς για το διάλειμμα. Οπότε θα συνεχίσουμε να ακούσουμε δεύτερο κομμάτι. Αν έχεις να μου πεις κάτι για τα κομμάτια πριν τα ξεκινήσουμε, θα πάω με το έχω μια μάσκα. Είδα και στο εξώφυλλο σου υπάρχει Break the Mask.
1: Ναι, είναι αυτό που σου είπα από το κόμικ που ήταν με μάσκα.
0: Α, ήταν με τη μάσκα. Οκ. Okay. Έχει σχέση το κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Τις άκουσα.
0: Έχει σχέση με όλο αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Έχει, ναι, έχει το κόνσεπτ της μάσκας. Γιατί στην αρχή έβγαινα σκηνή με μάσκα. Φόραγα μάσκα
0: πάνω. Ναι, ναι, και εγώ λοιπά. Δεν σε είχαν δει ποτέ και τέτοια εκτός από τους φίλους.
1: Ναι, ναι, τέτοια φάση.
0: Ωραία.
3: How do I take off a mask when it stops being a mask? When it's as much a part of me as I am? We keep fighting. Like the world we unmasked. We will find our true selves again. Maybe after wiping away the thick, grimy film of Facebook friend requests and Vine stars, we can all see the light of day. I know we haven't talked in a while. Maybe you only trust me about as much as I trust you right now. But I'm gonna ask you to have hope for me anyway. Just please, have hope. Have hope. Have hope. Have hope.

0: Λοιπόν, ακούσαμε «Έχω μια μάσκα», το δεύτερο κομμάτι από το καινούργιο EP με τίτλο «Χάρτινα όνειρα», το λέω σωστά έτσι?
1: Ωραία. Ναι, ναι. Το οποίο... και κλιπ το κομμάτι.
0: Ναι, για πες λοιπόν, τι... αυτό κυκλοφορεί διαδικτυακά έτσι προς το παρόν.
1: Έχει ανέβει, ναι, 25 Γενάρη ανέβηκε ψηφιακά και τέλη του άλλου μήνα, του Μάρτη, θα βγει σε βινήλιο από το Νιμάντα, από το label που είμαστε χρόνια, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε σε αυτή την περίπτωση για να βγει?
1: Με το βινήλιο, θες αρκετούς μήνες πριν να το έχεις έτοιμο, να το στείλεις, ώστε να στο στείλουν από το εξωτερικό, να γίνει κοπή, ξέρεις, και έχει μια καθυστέρηση.
0: Για πόσα αντίτυπα μιλάμε?
1: 300.
0: 300, έτσι. Μάλιστα. Κομμάτια σου νέα που βρίσκει ο κόσμος στο διαδίκτυο?
1: Στο κανάλι στο YouTube, Χνάρια στον Αντίδρομο, ή στο Facebook στο Χνάρια, ή στο δικό μου το προφίλ, Μπρακ Χνάρια.
0: Μπρακ Χνάρια, μάλιστα. Τα Χνάρια πώς σας ήρθε, ποιος αποφάσισε, ποιος είναι ο ρονός?
1: Να σου πω, να έρθει, δεν είναι δικό μας όνομα. Λα. Απλά ένας άνθρωπος μας είχε δώσει τρεις λέξεις και διαλέξαμε αυτή τη λέξη, ας πούμε, που μας άρεσε.
0: Μάλιστα. Μας άλλες δύο δηλαδή?
1: Όχι, να σου πω, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι, θα πεις κάτι?
2: Για τον άνθρωπο.
0: Για τον άνθρωπο, εντάξει. Μπακάρα παιχταρά, πότε θα ξακατεύεις Κρήτη να λιώσουμε στις, λέει ο Μανώλης.
1: Θα κατέβω και για live, θα κάνουμε παρουσιάσεις και εκεί.
0: Γυρνάστε, είναι επαρχία, βλέπω.
1: Ναι, ναι, τώρα 11 Μάρτη έχουμε Θεσσαλονίκη. Μετά Πάτρα και μετά Κρήτη.
0: Θυμάσαι μαγαζιά να δώσουμε στον κόσμο?
1: Στη Θεσσαλονίκη είναι στην Υπόγα, έτσι λέγεται. Στη Μελενίκου. Στην Πάτρα δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, πάμε αργά το.
1: Και Ρέθινο δεν θυμάμαι. Γιατί Ρέθινο θα παίξουμε.
0: Okay. Καλησπέρα, παιδιά. Πάνω μπορείς, βάλε κάτω από κάτι. Με Μπεράκι, θρησκεία και λέω μαγεία. Αντώνη Σαϊκμάνια. Έχεις Μπρακ εκεί, βάλε κάτι από Τριολέ με Άξι και Μόγια. Γιατί παίζει και η Ειρηνημένη σε λίγο. Ετεοκλής Πατσούκα από Μέξικο Σίτι. Κάποιον με τρολάρει εδώ πέρα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αυτά. Αλλά οκ, okay, όπως και να έχει. Καλημέρα στον Ιβάν. Καλημέρα, αγαπάμε το hip-hop. Δύο ερωτήσεις. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο φίλος μέσα από τη μουσική του?
1: Το μήνυμα που στέλνει μέσα από τη μουσική. Εντάξει, είναι διάφορα μηνύματα. Και όπως σου είπα και πριν, είναι κυρίως βιωματικά. Και αυτό, ας πούμε, εγώ που στέλνω είναι στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα, να μην τα παρατάμε, να μην σκύβουμε το κεφάλι. Και γενικά για μένα το hip-hop αυτό είναι, το αντιδράς, το αντιδράς των άλλων.
0: Παρ' όλα αυτά αργούμε πολύ στις αντιδράσεις μας.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιος καλλιτέχνες ακούει?
1: Ακούω γενικά πολλά είδη μουσικής. Δεν ακούω μόνο hip-hop και αυτό που κάνω. Ακούω, να σου πω ονόματα θες?
0: Ναι, αν θες.
1: Ακούω πολύ soul. Ακούω τι να σου πω, Αρέθα Φράγκλιν, διάφορα,
0: ξέρω,
1: Bill Withers, ναι, πολύ κλασικά, ναι. Ακούω trip hop, ακούω jazz, ακούω πολλά πράγματα. Σαν ηχολήψουμε κιόλας, ναι, πρέπει να ακούω.
0: Όπως και να έχει. Λούπες από πού αντλούμε?
1: Κυρίως από μαύρη μουσική. Κυρίως, ναι, μαύρη μουσική, αυτό. Και κυρίως 70's.
0: Ωραία, μεγάλες εποχές τότε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Δώσε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Στηρίζουμε underground προσπάθειες. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στην Κατερινάρα μας, η οποία επιστρέφει σιγά σιγά στο σπίτι.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και του 94,6. Παρακολουθείτε την κατακλείδη με τον Παναγιώτη Ρήλο. Σήμερα στην παρέα μας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά, Χάρτινα Όνειρα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν συνθήκες ώστε το group, τώρα εντάξει, πέραν των δικών σου δουλειών, να αντέξει το χρόνο?
7: Ναι, πιστεύω ότι γίνεται. Και ίσως να είναι και καλό που είμαστε και μακριά.
6: Είμαστε μακριά.
7: Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι κοντά.
6: Κάποιος κουνάει κεφάλι εδώ μέσα, ναι.
7: Είναι αλλιώς το να είσαι κοντά και η τριβή καθημερινή με τον άλλον, ξέρω εγώ. Μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις, ξέρεις, κόντες.
6: Δώσε μου ένα δείγμα. Πώς δουλεύετε, ρε παιδί μου, οι τρεις σας? Δηλαδή, εντάξει, θέλει κάποιος.
7: Εγώ, ας πούμε, κυρίως φτιάχνω τις παραγωγές. Φτιάχνω παραγωγές, στέλνω στον DJ, στέλνω στον Λουκά, στο άλλο παιδί που είναι στο Ρέθινο, και γράφει την ιδέα του σε στίχους. Τη στέλνει, στέλνω και εγώ μετά που γράφω το δικό μου και κανονίζουμε, αφού μαζέψουμε κάποιο υλικό. Κάποια στιγμή να μαζευτούμε μια-δυο εβδομάδες και να κάνουμε το δίσκο.
6: Ναι.
7: Έτσι δηλαδή δουλεύουμε. Όλους τους δίσκους περισσότερους έτσι τους κάναμε.
6: Και συνήθως ποιος πάει πού?
7: Αθήνα, έρχονται, εννοείται. Δεν είναι η βάση. Να βέβαια ο πυρήνα. Τι, πάμε στο Ρέθινο.
6: Γιατί ρε, εσύ, τι έχει το Ρέθινο? Σου παίρνει το Ρέθινο.
7: Είναι το Ρέθινο, εδώ, Γιώργο.
6: Οκ. Λοιπόν. Κάτι άλλο μπορούσε τώρα να σε ρωτήσω, το ξέχασα γάμο. Τι γράφει πρώτα? Στίχο ή μουσική?
7: Πρώτα μουσική. Εγώ προτιμώ να έχω το beat, ώστε να βγάλει συνέστημα ανάλογα η λούπα, ας πούμε, και η μελωδία, για να γράψω πάνω αυτό που θα μου βγει. Για μένα είναι πιο εύκολο. Άλλη, για...
6: Ναι, εντάξει, για σένα μιλάμε τώρα. Ναι, και συνήθως πώς, δηλαδή το ερέθισμα, τι ακούω ένα κομμάτι, α, αυτή θα ήταν καλή λούπα, κάτσε να την κρατήσουμε. Έχεις
7: ναι,
6: κάνει ένα database, ας πούμε, και βάζω ή...
7: Εγώ δεν κάνω database, με το που τη βρω την κόβω, τη φτιάχνω αυτό, δεν την αφήνω, γιατί έχω παρατηρήσει ότι όσο την αφήνεις, τόσο μετά την ακούς, λουβαριέσαι, λες εντάξει, μπορώ να βρω καλύτερη. Όχι, εγώ άμα τη βρω, τη δουλεύω εκείνη την ώρα.
6: Εκεί επί τόπου, μάλιστα, μάλιστα.
7: Τι?
6: Τη φτιάχνει άλλο, λέει κάποιο εδώ.
7: Τι εννοεί?
6: Α, στην κλέβουν τη λούπα, τη φτιάχνει κάποιο άλλο.
7: Α, οκ. Εντάξει. Αυτό γίνεται, εντάξει. Γεια σα.
6: Α, σου δώσω μικρόφωνο, δηλαδή. Μου κάνει το δύσκολο. Αυτό είναι κλειστό. Έχει κάτι το μοναδικό που δεν έχει καλώδιο. Είναι αυτό που έχω εγώ. Λοιπόν, κάτι ράμενο, παιδί. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε πραγματάκια και θα συνεχίσουμε, θα επιστρέψουμε στην κουβέντα. Τρίτο κομμάτι από τη δουλειά, στον τύπο της σιωπής. Κάτι γι' αυτό?
7: Αυτό μιλάει για... είναι βασικά μια ιστορία ενός πρόσφυγα, ας πούμε, πώς έρχεται, ξέρεις, πώς περνάει από τη μια πλευρά στην άλλη και τα συναισθήματα που έχει, ας πούμε.
6: Πώς το λένε, φαντάζομαι επηρεασμένος από τα όσα γίνονται.
7: Ναι, από όλο το θέμα αυτό, ναι.
6: Πήγαμε.

0: Λοιπόν, στον τοίχο της σιωπής, το τρίτο κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Μπρακ με τίτλο «Χάρτινα όνειρα». Πάντα στο Sport FM και τους 94,6 παρακολουθείτε το «Εν κατακλείδι» Σαββατιάτικο προς Κυριακή. Παναγιώτης Ρήλος στην παρέα σας. Είπαμε στην παρέα μας είναι ο Κώστας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά, μιλάμε γενικώς περί μουσικής και άλλων πολλών. Μηνυματάκια έχουν έρθει. Μπράκι σε τάβλα. Δεν το λέω όπως το γράφει. Καταλαβαίνεις. Red Boy 7 ο Πετρούπολη. Τέλος πάντων, βάλτε αυτό όπου τα φκάπα για να το καταλάβεις. Για το καταλάβετε, σαν βολεύει ο καιρός από τα ωραίτερα μουσικά και στριγουρικά κομμάτια, λέει ο Αντώνης. Ο άνθρωπος είναι ο χοντρός. Δεν τον βλέπω για πολύ χοντρό. Όχι. Μάλλον δεν τα έχεις καταλάβει.
1: Όχι,
0: καλά,
1: δεν λένε εμένα. Ναι. Καταλάβει.
0: Γιατί σπάσατε ρε φίλε, όταν η ερώτηση είναι αυτή, καταλαβαίνεις. Πείτε κανένα κουτσομπόλιο. Δεν υπάρχουν. Όχι, αρχίσαν οι μπηχτές για το πρόσωπο, λέει ο Νίκος. Αυτό το πρόσωπο θέλει να μείνει απρόσωπο, για να το κάνουμε. Χαιρετίσματα από 11361.
1: 11361, πού είναι, δεν το έχω δει.
0: Δεν το έχεις, θα έρθει όπου να είναι.
1: Okay. Να στείλω και εγώ χαιρετίσματα.
0: Ναι, με, φυσικά.
1: Να στείλω χαιρετίσματα στην Κυψέλη που ακούνε εκεί στα φιλαράκια μου. Mm-hmm. Να στείλω στη Βαλιάνα που ακούει, mm-hmm. στα Πατήσια, στο Τηλέμαχο, Θεσσαλονίκη στα παιδιά που ακούνε. Εκεί, αυτά.
0: Ωραία, δώσω. Κύπελο τριφυλάρα φωνάζει ο Τζιμάκος 13. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεωνίδα. Έστειλα. Λοιπόν, πού θα θέλεις να φτάσεις, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος μέσα από τη μουσική?
1: Μέσα από τη μουσική. Τι με ρώτησες τώρα. Δεν ξέρω που θα ήθελα να φτάσω, απλά δεν θα ήθελα να σταματήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω αρκετά χρόνια, ας πούμε, όσο μπορώ.
0: Βλέπεις εαυτό και σε 10-15 χρόνια, ας πούμε, ναι, να το σταματάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζεις από αυτό?
1: Όχι, δεν ζω από αυτό. Mm-hmm. Όχι. Αν και εντάξει, τελευταία χρόνια κάτι βγαίνει, mm-hmm. όταν γίνονται live και κυκλοφορίες, αλλά δεν ζεις με τίποτα.
0: Ίσα-ίσα για να ταράξεις την επόμενη, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ποιο θα ήθελες να δουλέψεις πολύ?
1: Να δουλέψω.
0: Να κάνεις δουλειά μαζί του, ναι. Ή να παίξεις live μαζί του, ακόμα καλύτερα.
1: Θα σου πω hip hop.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, ας πούμε, με τον KRS, ρε φίλε. Mm-hmm. Με ο KRS είναι, ας πούμε, θεωρώ
0: λατρεία.
1: Top, ναι.
0: Λέγονται μυστικά. Όχι, πες τη σούπε. Τώρα εσύ που έχεις μικρόφωνο μπροστά σου.
2: Δεν μπορεί, θα αρχίσουν πάλι οι ντρίγκες εδώ πέρα. Και θα πικάρει εδώ ο σερβερ, θα πικάρει.
1: Κάτι πονηρό, κάτι πονηρό είπε.
0: Μάλιστα, καλώς, καλώς.
1: Το 11361 μάλλον είναι φιλαράκια μου.
0: Ναι, οκ, γι' αυτό στο είπα έτσι. Κάποιες επιλογές που να έχεις μετανιώσει, πράγματα που να έχεις κάνει και να πεις όχι ρε γάμο το πατάτα.
1: Όχι, όχι, όχι κάτι, δεν μετανιώνω, όχι.
0: Σταθερή πορεία.
1: Ναι, δηλαδή από ό,τι έχω κάνει, κάτι έχω πάρει, ναι, όχι, δεν μετανιώνω. Mm-hmm, mm-hmm. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Ναι, γενικώς τα live τον κόσμο το βλέπεις να έρχεται πιο μαζικά από την παλιότερα.
1: Ναι. Ναι, βλέπω δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια αρκετά ο κόσμος στηρίζει, γουστάρει, mm-hmm. και στις κυκλοφορίες. Έχουμε δηλαδή ένα κοινό που στηρίζει και την κυκλοφορία. Παίρνει δηλαδή και το βινίλιο και το CD που δεν υπάρχουν πια, ας πούμε.
0: CD, γιατί δεν αποφάσισες να βγάλεις στη συγκεκριμένη δουλειά?
1: Δεν ήθελα και νομίζω δεν άξα να βγάλω CD μάλλον. Mm-hmm. Γιατί τώρα μαθαίνουν ότι ανοίγουν και δύο εργοστάσια βινιλίου κοπής στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ένα Αθήνα και ένα επαρχία κάπου. Και μάλλον θα κόβουμε βινίλια, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Αγαπημένα, λατρεμένα.
1: Το CD δεν υπάρχει λόγος πια να το αγοράσει κάποιος. Ενώ το
0: βινίλιο. Γιατί στην τελική, όποιος θέλει να το κάνει CD, θα το κάνει.
1: Ναι, το παίρνεις σαν merchandise, σαν συλλεκτικό το βινίλιο, mm-hmm. ξέρεις. Mm-hmm. Να θυμάσαι κάτι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, άλλη αίσθηση τώρα. Τι να συζητάμε. Κουβέντα στο διαχωρισμό δεν υπάρχει, ας πούμε.
1: Εννοείται.
0: Στα live παίζετε μόνο δικά σου κομμάτια.
1: Ναι, τι εννοείς,
0: κεχνάρια. Ναι, εννοώ μπορείς να παίρνεις και από άλλα συγκροτήματα ή από ξενό και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι, αποκλειστικά δικές σου φιλίες.
1: Εντάξει, μετά γίνεται πάρτι βέβαια πάντα, DJ set.
0: Ναι, οκ, σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα τσιγάρο οι καπνίζοντες, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε δύο κομματάκια. Έτσι και θα σκάσω. Λοιπόν, οπότε, περνάμε στο τέταρτο και στο πέμπτο κομμάτι. Το ομότιτλο, Χάρτινα όνειρα, και αυτό το βράδυ. Σχόλιο από αυτόν?
1: Όχι, δεν έχω κάποιο σχόλιο.
0: Ωραία.
1: Το αφιερώνω στα παιδιά στη Βέρεια που ακούνε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Φύγαμε. Χάρτινα όνειρα και αυτό το βράδυ από τον Μπρακ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ έπαιξες με ελληνικό, με ελληνική λούπα, έτσι.
1: Ναι, από Σπανό.
0: Σπανό, 74. Πάριος, θα σε θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, σωστός.
0: Κύριος, κύριος.
1: Το έχουν πει κι άλλοι, όχι μόνο Πάριος.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ο πρώτος που το
1: έκανε
0: στο τέτοιο ήταν ο Πάριος. Λοιπόν, ακούσαμε τα Χάρτινα Όνειρα και αυτό το βράδυ. Άλλα δύο κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Μπράκ με τίτλο Χάρτινα Όνειρα. Θα μιλήσει τελικά, θα βοηθήσει λίγο στην συνέντευξη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Άντε ρε παιδάκι μου, να πούμε να ξεκολλήσω λίγο. Καλημέρα, σε παρουσιάσω από τις Σεϊχελές.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ας Φιλιππίνες.
2: Από τις Φιλιππίνες. Τέλος πάντων, Θόδωρας. Εγώ είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Που τον Κώστα, τον Μπράκ, δεν είναι κολλητός μου, δεν είναι φίλος μου. Είναι... Βρισκόταν πάντα εκεί που σύγχναζα. Στις συναυλίες, στις σκηνές. Υπήρχε πάντα μπροστά μου, αναγκαστικά κάναμε λίγη παρέα. Δεν ξέρω δηλαδή άμα ήθελε ή δεν ξέρω άμα ήθελε. Το αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι είναι ακόμα πιο εύκολο όλο αυτό να βγει στο άκουσμα, ας πούμε, στο ακούγοντας την εξέλιξή του μέσα στους δίσκους τόσο καιρό, να βγαίνει περισσότερο σαν ακροατής. Παρά, ας πούμε, με το συνέστημα του φίλου και πάντα την... ξέρεις, θα με ρυμνήσει λίγο ο εγκέφαλος να υπάρχει μια καλύτερη γνώμη.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό το πράγμα που ξέρω είναι αυτό που οποιοδήποτε μπορεί να πει μόνος ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη δουλειά, όπως έχει πει ο Κώστας, για το Χάρτινα. Και εγώ καταλήγω ναι, γιατί γενικότερα τόσα χρόνια ήταν και οι θεματικές του λίγο πιο γενικές, όπως ήταν των περισσότερων. Αυτή τη στιγμή και στην ηλικία που είναι και έτσι όπως δουλεύει και με το στούντιο δικό του και τελείως δικιά του αισθητική και με πολύ περισσότερο χρόνο και εσωτερική αναζήτηση προφανώς, βγαίνουν τα πράγματα πολύ πιο όμα. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο ο Κώστας έτσι, γιατί σε σχέση με το στίχο του και έτσι όπως το γνώριζα προσωπικά, είναι πιο αλήτης, είναι πιο αλάνη. Είναι αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς που ακούς. Πριν ήταν λίγο πιο να προσέξουμε την εικόνα μας όπως όλοι οι πιτσιρικάδες όταν ήμασταν.
0: Αυτό άρα τώρα... λογικό.
2: Δηλαδή, ναι, όχι δεν ήταν ποτέ αυτό που λένε στο
1: χειρό. Και πριν ήμασταν και γκρούπερς, είμαστε και γκρούπ, δηλαδή είσαι μέσα άλλα άτομα, δεν μπορείς να είσαι και κάτω τα γι' αυτό, ας πούμε.
2: Εκτός από αυτό όμως, εγώ τον ακούω και τραγουδάει τώρα για τη γειτονιά του. Τον ακούω τραγουδάει, εδώ hip hop. Τον ακούω ότι τραγουδάει με περηφάνεια για την παρέα του, για τους φίλους του, για όσους τον έχουν στηρίξει. Όχι ότι δεν το είχε κάνει παλιότερα, αλλά τώρα σχεδόν όταν ακούω κάθε στίχο, έχω εικόνες και πρόσωπα μπροστά μου, ξέροντας τον περίγυρο
0: του. Το γύρω-γύρω.
2: Και ξέρεις πόσο καλά νιώθω. Γιατί φτιάχνω εικόνες. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα πάει στον Ντενίζ. Αυτό το πράγμα πάει στον Γιώργο. Αυτό το πράγμα πάει εκεί στα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Συν ότι το ράπ και γενικότερα, επειδή είναι πολύ πιο hardcore τα κομμάτια την τελευταία τριετία, είναι, θυμάσαι που κάποτε σου είχα πει ότι ρε, κάντε κανένα πιο λαϊβάδικο. Και μου λες, δεν είναι λαϊβάδικο αυτό. Και σου λέω, ακόμα πιο λαϊβάδικο, αφού είσαστε καλύτερα μικρόφωνα από όσους ξέρω, γιατί άλλοι κάνουν, ας πούμε. Εσείς μπορείτε, γιατί δεν το κάνετε περισσότερο. Καταλαβαίνω γιατί σαν παραγωγός λατρεύει τη μελωδία, λατρεύει την καλύτερη μουσική, αλλά είναι πιο ξερά. Τέλος πάντων, εγώ με λίγα λόγια, αυτά τα πράγματα που ακούω από τον Μπράκ και ειδικά αυτό το πράγμα που άκουσα σε αυτό το δίσκο, είπα επιτέλους τους φίλους μου που κάναμε μαζί την ακρόαση. Μα δεν μπορώ να πω τη λέξη. Έχει περάσει το δίκτυο. Μαλάκα αυτό είναι. Έτσι πρέπει να ήταν πάντα. Και έτσι ελπίζω να μου δώσει.
0: Τα σπάζει όλα αυτά που λέει Μπράκ.
1: Εντάξει, ναι, κάπως έτσι είναι.
0: Και εντάξει, είναι φυσιολογικό μεγαλώνοντας να μπαίνεις περισσότερο.
2: Όχι,
0: στο
2: τέλος. Ίσα-ίσα, από ό,τι βλέπουμε.
0: Αντίστοιχα δουλεύει, λες.
2: Κοίτα, ο Κώστας είναι και μικρότερος από μένα. Αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε την εικόνα μας. Όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική.
0: Λες,
1: Μπα, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό.
2: Έχω άπειρα παραδείγματα τώρα.
1: Μιλά σου μεγαλούζε, φίλε, είσαι πιο ελεύθερο. Κάνει πράγματα, είσαι σίγουρο για τον εαυτό σου.
2: Ναι, μπορεί, εντάξει, θα κάνει κάποια γυναίκα, παιδιά, λογαριασμού.
1: Δεν είναι αυτό ο αυτό, ρωμά.
2: Εντάξει, έχουν φύγει τον γκάγκστερ και από πάνω του.
1: Α, λε για άλλου τώρα.
2: Γενικότερα μιλάω, Κώστα μου. Όχι, χωρί και γίνομαι. Τσαου σου βαϊμάκι, καταλήγουμε τώρα.
0: Ναι, νομίζω. Έλα και ξαναρίχτω.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Επειδή εγώ δεν ήμουν από παλιά φίλος με τον Κώστα τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Ντενής στο μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε έρθει πιο κοντά με τον Κώστα, αυτό που μπορώ να πω για τα παιδιά, επειδή ήμουν εκεί στη γέννηση από την πρώτη στιγμή και από τα Αχνάρια και, από το, και σαν Break the Mask, τους παρακολουθούσα σαν ακροατής. Αυτό που έχω να πω για τα παιδιά ήταν ότι πάντα πατάγανε στα δικά τους πόδια. Μπορεί να ήταν σε μια φάση που είχε, αν θες, κάποιους κανόνες ή κάποιο ψηλό ύφος συγκεκριμένο, αλλά δεν περιμέναν από άλλους ποτέ. Πάντα είχαν ταυτότητα και πατάγαν στα δικά τους πόδια.
2: Επιβεβαιώνω.
0: Σημαντικό. Σημαντικό. Μάλιστα.
2: Για πες τώρα,
1: χαιρετισμούς εδώ στην Αγγελική και τη Στέλλα από Θεσσαλονίκη. Τις ξέρω τις κυρίες που άγουν. Ναι.
2: Για πες τώρα, μην νομίζουν κιόλα ότι σε γλύφουμε.
1: Τι ρε.
2: Μας πίνεις και τις μπύρες.
1: Λίγες εφαίρες.
0: Χαιρετε... Ναι, οκ. Okay. Χαιρετίσματα από Θεσσαλονίκη εκτός από... Εκτός αλφα, από το καινούργιο δίσκο να παίξει και το ταξίδεψε φωνή.
1: Α, στο φέρει, ναι.
0: Φωνή μου, οκ. Okay. Α, είναι, οκ, okay, Αγγελική Στέλλα. Τα παιδιά του ασπάνε, απίστευση διακοπή, λέει ο Σκοπευτής. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Καστοριά. Κόψε τον μπύρι μπύρι και παίξει λαϊκά. Αυτό ρε, βάλουμε Πάολο, εδώ να γίνουμε.
1: Λάθος εκπομπή.
0: Ναι, εντελώς, εντελώς.
1: Θα πας λίγο πιο δεξιά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στις ίδιες ώρες θα ακούσει τα λαϊκά, θα είσαι κύριος. Ντενίζ, αγαπάμε. Να τα. Δεν έχει όνομα.
2: Στείλε νούμερο. Στείλε τηλέφωνο.
1: Μια φορά μίλησες, ορίστε και έγινε εδώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πάντα στο Sport FM και τους 94,6 παρακολουθείτε το εν κατακλείδι. Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Στην παρέα μας είναι ο Κώστας ο Μπρακ. Θα ακούσουμε και το έκτο κομμάτι, την κομπίνα. Πνίγομαι, σε ποιον αναφέρεσαι?
5: Τίποτα. Είναι ένα προσωπικό κομμάτι. Mm-hmm. Ναι, είναι μια γενική έτσι που έχω κάτι στο μυαλό μου. Mm-hmm. Ξέρουν αυτοί που αναφέρω, ξέρουν.
4: Δεν θα πει τίποτα στον κόσμο. Βοήθα του.
5: Όχι, δεν μπορώ να πω.
4: Μάλιστα. Οκ. Απ' αρχή είπε ο καλλιτέχνης, εγώ το πάσω. Λοιπόν, πάμε.